0: Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από τον Tame Impala και το soundtrack της ταινίας Spider-Man. Ήταν το Loser και το Great Expectation της Sienna Spyro. Μιλάει για τον τρόπο που ερωτευόμαστε, την προσμονή και την ιδέα που έχουμε για κάποιο άτομο το οποίο συνεχώς απογοητεύει. Το εμπνεύστηκε σε μια περίοδο που ζούσε στη Νέα Υόρκη και επικοινωνούσε με κάποιον ο οποίος επανειλημμένα της έλεγε ότι θα πάει να τη δει, αλλά ποτέ δεν πήγε. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες αυτή την περίοδο στην Αγγλία και έχει περάσει και από την κορυφή του Singles Chart εκεί και έρχεται τώρα βέβαια εδώ στο New Music Show.
1: In my

Radio στη διασκευή του Missing στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στη χώρα μας μπορεί ο Fady να έχει αμέτρητα hits, στην Αγγλία έχει μόνο ένα top 40 single και αυτό είναι το I Need Your Love. Η συνεργασία του με τον Shaggy, τον Mohobi και τον παραγωγό Kosti αρχικά είχε βγει ως Habibi και αμέσως έγινε επιτυχία στα Βαλκάνια. Για να γίνει όμως hit και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αναγκάστηκαν να αλλάξουν τον τίτλο και να βγάλουν τους αραβικούς στίχους. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να εμφανιστούν μέχρι και στο Billboard αφού έφτασε στο νούμερο 66. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: playlist.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Hi, this is Ariana Grande.
3: I'm Dua Lipa.
2: This is New Music Show.
4: What's up, guys? I'm Alex.
5: I'm Drew.
4: We're the Chainsmokers.
6: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
7: It's Ozier. It's Ozier.
8: I'm Sabrina Carpenter and this is
9: John Boudzikas.
10: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού ήταν αυτή, Shakira και Burna Boy στο Die Die. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 5 Οκτωβρίου 2018 κυκλοφόρησε το soundtrack της ταινίας A Star Is Born. Τα τραγούδια του φιλμ τα ερμήνευσαν ο Bradley Cooper και η Lady Gaga, που παρεμπιπτόντως πρόσφατα έγινε μαμά. Το άλμπουμ ανέβηκε στο νούμερο 1 σε πάνω από 15 χώρες, έχει ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και ήταν υποψήφιο για 7 Grammy. Το πρώτο single και βέβαια η μεγαλύτερη επιτυχία μέσα από αυτήν τη δουλειά ήταν το μαγευτικό Shallow, που επανέφερε την Lady Gaga στις κορυφαίες των charts. Το δημόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Robin Schulz και Waterman στη νέα εκτέλεση του Bullet, τώρα πια έχει και τίτλο Take It Slow στο New Music Show. Και για όσους από εσάς έχει λείψει ήδη το καλοκαίρι, ο Gromy θέλει να παρατείνει το Summer Feeling με το νέο του single Want What You Want. Το track μιλά για εκείνη την ακατανίκητη έλξη που νιώθεις όταν κάποιος καταλαμβάνει ολοκληρωτικά τη σκέψη σου. Με την εκρηκτική του ενέργεια και τον κολλητικό του ρυθμό, είναι σίγουρα ιδανική τονωτική επιλογή για το φθινόπωρο. Μαζί με τον παραγωγό από την Πολωνία είναι ο Αμερικανός τραγουδιστής JD, που είναι στα φωνητικά και έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.
1: Hi, I'm Gromy and you're listening to New Music Show with John.

0: Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ρόγια και Αφάρ. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hey, we are Roya. And you're listening to our new single Afar. From Afar.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε διπλή τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο δρόμο από τη Νέα Πέραμο προς τους Αμολόφους. Ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη σύγκρουση με μοτοσικλέτα, υπέκυψε στα τραύματά του στη διάρκεια της νύχτας, ενώ νοσηλευόταν στη μονάδα τατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή του και ο 34χρονος οδηγός της μηχανής. Το δυστύχημα συνέβη κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τα αίτια της φωνικής σύγκρουσης. Οι μαθητές κατεβαίνουν στους δρόμους τη Δευτέρα στις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, διεκδικώντας ασφαλείς αθλητικές υποδομές. Αφορμή για τις κινητοποιήσεις, ο τραγικός θάνατος του 16χρονου παίκτη του Βύρωνα, Άνια Σλάν, στο γήπεδο του Έαντα της Παναγίας στη Θάσο στη διάρκεια του αγώνα την περασμένη Κυριακή. Ο θάνατος του Άνι έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για όλα τα επαρχιακά γήπεδα της χώρας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου ζητά άμεσους ελέγχους και παρεμβάσεις σε 5 γήπεδα της Λίμνου και της Λέσβου, ζητώντας από τους Δήμους την τοποθέτηση προστατευτικών υλικών. Βαριές κατηγορίες κατά του Δημάρχου Θάσου και της Δημοτικής Αρχής εξαπολύει η Λαϊκή Συσπήρωση. Κάνει λόγο για φασίζουσες συμπεριφορές κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παράταξη καταγγέλει πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, εξυπηρετούν αποκλειστικά μεγάλα συμφέροντα και ιδιώτες. Νέο υποψήφιο φαρμακευτικό μόριο που αναπτύσσουν Έλληνες ερευνητές δίνει ελπίδα σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Στοχεύει στην πρωτεΐνη ΤΑΦ, η οποία όταν αναδιπλώνεται λανθασμένα, ευθύνεται για πολλές σοβαρές νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Γιορτή Κάστανου το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου στο Καστανοδάσος του Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγκαίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιτερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε. Δευτεριάτικο, αυτό είναι το ένα χτύπημα. Έτσι, το άλλο χτύπημα είναι Οκτώβριος, έχει προχωρήσει ο Οκτώβριος, παιδιά. Έτσι, επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλώς ορίσατε. Έτσι, με άλλη διάθεση θα έλεγα, φθινοπορεινή.
2: Φθινοπορεινή ξεκάθαρα.
1: Έτσι, έτσι.
2: Σήμερα 5 Οκτώβρη γιορτάζουν ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Να δώσω εγώ τις ευχές μου σε μια φίλη καλή μου.
1: Να δώσω.
2: Τη χάρη.
1: Τι, σε ακούει?
2: Ακούει.
1: Ακούει, ακούει. Ακούει. Χάρης. Μάλιστα.
2: Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Παιδιά, έχει Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.
1: Όλο μαζί. Βάλ τα χύμω, ρε, τώρα να τελειώνουμε.
2: Έχει πολλές, πολλές.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ ως Δευτέρα και ως εκπομπή δηλαδή, έτσι, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα κάθε Δευτέρα. Έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
2: Βέβαια.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και σήμερα έχουμε και νέα από το διάστημα. Αρκετά νέα έρχονται. Τώρα τι θα διαλέξει η Εύη δεν ξέρω. Τι έχει βρει. Πιο ουσιώδες. Δεν ξέρω, πιο ενδιαφέρον θα έλεγα. Μείνετε εδώ. Αυτό είναι το σίγουρο ότι θα περάσουμε καλά για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για τα ζώδια της εβδομάδας. Έχει συγκεντρωθεί τώρα η Εύη, έχει κλείσει τα μάτια. Έτσι, έχει μασίσει τα ανάλογα βότανα.
1: Προσπαθώ να κάνω μια αποσυμφόρηση.
0: Βεβαίως. Και είναι αυτή η κβατική αστρολογία που θα ακούσουμε τώρα. Δεύτερα, αφού το κολλάνε παντού αυτό το κβατική, ας το κολλήσουμε και εμείς, ρε παιδί μου.
1: You are γελίος.
0: Εδώ το κολλάνε οι γιατροί, να μην το κολλήσουμε εμείς.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα σημαντικά.
0: Αυτή είναι η κβατική αστρολογία, τα σημαντικά.
1: Σε 5 μερούλες, στο τέλος αυτής της εβδομάδας, θα έχουμε μια νέα σελήνη. Που η νέα σελήνη τι είναι, ιδανική για νέα ξεκινήματα. Νέα σελήνη στο ζυγό λοιπόν θα έχουμε. Πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυαράκια μου, δεν αποκλείεται με την ανάδρομη Αφροδίτη να έχετε επιστροφές, καταστροφές από το παρελθόν. Που κάπως έτσι σας ταρακουνούν εκεί κοντά στη νέα σελήνη.

Δίδυμοι, εσείς πρέπει και εσείς μάλλον να τσεκάρετε λίγο την καθημερινότητά σας και να δείτε αν μέσα σε αυτή την καθημερινότητα έχετε στιγμές που να σας δίνουν χαρά, στιγμές που να μπορείτε να νιώθετε καλά και να νιώθετε ο εαυτός σας. Οπότε ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα. Ενώ κοντά στην νέα σελήνη θα νιώσετε έτσι λίγο πιο ανάλαφρη, θα χαλαρώσετε για λίγο. Καρκίνη. Θα πρέπει κάπως να επανεξετάσετε λίγο τις προσωπικές, τις στενές προσωπικές σας σχέσεις και να δείτε ποιες από αυτές σας ικανοποιούν και ποιες είναι λίγο μετέωρες ή δίνετε εσείς περισσότερα από όσα λαμβάνετε. Κοντά στη νέα σελήνη, ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια απαιτούν την προσοχή σας. Λιονταράκια! Νοσταλγία έχετε εσείς για το παρελθόν και σε κάποιοι από εσάς επανεξετάζετε το ενδεχόμενο να επιστρέψετε σε μια παλαιότερη κατάσταση, ενώ κοντά στη νέα σελήνη θα έχετε έτσι κάποιες χρήσιμες επαφές που θα μπορέσουν να εξελίξουν τα επαγγελματικά σας. Παρθένη, μπαίνετε σε μια διαδικασία να σκεφτείτε πόσα από αυτά που έχετε στο μυαλό σας πρέπει να τα πείτε στους δικούς σας ανθρώπους και πόσα πρέπει να κρατήσετε για εσάς για να μην τους πληγώσετε. Κοντά στη νέα σελήνη θα υπάρχουν έτσι ζητήματα της καθημερινότητας που αφορούν τα οικονομικά, τα επαγγελματικά, πόσα προσφέρετε στην εργασία σας και κατά πόσο είναι ικανοποιητικά αυτά που λαμβάνετε. Ζυγή, επαναξιολογείτε πρόσωπα που υπάρχουν στο στενό σας περιβάλλον για να δείτε τελικά τι πρέπει να κρατήσετε κοντά σας, τι και ποιους πρέπει να κρατήσετε κοντά σας. Κοντά στη νέα σελήνη παίρνετε αποφάσεις σημαντικές που αφορούν για την καθημερινότητα και τη ζωή σας σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Σκορπιοί, δεν αποκλείεται να έχετε κάποιες επανεμφανίσεις ατόμων από το παρελθόν στην καθημερινότητά σας που απαιτούν την προσοχή σας και βέβαια μπορεί εσείς να μην θέλετε να τη δώσετε. Από την άλλη πλευρά, εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, θα πρέπει να έχετε λίγο το νου σας, γιατί κάποιοι νέοι ορίζοντες μπορούν να ανοιχτούν, αλλά θέλουν βοήθεια. Τοξότες. Και σε εσάς, έτσι, παιδιά, είπαμε, επιστροφές από το παρελθόν είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη πλέον. Ωστόσο, μπορεί αυτές τις επιστροφές να θέλετε να τις κρατήσετε καθαρά για εσάς, να μην θέλετε να μοιραστείτε περισσότερες πληροφορίες με τους φίλους σας. Και αυτό, βέβαια, θα τους κινήσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον. Αν κάτι πραγματικά πρέπει να το κρατήσετε κρυφό, βάλετε τα δυνατά σας, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο. Εγώ, Κερί, έρχεστε πιο κοντά με πρόσωπα από το φιλικό σας περιβάλλον που σας έχουν λείψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ η νέα σελήνη στο τέλος της εβδομάδας φέρνει νέα δεδομένα αλλά και ευκαιρίες για να εξελιχθείτε. Υδροχοάκια, υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις για να ασχοληθείτε με νέες σχέσεις, νέες συνεργασίες, νέα ζητήματα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε. Προσοχή στις διαφωνίες, γιατί μπορούν να πάρουν έτσι μία τροπή που δεν θα σας ευνοήσει καθόλου. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης σίγουρα σας επηρεάζει και εσάς και ίσως να σας κάνει να επαναξιολογήσετε κάποιες αποφάσεις που έχετε πάρει. Από την άλλη πλευρά, προς το τέλος της εβδομάδας, η νέα σελήνη σας βοηθάει κάπως να εξετάσετε καλύτερα τα δεδομένα που αφορούν στα οικονομικά σας.

0: Σε λίγο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις. Μετά τα ζώδια και τη μουσική, τι άλλο θέλεις?
1: Τι έτσι, άλλο να
0: μια ενημέρωση για την αγορά και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν σήμερα.
1: Μια ενημέρωση για την αγορά, έτσι, μα πώς τα λες έτσι.
0: Είδες, τι ωραία που είναι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Σημειώστε το και αυτό. Έτσι στα social media μας βρίσκεται με τα ονόματά μας, Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Διάλειμμα και επιστροφή εδώ με το Σαν σήμερα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δευτεροημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε, στη θέση μας. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν, να δούμε τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο, 5 Οκτωβρίου.
1: Τόσο πολύ περιμένατε άλλωστε.
2: Μα βέβαια. Το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. 1951, το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά από τρίμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψομα 313 Σκότς κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του. 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, οι οποίοι ολοκληρώνονται στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη και Ιωάννη Κετσέα. 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 5 Οκτωβρίου.

0: Και ναι, νομίζω ότι είναι η ώρα που δικαιώνουμε. Παγκοσμίως θα έλεγα.
1: Παγκοσμίως
0: θα έλεγα.
1: Ξέρεις,
0: αλλά εσύ δεν την έχεις δει ακόμα τη σειρά. Έτσι, πρέπει να τη βάλεις στο πρόγραμμα, σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, να δωρήσεις τον εαυτό σου. Λίγο Breaking Bad, θα σου λέω. Καταρχήν θα σε κάνει άλλον άνθρωπο στο τέλος.
1: Λοιπόν, αυτό φοβάμαι. Με τι θα είναι, ποια θα είναι η ενασχόλησή μου μετά το Breaking Bad.
0: Αυτό είναι θετικό, δεν είναι καθόλου αρνητικό, θα σου έλεγα. Έτσι, λοιπόν, το Breaking Bad, η σειρά ας πούμε, που έχετε δει ίσως η περισσότερη αν όχι όλοι, ψηφίστηκε ως η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα. Και από πού κιόλας, έτσι?
1: Από New York, Times.
0: Βεβαίως. Έχει έτσι μια σοβαρότητα αυτό, έτσι μια επισημότητα, θα έλεγα.
1: Ούτε να ήταν δικιά του παραγωγή, παιδιά, το Breaking Bad. Πραγματικά, τόση χαρά που την έχει.
0: Μα το έχω δει 2 φορές ολόκληρο και θα το δω και τρίτη. Αυτό είναι το σίγουρο.
1: Τώρα που έμαθες ότι είναι και η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα.
0: Εντάξει, χειμώνας έρχεται. Καταλαβες. Εντάξει, να μου πεις, υπάρχουν και άλλες σειρές. Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε στη λίστα με τις 100 έτσι, καλύτερες σειρές που ψηφίστηκαν. Στη δεύτερη θέση είναι το The Wire. Δεν το έχω δει. Έτσι, το Mad Men, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: στην τρίτη θέση.
1: Succession στη τέταρτη. Ναι, το Game of Thrones είναι στο νούμερο 6.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν το έχω δει ποτέ. Έχω δει μερικά επεισόδια τίποτα. Το Peaky Blinders, το οποίο το έχει και η ΕΡΤ στο Flix, στην 43η θέση. Ενώ το The Beard, το οποίο
1: κρίμα,
0: μου άρεσε
1: μου αρέσει
0: πάρα
1: πολύ. Το Peaky Blinders.
0: Ναι, δεν το έχω δει και μάλλον θα το δω τώρα στην ΕΡΤ, αν το προλάβω. Και το The Beard που μου άρεσε πάρα πολύ, που το έχει το Disney ας πούμε του 2022, σε μια θέση νομίζω 74, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στη θέση 72 είναι το Squid Game.
0: Δεν ξέρω, φαντάσου τι είναι το Breaking Bad. Εν τω μεταξύ τις προάλλες έλεγα και αυτή τη σκηνή που δείχνει μέσα στη σειρά του Breaking Bad, εκεί που το ζευγάρι ανοίγει ένα γκαράζ και είναι γεμάτο με τριτά, παιδιά, στίβες. Έτσι, και το βρήκα στο YouTube. Αυτή ακριβώς η σκηνή την έχουν απομονώσει και την έχουν στο YouTube. Απίστευτο. Αν δεν την έχετε δει τη σειρά όπως εδώ η κυρία, έτσι, να τη δείτε αυτό το χειμώνα, να τη δείτε, να τη βάλετε, και ας είναι παλιά, ας είναι παλιά.
1: Να διδαχτούμε.
0: Φοβερή.
1: Γεμίσουμε τον καράζ με τριτά.
0: Δεν είναι νυχητό ζήτημα, είναι φοβερή σειρά.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας, όπου κάθε Δευτέρα, εκτός των άλλων, έχουμε και νέα από το διάστημα που έρχονται. Έτσι. Έχουν γίνει πολλά. Καταρχήν, εγώ έχω δει που έρχονται σήματα ραδιοφωνικά από το υπερπέραν.
1: Καλέ, ναι.
0: Κατάλαβες, δεν μας είπανε, παίζαν μουσική, είχαν, ξέρω και εγώ, εκπομπές ομιλίας. Έτσι.
1: Λόγου και τέχνης.
0: Λόγου και τέχνης, ναι, τι παίζαν, παίζαν μουσική, τι μουσική ήταν αυτή. Καταλαβες, έχω ερωτήματα με αυτά τα οποία γράφονται.
1: Παιδί μου, τα ξεκαθάρισαν οι ερευνητές όμως.
0: Και μετά τα κάλυψαν, καταλάβες, τα μπάζουσαν που λέμε στη γλώσσα μας τη σημερινή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις, μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε διπλή τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο δρόμο από τη Νέα Πέραμο προς τους Αμολόφους. Ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη σύγκρουση με μοτοσικλέτα, υπέκυψε στα τραύματά του στη διάρκεια της νύχτας, ενώ νοσηλευόταν στη μονάδα τατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή του και ο 34χρονος οδηγός της μηχανής. Το δυστύχημα συνέβη κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τα αίτια της φωνικής σύγκρουσης. Οι μαθητές κατεβαίνουν στους δρόμους τη Δευτέρα στις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, διεκδικώντας ασφαλείς αθλητικές υποδομές. Αφορμή για τις κινητοποιήσεις, ο τραγικός θάνατος του 16χρονου παίκτη του Βίρονα, Άνι Ασλάν, στο γήπεδο του Έαντα της Παναγίας στη Θάσο στη διάρκεια του αγώνα την περασμένη Κυριακή. Ο θάνατος του Άνι έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για όλα τα επαρχιακά γήπεδα της χώρας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου ζητά άμεσους ελέγχους και παρεμβάσεις σε 5 γήπεδα της Λίμνου και της Λέσβου, ζητώντας από τους Δήμους την τοποθέτηση προστατευτικών υλικών. Βαριές κατηγορίες κατά του Δημάρχου Θάσου και της Δημοτικής Αρχής εξαπολύει η Λαϊκή Συσπήρωση. Κάνει λόγο για φασίζουσες συμπεριφορές κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παράταξη καταγγέλει πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, εξυπηρετούν αποκλειστικά μεγάλα συμφέροντα και ιδιώτες. Νέο υποψήφιο φαρμακευτικό μόριο που αναπτύσσουν Έλληνες ερευνητές δίνει ελπίδα σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Στοχεύει στην πρωτεΐνη TAF, η οποία όταν αναδιπλώνεται λανθασμένα, ευθύνεται για πολλές σοβαρές νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Γιορτή Κάστανου το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου στο Καστανοδάσος του Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγκαίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική, 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Φρέζιντερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Έτσι, καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Έβιβαλή στο στούντιο και σήμερα εδώ, κάνω το σταυρό μου. Γιατί τυχαίνουν διάφορα κατά καιρούς. Κοσμάς Καταραμάδος επίσης εδώ που κάνει το σταυρό του. Γι' αυτό είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ γι' αυτό. Εγώ κάνω το σταυρό μου για την Εύη και η Εύη
2: που κουβαλάει
1: εδώ
2: το σταυρό της.
1: Ναι, αλλά είναι εδώ όμως. Καταλαβαίνεις.
2: Να σου πω, αυτός ο ουρανός είπαμε μέχρι το 33 θα είναι πάνω από το κεφάλι
1: είναι
2: μου.
1: Πόσο χρόνια, 7 χρόνια μετά.
2: Παναγία.
1: Έτσι, γιατί αυτά, επειδή τα λέμε σήμερα είναι και μέρα ζωδίων, ας πούμε, έτσι, ο ουρανός σου φέρνει απότομα πράγματα.
2: Μέχρι στιγμής δεν μου έχει φέρει ένα καλό απότομο πράγμα.
1: Για τους διδύμους που είσαι εσύ.
2: Ναι.
1: Αλλά εγώ έχω Αφροδίτη στους διδύμους. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, είναι το ερωτικό κομμάτι που θα είναι απότομα όλα?
2: Εμένα δεν μου έχει φέρει ένα πράγμα να πω καλό αυτός ο ουρανός μέχρι στιγμής.
1: Δεν ξέρω, μου έχει φέρει και καλά και κακά και όλα μαζί.
2: Ένα καλό δεν μου έχει φέρει πάντως.
1: Τέλος πάντων, τώρα είναι όμως η ώρα για το διάστημα. Νέα από το διάστημα. Έρχονται.
2: Νέα από το διάστημα. Μίλησες προηγουμένως για τα ραδιοσήματα που λάβανε για πρώτη φορά αστρονόμοι.
1: Ραδιόφωνο είμαστε, γιατί θα ενδιαφερθούμε.
2: Απευθείας από έναν εξωπλανήτη. Ωστόσο, προτού βιαστούμε να πούμε κάτι της για αυτό τον πλανήτη που είναι σε απόσταση 63,4 έτη φωτός από τη Γη.
1: Μόνο.
2: Οι ερευνητές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται για προσπάθεια εξωγήινου πολιτισμού να επικοινωνήσει με τη Γη. Όχι, παιδιά. Όχι, μας το ακύρωσαν και αυτό. Μας είπαν λοιπόν οι επιστήμονες ότι προέρχεται από το σέλας που συμβαίνει στον εξωπλανήτη.
1: Ναι, γιατί όμως το γράψανε αυτό σαν νέο, εκείνη το ζήτημα.
2: Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουμε... Γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε σέλα σε ένα πλανήτη εκπέμπονται ραδιοκύματα. Είναι η πρώτη φορά που καταφέρνουμε να τα λάβουμε εμείς από ένα μακρινό, από έναν εξωπλανήτη. Τέλος πάντων, από το σέλα
1: μπορούμε
2: σε έναν εξωπλανήτη.
1: Μπορούμε εμείς να έχουμε σέλα σε άλλο πλανήτη?
2: Προφανώς γίνεται.
1: Σέλα.
2: Όχι σέλα. Το σέλας, το βόρειο σέλας.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Αυτό που γίνεται το παράξενο με τα φώτα.
1: Στέλνουμε σέλα σε άλλο πλανήτη και μετά μας στέλνει σήματα ραδιοφωνικά. Πώς γίνεται αυτό? Ραδιοφωνικά κιόλας όμως. Γράψανε. Γιατί τα γράφουνε αφού δεν είναι τίποτα? Γιατί μας ξεσηκώνουνε τσάμπα? Λέω κι εγώ θα πιάσουμε και σταθμό.
2: Τι να σου πω.
1: Από άλλο πλανήτη να δούμε τι μουσική παίζουν εκεί, τι λένε.
2: Μήπως θες να ακούσεις το καιρό?
1: Τι να πω.

0: μια έρευνα που έγινε, έτσι, παγκοσμίως. Δεν ξέρω γιατί, κάποιοι ρωτάνε και ζητάνε έρευνες που λένε να δούνε οι πολίτες σε κάθε χώρα πώς νομίζουν ότι θα πάει η τεχνητή νοημοσύνη και αν θα χάσουν θέσεις που ήδη υπάρχουν κράτη, όπως ας πούμε η Μεγάλη Βρετανία που έχει μετρήσει 8% ανεργία από την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα αυτοί κάναν έρευνα για να ρωτήσουν παγκοσμίως τι γίνεται. Είμαστε στις πρώτες θέσεις που πιστεύουμε σαν πολίτες Έλληνες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει τις θέσεις εργασίας. Πρώτη χώρα είναι η Αυστραλία, χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε. Η Νότια Κορέα στη δεύτερη θέση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην τρίτη θέση. Και μετά είναι η Ελλάδα στην τέταρτη θέση, έτσι. Με 68% των κατοίκων να πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει και δεν θα αυξήσει τη θέση εργασίας. Που είναι και το πιο λογικό, έτσι όπως το βλέπουμε. Να αυξήσει κιόλας είναι λίγο δύσκολο.
1: Έως πολύ.
0: Ναι, εντάξει. Γύρω στο 74% είναι το υψηλό της Αυστραλίας, που πιστεύει το 74% δηλαδή, του πληθυσμού. Αλλά τι να το κάνεις, δεν είναι θέμα έρευνας, είναι θέμα πραγματικότητας. Συμβαίνει ήδη αυτό. Και φανταστείτε ότι συμβαίνει ήδη, ενώ οι περισσότεροι δεν ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Άμα ξεκινήσουμε και μαθαίνουμε και το πώς το χρησιμοποιούμε, σύν το χρόνο που θα βελτιωθεί από μόνη της τεχνητή νοημοσύνη, κλάφτα χαράλαμπε. Αυτά.
1: Αυτό ξαναπέστη με τα κλάφτα χαράλαμπε.

0: Να, εδώ λέμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι θα γίνει σε εμάς εδώ τα επόμενα χρόνια. Έτσι, με όλα αυτά που
1: κατά
0: διαβάζουμε
1: πόσο θα
0: εδώ.
1: Ακούτε εμάς.
0: Εμάς θα μας ακούτε. Λοιπόν, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί επικοινωνούμε. Έτσι, μας βρίσκεις με τα ονόματά μας, γράφοντάς τα με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε με νέα από το διάστημα μετά τις διαφημίσεις.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Καλή εβδομάδα επίσης. 5 Οκτώβρη. Έτσι, έχουμε αλλαγή ώρας στο τέλος του Οκτώβρη. Έχουμε 28 Οκτωβρίου επίσης. Και αμέ, τι δεν έχει αυτός ο Οκτώβρης. Να μην σου πω ότι θα δεις και χριστουγεννιάτικα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα, συνέχεια όπως έχουμε κάθε Δευτέρα.
2: Νέα από το διάστημα λοιπόν, καθώς νέες μελέτες δείχνουν τον Εγκέλαδο ως τον πιο φιλόξενο για τη ζωή κόσμο μετά τη Γη. Νέα σημαντικά ευρήματα δείχνουν υπόγειο ωκεανό σε αυτόν τον παγωμένο δορυφόρο του Κρόνου. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι αυτός ο υπόγειος ωκεανός εκτοξεύει πίδακες νερού και ύλης στο διάστημα. Έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον λοιπόν των επιστημόνων. Και αυτό που πιστεύουν πλέον είναι ότι ίσως να μπορεί να προσφέρει περισσότερα ευνοϊκά στοιχεία για μια αποικία.
1: Σε βλέπω πολύ προβληματισμένη όμως.
2: Είναι
1: δεν
2: τώρα...
1: ξέρω γιατί.
2: Τον Άρη το μελετάμε τόσο καιρό. Είδαμε τώρα ότι ο Εγκέλαδος πάει και πετάει πίδακες νερού.
1: Ναι, και είναι καλό αυτό. Τι νομίζεις, ότι είναι κάτι στην Τριβανάκη που το κοιτάς?
2: Αυτό σου λέω. Δηλαδή...
1: γιατί στον Άρη θα περάσουν καλά όσοι πάνε εκεί.
2: Ναι, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι εκεί είναι ξεραίλα.
1: Ναι, και είναι ωραίο. Δεν είναι καλύτερο που είμαστε στη γη, ρε παιδιά? Γιατί δεν φτιάχνουμε τη γη να ζήσουμε καλύτερα? Είναι τεράστιος πλανήτης για μας ακόμα, παρόλο που γίναμε 8 δισεκατομμύρια για κάτι. Γιατί να πάμε αλλού, στην ξεραίλα? Δηλαδή, μελλοντικά, μετά από χιλιάδες χρόνια, φαντάζομαι μια συνομιλία που θα λέει: άσε, έχω σκάσει, έχουμε ξεραθεί τελείως εδώ πέρα στον Άρη τον τελευταίο καιρό. Και να λέει ο άλλος από τον Εγκέλαδο: έχω παπαριάσει, φίλε. Όλο νερά ρίχνει τον τελευταίο καιρό.
2: Εντάξει, αυτό είναι 3.000 χρόνια μετά, ξέρω.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά θα λέει και από τη γη ο άλλος. Θα λέει: παιδιά, εγώ είμαι με το κοκτέιλ στην Αιώρα, στη Χαβάη. Κατάλαβες, με τα σημερινά
2: δεδομένα. Και μόλις έκανε έκρηξη στο ηφαίστειο.
1: Εντάξει, και αυτό, αλλά είναι φυσιολογικό, εντάξει.

0: τόσες μέρες δεν έχω γκρινιάξει, δεν το έχετε εκτιμήσει.
1: Δεόντως, οπότε
0: ήρθε η ώρα σήμερα να γκρινιάξω λίγο. Έτσι, αλλά θα πονέσεις και εσύ. Τώρα, αν δεν γκρινιάξεις, κακό του κεφαλιού σου. Όποιος δεν ζητάει, δεν παίρνει. Κατάλαβες. Το μωρό για να το ταΐσεις πρέπει να κλάψει, λέει. Έτσι, λέει μια θεωρία, ρε παιδί μου.
1: Δεν συμφωνώ, αλλά okay.
0: Έτσι, λοιπόν, είδαμε τις προηγούμενες μέρες που κατέβηκαν στο δρόμο στη Μαδρίτη χιλιάδες κόσμος, έτσι, και εκεί, έτσι, για να μην λέτε δηλαδή ότι εδώ συμβαίνουν αυτά μόνο, εδώ αυτό που δεν συμβαίνει είναι να κατεβαίνει εκατομμύρια κόσμος για τα σπίτια. Κατεβαίνουνε άμα μια ομάδα δεν τη χρηματοδοτήσεις ή αν δεν τη φτιάξει το γήπεδο, ξέρω και εγώ, ή κάτι άλλο, αλλά δεν κατεβαίνουν για τα καθημερινά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, έτσι, είδαμε που κατέβηκαν για τα ενίκια, για τις εξώσεις. Αυτό που έγινε με την 87χρονη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι. Που, έτσι, που νίκιαζε
0: για πολλά χρόνια ένα σπίτι, το οποίο το πλήρωνε μέχρι πρότινος γύρω στα 600 ευρώ ήταν το ενίκιο, και ξαφνικά της είπε 1600. Ότι είναι το ενίκιο από τον άλλο μήνα, ξέρω κι εγώ. Έτσι, και την έδιωξε ο άλλος. Είναι δηλαδή... Δηλαδή, μην το κοιτάτε λίγο έτσι επιδερμικά. Είμαστε εμείς οι ίδιοι που τα κάνουμε αυτά. Έτσι, okay. Εκτός κι αν είναι εταιρεία, και δεν το έχω διαβάσει αυτό. Όπως είναι εταιρεία στη Γερμανία που είναι οι εταιρείες. Mm-hmm. Αλλά εμείς οι ίδιοι τα κάνουμε αυτά. Να μου πεις, έχει πάρει αξία το σπίτι, πρέπει ο άλλος να ζήσει με κάποιο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά πλέον. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα για χώρες που παίρνουν περισσότερα λεφτά από εμάς. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω, αλλά υποφέρει.
1: Τρομάζω με το τι θα γίνει.
0: Υποφέρει όλη η Ευρώπη. Δηλαδή, μην βλέπετε που, ξέρω κι εγώ, στο Λονδίνο δεν είδατε ακόμα κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχει γίνει και να μην το έχουν δείξει, ή να οι άνθρωποι να βράζει η κοινωνία και να μην έχει γίνει ακόμα κάποια μάζοξη. Όπως και εδώ βράζει, ας πούμε, για τα ενίκια και για τα κόστη. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Δεν βλέπω να γίνεται, δηλαδή. Είμαι περίεργος να δω που θα πάει όλο αυτό.
1: Έλα μου δε.
0: Ναι, γιατί είπαμε και τις προάλλες που το συζητούσαμε ότι άμα βάλεις πλαφόν στην τιμή, θα μπαίνει το πλαφόν στην τράπεζα και το υπόλοιπο θα μπαίνει σε μαύρο στην τσέπη του αλληνού. Είναι κάτι που το κάνανε οι Γερμανοί, δηλαδή δώσανε τον τόνο.
1: Εξαιρετικά νομίζω.
0: Φανταστικά, εκτός και αν το αγοράζει, λέει, η κυβέρνηση. Δεν θυμάσαι που λέγαμε. Και έτσι ξαφνικά λες, μένω σε σπίτι το οποίο είναι η ιδιοκτησία της κυβέρνησης. Έτσι. Κάτι σαν Ρωσία, ξέρω. Παλιά.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Υπέροχα. Αύριο όμως θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εμείς τώρα απλά ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
0: Έτσι απλά.
1: Όχι και απλά.
0: Έτσι απλά ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
1: Μαγικά.
0: Μαγικά και ανεπανάληπτα. Λοιπόν, σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Και καλή εβδομάδα.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε διπλή τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο δρόμο από τη Νέα Πέραμο προς τους Αμολόφους. Ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη σύγκρουση με μοτοσικλέτα, υπέκυψε στα τραύματά του στη διάρκεια της νύχτας, ενώ νοσηλευόταν στη μονάδα τατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή του και ο 34χρονος οδηγός της μηχανής. Το δυστύχημα συνέβη κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τα αίτια της φωνικής σύγκρουσης. Οι μαθητές κατεβαίνουν στους δρόμους τη Δευτέρα στις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, διεκδικώντας ασφαλείς αθλητικές υποδομές. Αφορμή για τις κινητοποιήσεις, ο τραγικός θάνατος του 16χρονου παίκτη του Βύρωνα, Άνια Σλάν, στο γήπεδο του Έαντα της Παναγίας στη Θάσο στη διάρκεια του αγώνα την περασμένη Κυριακή. Ο θάνατος του Άνι έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για όλα τα επαρχιακά γήπεδα της χώρας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου ζητά άμεσους ελέγχους και παρεμβάσεις σε 5 γήπεδα της Λίμνου και της Λέσβου, ζητώντας από τους Δήμους την τοποθέτηση προστατευτικών υλικών. Βαριές κατηγορίες κατά του Δημάρχου Θάσου και της Δημοτικής Αρχής εξαπολύει η λαϊκή συσπήρωση. Κάνει λόγο για φασίζουσες συμπεριφορές κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παράταξη καταγγέλει πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, εξυπηρετούν αποκλειστικά μεγάλα συμφέροντα και ιδιώτες. Νέο υποψήφιο φαρμακευτικό μόριο που αναπτύσσουν Έλληνες ερευνητές δίνει ελπίδα σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Στοχεύει στην πρωτεΐνη TAF, η οποία όταν αναδιπλώνεται λανθασμένα, ευθύνεται για πολλές σοβαρές νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Γιορτή Κάστανου το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου στο Καστανοδάσος του Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγκαίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.
4: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού Ελληνικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Καλή μας νέα εβδομάδα. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι εδώ στα Energy Vibes. Δευτέρα σήμερα και επιστρέφει το μεγάλο, διαχρονικό και μέχρι στιγμής αναπάντητο ερώτημα. Ποιος ή ποια αποφάσισε ότι το Σαββατοκύριακο πρέπει να έχει μόνο δύο ημέρες? Θα θέλαμε πάρα πολύ τα στοιχεία του ανθρώπου και μια σοβαρή συζήτηση μαζί του. Μέχρι να καθιερωθεί λοιπόν η τριήμερη Κυριακή, έχουμε μπροστά μας δύο ώρες με μεγάλες επιτυχίες και όλα όσα χρειάζονται για να γίνει η επιστροφή στην εβδομάδα λίγο πιο ανώδυνη. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στο σαν σήμερα, θα βρούμε ιστορίες από τον πλανήτη, τι άλλο θα ακούσουμε, ένα πράγμα δηλαδή. Θα μάθουμε πράγματα στο ήξερες ότι, που για κάποιον ανεξήγητο λόγο θα θυμόμαστε καλύτερα από τους κωδικούς μας. Θα τσεκάρουμε ζώδια, viral νέα, ταξίδια και χρήσιμα tips. Οπότε, καφέ πάντα δίπλα μας, κινητό στο αθόρυβο όπου μας παίρνει και ένταση στο ραδιόφωνο λίγο ένα τσακ παραπάνω. Δευτέρα είναι, παιδιά. Δεν την επιλέξαμε, αλλά θα την διαχειριστούμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και τα Energy Vibes ξεκινούν αμέσως τώρα.
8: Energy Vibes.

0: τρομερή Ferrari που όλοι θα θέλαμε να είχαμε στην κατοχή μας. Το 1947 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Χάρι Τρούμαν, καλεί τους Αμερικανούς να μειώσουν την κατανάλωση κρέατος και πουλερικών για να υπάρξει περισσότερο διαθέσιμο φαγητό για την Ευρώπη που υποφέρει από πείνα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1949 γίνεται η επίσημη επάρση της σημαίας των Ηνωμένων Εθνών στο νέο κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το 1962 οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο του τραγούδι, το Love Me Do. Την ίδια μέρα βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία Dr. No, η πρώτη της σειράς ταινιών του James Bond. Τέλος, το 2011 την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 56 ετών άφησε ο συνιδρυτής, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Apple, ο Steve Jobs. Έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, αλλά και άλλα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ.
1: Ακούς Energy Vibes.

Brown eyes. Τώρα θα έχει σίγουρα ακούσει την έκφραση «Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται». Το πρωί είναι μια σημαντική στιγμή της ημέρας, γιατί το πώς θα περάσουμε το πρωινό μας και κυρίως τις σκέψεις που θα κάνουμε μπορεί συχνά να μας το πει το είδος της ημέρας που θα έχουμε. Ο Αϊνστάιν κάποτε είχε πει: «Η πιο σημαντική απόφαση που παίρνουμε κάθε μέρα που ξυπνάμε είναι εάν πιστεύουμε ότι ζούμε σε ένα φιλικό ή εχθρικό σύμπαν». Αν κάθε πρωί που ξυπνάς κάνεις αρνητικές σκέψεις, τότε σίγουρα αυτό επηρεάζει τη διάθεσή σου κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. Το να ξεκινάς την ημέρα σου κάνοντας μόνο θετικές σκέψεις, τότε έχεις λιγότερες πιθανότητες να αντιδράσεις με αρνητικό τρόπο σε ό,τι δεν πάει και τόσο καλά μέσα στην ημέρα σου. Δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, αλλά όπως είμαστε εμείς. Να θυμάσαι ότι τα συναισθήματα και οι σκέψεις, οι δράσεις και οι αντιδράσεις σου είναι ο καθρέφτης των σκέψεών σου. Η θετική σκέψη μας προχωρά, υπερβαίνει τα εμπόδια, μας δίνει δύναμη. Energy vibes.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
3: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
6: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Είμαι ο Κυριάκος εδώ. Αν ο Οκτώβρης σας έχει ήδη βάλει σε μουτ καναπές, κουβερτούλα και μη με ψάχνετε, τότε το Netflix αυτή την εβδομάδα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Στις 8 Οκτωβρίου έρχεται το Below, μια νέα σειρά μυστηρίου 6 επεισοδίων με τον Josh Hartnett. Σε μια απομονωμένη ψαράδικη κοινότητα, οικογενειακά μυστικά και ένα περίεργο πλάσμα στη θάλασσα που ας πούμε ότι δεν πήγε εκεί για μπάνιο. Στις 9 Οκτωβρίου έρχεται το Animals, ένα νέο thriller σε σκηνοθεσία του Ben Affleck με τον ίδιο, την Kerry Washington και την Gillian Anderson. Μια παγωγή, λίτρα και μια ιστορία που αρχίζει να ξεφεύγει επικίνδυνα. Άρα, το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου που βγήκε, βγήκε. Netflix, καναπές, πίτσα και φόρμα. Κι αν σας ρωτήσει κάποιος ή κάποια θα βγούμε, δεν μπορώ θα πείτε, έχω πολιτιστικές υποχρεώσεις.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Σε αυτή την εκπομπή, ξέρεις, λέμε και τα ανέκδοτα, τα περιμένουμε μάλιστα πολλές φορές και από εσάς για να τα πούμε στον αέρα. Που λες, συναντιούνται δύο φίλοι μετά από αρκετό καιρό. Ο ένας φοράει πένθος στο χέρι και είναι γεμάτος γρατζουνιές. Το βλέπει ο φίλος του και ρωτάει απορριμμένος: «Τι έγινε, ρε Γιάννη, γιατί φοράς πένθος?» «Άστα, ρε εσύ, έθαψα την πεθερά μου.» «Καλά, και οι γρατζουνιές?» «Δεν ήθελε.»
2: Ακούς Energy Vibes.

0: Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει μια πτώση στην ενέργειά σας και μια μικρή νοθρότητα, η οποία πιθανά επηρεάζει την αποτελεσματικότητά σας στην δουλειά μετά το διάλειμμά σας για το μεσημεριανό γεύμα. Αυτό που δεν έχετε παρατηρήσει ωστόσο είναι ότι ίσως αυτή η επιρροή προέρχεται από αυτό που επιλέξατε να φάτε για το γεύμα σας. Έτσι, αυτό που επιλέγετε να φάτε το μεσημέρι μπορεί να συμβάλλει τουλάχιστον, αν όχι να είναι ο κύριος παράγοντας, πίσω από την απογευματινή σας πτώση. Και αν επιλέγετε το πολύ απλό, εύκολο και δημοφιλές σάντουιτς για το γεύμα σας, τότε ίσως ήρθε η ώρα να αρχίσετε να το αποφεύγετε, αν θέλετε να είστε πιο αποδοτικοί στη δουλειά σας. Όπως εξηγεί το Live Strong, αν τα σάντουιτς σας κάνουν να αισθάνεστε υποτονικοί, μπορεί το ψωμί να σας εξαντλεί την ενέργεια με περισσότερους από έναν τρόπο. Για αρχή, το λευκό ψωμί μπορεί να αυξάνει γρήγορα το ζάχαρο στο αίμα σας. Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένα τρόφιμα έχουν αυτό που είναι γνωστό ως υψηλός γλυκαιμικός δείκτης, πράγμα που σημαίνει ότι διασπώνται από το σώμα σας πιο γρήγορα από ότι άλλα τρόφιμα, οδηγώντας έτσι σε αυτή την γρήγορη αύξηση του ζάχαρου στο αίμα. Και όπως επισημαίνει η κλινική διατροφολόγος Lorin Lox στο Live Strong, το ψωμί γενικά ανεβάζει το ζάχαρο στο αίμα μόνο και μόνο για να το στείλει ξανά προς τα κάτω λίγο αργότερα λόγω της γλυκαιμικής επίδρασης στο σώμα. Αυτή η πτώση του ζαχάρου στο αίμα είναι που μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε κουρασμένοι. Εκτός από τον γλυκαιμικό δείκτη όμως, τα ψωμιά που παρασκευάζονται από δημητριακά όπως το σιτάρι, η σίκαλη και το κριθάρι μπορεί επίσης να περιέχουν πρωτεΐνες γνωστές ως γλουτένη. Και σύμφωνα με το Institute of Food Science and Technology, αν πάσχετε από κοιλιοκάκι ή έχετε δυσανεξία στη γλουτένη, τότε η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν αυτές τις πρωτεΐνες μπορεί όχι απλώς να μειώσει την ενέργειά σας, αλλά και να σας κάνει να νιώθετε πολύ κουρασμένοι.
1: Ακούς Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε διπλή τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο δρόμο από τη Νέα Πέραμο προς τους Αμολόφους. Ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη σύγκρουση με μοτοσυκλέτα, υπέκυψε στα τραύματά του στη διάρκεια της νύχτας, ενώ νοσηλευόταν στη μονάδα τατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή του και ο 34χρονος οδηγός της μηχανής. Το δυστύχημα συνέβη κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τα αίτια της φωνικής σύγκρουσης. Οι μαθητές κατεβαίνουν στους δρόμους τη Δευτέρα στις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, διεκδικώντας ασφαλείς αθλητικές υποδομές. Αφορμή για τις κινητοποιήσεις, ο τραγικός θάνατος του 16χρονου παίκτη του Βίρονα, Άνι Ασλάν, στο γήπεδο του Έαντα της Παναγίας στη Θάσο στη διάρκεια του αγώνα την περασμένη Κυριακή. Ο θάνατος του Άνι έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για όλα τα επαρχιακά γήπεδα της χώρας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου ζητά άμεσους ελέγχους και παρεμβάσεις σε 5 γήπεδα της Λίμνου και της Λέσβου, ζητώντας από τους Δήμους την τοποθέτηση προστατευτικών υλικών. Βαριές κατηγορίες κατά του Δημάρχου Θάσου και της Δημοτικής Αρχής εξαπολύει η Λαϊκή Συσπήρωση. Κάνει λόγο για φασίζουσες συμπεριφορές κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παράταξη καταγγέλει πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, εξυπηρετούν αποκλειστικά μεγάλα συμφέροντα και ιδιώτες. Νέο υποψήφιο φαρμακευτικό μόριο που αναπτύσσουν Έλληνες ερευνητές δίνει ελπίδα σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Στοχεύει στην πρωτεΐνη TAF, η οποία όταν αναδιπλώνεται λανθασμένα, ευθύνεται για πολλές σοβαρές νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Γιορτή Κάστανου το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου στο Καστανοδάσος του Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγκαίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική, 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
7: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
9: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
10: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
13: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
14: Ζώδια κάνουν βόλτα.
15: Σε αυτή την εκπομπή, το ξέρεις, μιλάμε καθημερινά και για θέματα που αφορούν την συμπεριφορά μας αλλά και τις συνήθειές μας ως ζωδιακές οντότητες. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα τρία ζώδια που είναι πιο δύσκολο να τα αγαπήσεις. Ξεκινώντας από τον Παρθένο. Εάν μπλέξεις με Παρθένο, θα πρέπει να είσαι έτοιμη ή έτοιμος να μπεις σε κουτάκια. Αν δεν είσαι άνθρωπος του προγράμματος, θα έχεις πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Ναι, μπορεί να σου άρεσε, να ερωτεύτηκες, να ένιωσες μια ακαταμάχητη έλξη, αλλά αυτό θα είναι μόνο για λίγες ημέρες. Έτσι και το γνωρίζεις καλύτερα, θα δεις από κοντά το πόσο ψυχαναγκαστικός είναι, θα θελήσεις να πεις ένα άντε στο καλό και να μας γράφεις. Ο τοξότης τώρα, στην αρχή είναι ένας ενδιαφέρον τύπος. Είναι περιπετειώδης, του αρέσουν τα ταξίδια, έχει εμπειρίες και είναι καλό στο φλερτ. Καλά όλα αυτά, αλλά μέχρι ένα σημείο. Όταν θα αρχίσει να σε τρέχει παντού και να θέλει συνεχόμενα να είναι στην κίνηση, θα αγανακτήσεις. Πραγματικά δεν μπορούν να μείνουν σε ένα μέρος ή στο σπίτι και αν εσύ θες κάτι διαφορετικό, δεν θα σε αφήσουν σε ησυχία. Άσε που τους πιάνουν οι κρίσεις τους περί ελευθερίας και ανεξαρτησίας κτλ. Και κάπου εκεί είναι που εσύ φεύγεις και ακόμα φεύγεις γιατί δεν αντέχεται όλη αυτή η συμπεριφορά. Τέλος, ο υδροχός είναι ένα άτομο φιλικό και πρόσχαρο. Στην αρχή, μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να είστε φίλοι και μετά να γίνετε εραστές. Γενικά, είναι ανεξάρτητος και δεν ανοίγεται εύκολο στους άλλους γιατί φοβάται την προδοσία και την εγκατάλειψη. Και επειδή συνήθως ό,τι φοβάσαι το παθαίνεις, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να του έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Επειδή λοιπόν την πάτησε μία, θα κάνει τα πάντα για να μην την ξαναπατήσει. Θα είναι στρίβη στην σχέση. Σας δεν θα ανοιχτεί όσο πρέπει τα πάντα και θα κρατά όσες αποστάσεις χρειάζεται ώστε αν χωρίσετε να μην πέσει και στα πατώματα.
16: Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Μπήκε Οκτώβρης, έρχονται και οι πρώτες καταιγίδες και για μερικούς σκύλους η βροντή δεν είναι απλός θόρυβος, είναι συναγερμός. Πολλοί φοβούνται έντονα τις βροντές, τα πυροτεχνήματα, συναγερμούς ή ακόμα και την ηλεκτρική σκούπα. Μπορεί να κρύβονται, να λαχανιάζουν, να τρέμουν ή να ψάχνουν τρόπο να φύγουν. Τι κάνουμε? Δημιουργούμε ένα ήσυχο ασφαλές σημείο στο σπίτι, μειώνουμε όσο μπορούμε τους εξωτερικούς ήχους και παραμένουμε ήρεμοι. Και φυσικά δεν μαλώνουμε ποτέ ένα σκύλο επειδή φοβάται. Και μεταξύ μας, αν ακούσω βροντί στις 3 το πρωί, εκεί που είμαι και εγώ, ξέρεις, σε άλλο κόσμο, ούτε εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα πάω να κρυφτώ μαζί του. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Που λες, ο εφευρέτης της βαζελίνης συνήθισε να τρώει μια κουταλιά της κάθε μέρα. Εκτός πάντως ότι ενυδατώνει την επιδερμίδα όπως είναι γνωστό, η βαζελίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για οικιακές δουλειές, καθώς για παράδειγμα κάνει τους μεντεσέδες να μην τρίζουν. Από την άλλη, χρειάζονται περίπου 0,2 δευτερόλεπτα για να καταλάβει ο εγκέφαλός σας το φως που φτάνει στο μάτι σας. Επίσης, και ένα μέσο ανθρώπινο μάτι μπορεί να ανιχνεύσει μια φλόγα κεριού 2,76 χιλιόμετρα μακριά. Τέλος, τα φρύδια των ανθρώπων ανανεώνονται μόνα τους κάθε 64 ημέρες. Ήταν εντυπωσιακά, εξειζητημένα, αλλά μέχρι αύριο που θα σου παρουσιάσω τις επόμενες άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, πάω στοίχημα ότι δεν θα θυμάσαι τίποτα από τα σημερινά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
3: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
2: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
1: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
4: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News.
11: στους 102,8.
12: Στο Intervet & Life Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Frezyderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Frezyderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
15: Travel Energy Tips.
16: Το φθινόπωρο που βρισκόμαστε είναι η καλύτερη εποχή για ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης, γιατί φέρνει οικονομικότερες διακοπές. Σήμερα λοιπόν λέω να σε πάμε στην Φλωρεντία. Η Φλωρεντία, πόλη των τεχνών και του πολιτισμού, αναδύεται στην καρδιά της Τοσκάνη σαν ένας ζωντανός πίνακας της ιστορίας. Καταφεύγοντας τους καταράκτες του ποταμού Αρνό, η πόλη φαίνεται σαν ένα αριστούργημα που έχει χρονοτριβήσει με την αισθητική των αιώνων. Ο καθεντρικός ναός του Σάντα Μαρία Ντελφιόρε, με τον τρούλο σχεδιασμένο από τον Φιλίππο Μπρουνουλέσκι, βρίσκεται υψηλά με σεβασμό πάντα, ενώ το Παλάτσο Βέκιο με την εκλεκτική αρχιτεκτονική του αναδεικνύει την ευγένεια της πόλης. Στα στενά δρομάκια, πλαισιωμένα από καφετέρειες και εργαστήρια τέχνης, η άβρα της Φλωρεντίας μεταφέρει τους επισκέπτες σε μια άλλη πραγματικά εποχή. Στον Πόντε Βέκιο, οι καλλιτεχνικές παραστάσεις των καλλιτεχνών δημιουργούν μια συναρπαστική ατμόσφαιρα, ενώ η Πόντε Βετσόνα, με τα χρώματα των ανθέων και των φρούτων στα πεζοδρόμια της, σαγηνεύει τις αισθήσεις. Η Φλωρεντία είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις της τέχνης, της γαστρονομίας και της ιστορίας, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία που συνδυάζει την κομψότητα με την παράδοση.
17: Ακούς Energy Vibes.

Αν είσαι λάτρης του ποδοσφαίρου, αυτή που θα σου πω είναι η καλύτερη εντεκάδα όλων των εποχών, όχι σύμφωνα με τη δική μου κρίση, αλλά την τεχνητή νοημοσύνη. Μία από τις διαχρονικές βλέπεις συζητήσεις στο ποδόσφαιρο είναι αυτή που αφορά στο ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών. Οπότε, σε αυτή τη λογική, δεν άργησαν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και για την καλύτερη εντεκάδα. Με το τηλεοπτικό Bein Sports να ζητάει την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το ζητούμενο ήταν να δοθεί απάντηση στο ποιοι παίχτες απαρτίζουν την καλύτερη δεκάδα όλων των εποχών και αυτή δόθηκε. Τερματοφύλακας λοιπόν, σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ο Σοβιετικός Λεβ Γιασίν, ενώ στα δύο άκρα της άμυνας είναι δύο Βραζιλιάνοι. Δεξιά ο Μάρκος Καφού, αριστερά ο Ρομπέρτο Κάρλος. Όσο για το δίδυμο των στόπερ, το απαρτίζουν η Πάολο Μαλντίνη και ο Φρεντς Μπάκερμπάουερ. Από εκεί και ύστερα, το δίδυμο στα χάφ είναι η Ζινεντίν Ζιντάν και Τσάβι Ερνάντες, με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση να είναι στα άκρα της επίθεσης. Το δεκάρι της ομάδας είναι ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, με τον Μπελέ να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή κι αν είναι ομαδάρα, έτσι. Με λίγα λόγια, η καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιασίν, Καφούν, Μπέκεμπάουερ, Μαλντίνη, Ρομπέρτο Κάρλος, Τσάβι, Ζιντάν, Ρονάλντο, Μέση, Μαραντόνα και Πελέ. Energy vibes.

Και κάπως έτσι βγάλαμε και τη σημερινή εκπομπή της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Σήμερα ταξιδέψαμε αρχικά πίσω στον χρόνο, είδαμε τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας, βάλαμε λίγο θετική σκέψη στην εκπομπή μας, είδαμε τι καινούριο έρχεται στο Netflix, μάθαμε γιατί μετά από το μεσημεριανό τόσο μας ζητάει αναστολή εργασιών, τσεκάραμε τα ζώδια, βοηθήσαμε τους αγαπημένους μας σκύλους να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις καταιγίδες που έρχονται το φθινόπωρο και πεταχτήκαμε μέχρι την Φλωρεντία έτσι για ένα εξιζητημένο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο. Και επειδή σήμερα είναι Δευτέρα, θα κλείσουμε έτσι όπως τις αξίζει. Παιδιά, χαλαρά, ήρεμα και όπως μας πάει, έτσι. Γιατί τι να τα κάνεις τόσα άγχη, τι να κάνεις τόσες σκοτούρες. Κοιτάμε το χαμόγελο, κοιτάμε πραγματικά να περνάμε όσο γίνεται καλύτερα αυτή την δύσκολη καθημερινότητα που έχουμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, θα ευχηθώ καλή εβδομάδα και ψυχραιμία!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε διπλή τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο δρόμο από τη Νέα Πέραμο προς τους Αμολόφους. Ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη σύγκρουση με μοτοσικλέτα, υπέκυψε στα τραύματά του στη διάρκεια της νύχτας, ενώ νοσηλευόταν στη μονάδα τατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή του και ο 34χρονος οδηγός της μηχανής. Το δυστύχημα συνέβη κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τα αίτια της φωνικής σύγκρουσης. Οι μαθητές κατεβαίνουν στους δρόμους τη Δευτέρα στις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, διεκδικώντας ασφαλείς αθλητικές υποδομές. Αφορμή για τις κινητοποιήσεις, ο τραγικός θάνατος του 16χρονου παίκτη του Βύρωνα, Άννη Ασλάν, στο γήπεδο του Έαντα της Παναγίας στη Θάσο στη διάρκεια του αγώνα την περασμένη Κυριακή. Ο θάνατος του Άννη έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για όλα τα επαρχιακά γήπεδα της χώρας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου ζητά άμεσους ελέγχους και παρεμβάσεις σε 5 γήπεδα της Λίμνου και της Λέσβου, ζητώντας από τους Δήμους την τοποθέτηση προστατευτικών υλικών. Βαριές κατηγορίες κατά του Δημάρχου Θάσου και της Δημοτικής Αρχής εξαπολύει η Λαϊκή Συσπήρωση. Κάνει λόγο για φασίζουσες συμπεριφορές κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παράταξη καταγγέλει πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, εξυπηρετούν αποκλειστικά μεγάλα συμφέροντα και ιδιώτες. Νέο υποψήφιο φαρμακευτικό μόριο που αναπτύσσουν Έλληνες ερευνητές δίνει ελπίδα σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Στοχεύει στην πρωτεΐνη TAF, η οποία όταν αναδιπλώνεται λανθασμένα, ευθύνεται για πολλές σοβαρές νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Γιορτή Κάστανου το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου στο Καστανοδάσος του Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγκαίου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική, 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
10: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
11: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
10: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
11: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
10: Βουδουλάκη.
11: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
10: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
11: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
10: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
3: Νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Kavala News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αγγλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική περίοδο. Οι μαθητές κατεβαίνουν στους δρόμους σήμερα στις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Καβάλας. Ζητούν δικαίωση για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου παίκτη του Βύρωνα Άννη Ασλάν στο γήπεδο του ΕΑΤΑ Παναγία στη Θάσο στη διάρκεια του αγώνα την περασμένη Κυριακή. Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του Δήμου Καβάλας στηρίζει την κινητοποίηση. Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση και ευθύνη της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των αρμόδιων φορέων, αναφέρει η Ένωση. Στο μεταξύ, σε καθεστώς κατάληψης τελεί από νωρίς το πρωί το Γενικό Λυκείο Λιμένα στη Θάσο, έπειτα από απόφαση των μαθητών να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Λόγω της στέγασης των εκπαιδευτικών δομών στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, η κατάληψη του λυκείου επηρεάζει άμεσα και τη λειτουργία του γυμνασίου, με αποτέλεσμα να παραμένουν κλειστά και να μην πραγματοποιούνται μαθήματα σε κανένα από τα δύο σχολεία. Από την πρώτη στιγμή, η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται σε συνεχείς συνεννοήσεις με τους μαθητές. Βασική επιδίωξη της διευθύνσης και των εκπαιδευτικών είναι να συζητηθούν τα αιτήματα των παιδιών και να εξομαλυνθεί η κατάσταση προκειμένου να λήξει η κατάληψη. Τώρα σε αναβρασμό η Γαλλία, έως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα. Οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε να επαναληφθούν τα μαθήματα όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφάλειας, ενώ ανακοίνωσε σειρά μέτρων με στόχο να απαντήσει σε μέρος των αιτημάτων των μαθητών. Σύμφωνα με τον ίδιο, από την έναρξη των κινητοποιήσεων, 24 σχολικές μονάδες έχουν πυρποληθεί ή υποστεί εκτεταμένους βανδαλισμούς, 78 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση έχουν τραυματιστεί, ενώ ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων έχει ξεπεράσει τις 5.000, περίπου το 85% των συλληφθέντων είναι ανήλικοι. Με δύο ηχηρές παρεμβάσεις μέσω βίντεο το Σαββατοκύριακο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς άσκησε δημία κριτική στην κυβέρνηση σε πολλαπλά μέτωπα. Εξαπέλυσε πειρά για τα εθνικά θέματα, καταγγέλλοντας τη στάση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν περί μακεδονικής γλώσσας, ενώ χαρακτήρισε εθνική υποχώρηση την επιστροφή των οστών του Τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία έναντι μόλις 48 κλεμμένων ελληνικών κοιμηλίων. Στρέφοντας τα βέλη του στα εσωκομματικά και την ακρίβεια, κατηγόρησε υπουργούς για αλαζονία, τονίζοντας πως τον νοιάζει να μην χάσει η Ελλάδα και όχι ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Η παρέμβαση του κ. Σαμαρά έκλεισε με την αιχμηνή αναφορά: αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν. Άδεια σήμερα η Ιχθυόσκαλα Καβάλας, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς. Από τα ξημερώματα οι ψαράδες προχώρησαν σε περιφρούρηση της πύλης στην Ιχθυόσκαλα, καταγράφοντας ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν, με αποτέλεσμα οι πάγκοι των δημοπρασιών να παραμείνουν εντελώς άδειοι. Στο πλευρό τους και οι ιχθυοπόλες της Καβάλας, αρκετοί από τους οποίους αρνούνται να διαθέσουν ψάρια ιχθυοτροφίου ή εισαγόμενα. Ο κλάδος βρίσκεται σε στάση αναμονής και ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να επιστρέψει στη θάλασσα και στα καΐκια, εάν το Υπουργείο δεν ανακοινώσει πρώτα το ακριβές ποσό των αποζημιώσεων που διεκδικούν.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε στην Τούμπα το μάτς Ελλάδας-Γερμανίας για την τέταρτη αγωνιστική της Nations League. Με την ισοπαλία και 8 βαθμούς παραμένει στην κορφή του ομίλου η Ελλάδα. Η Ολλανδία μετά την νίκη της με 2-1 επί της Σερβίας συγκέντρωσε επίσης 8 βαθμούς και βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου μαζί με την Ελλάδα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά θρυός καιρός, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκι.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
8: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
8: Μόνο από τη Σαμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
10: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα αφορούν παρεμβάσεις στην Αγγλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική περίοδο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα στην κεντρική πλατεία της Καβάλας από μαθητές και φοιτητές. Διαμαρτύρονται για τις επικίνδυνες αθλητικές υποδομές στον απόϊχο του τραγικού θανάτου του 16χρονου παίκτη του Βύρωνα, Άνι Ασλάν, στο γήπεδο του ΕΑΝΤΑ Παναγία στη Θάσο, στη διάρκεια του αγώνα την περασμένη Κυριακή. Την κινητοποίηση των μαθητών στηρίζει η Ένωση Γονέων. Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση και ευθύνη της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των αρμόδιων φορέων, αναφέρει η Ένωση. Σε κατάληψη τελεία από το πρωί, το Λύκειο του Λιμένα στη Θάσο. Μαθητές του Λυκείου έκλεισαν το κτίριο, αναρτώντας πανό με το μήνυμα «Μας χρωστάτε πολλά». Λόγω της στέγασης, κλειστό παραμένει αναγκαστικά και το γυμνάσιο. Η ευνίδη αυτή εξέλιξη προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και στην εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, αφού αρκετοί μαθητές που μετακινούνται από άλλα χωριά του νησιού δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν εν καιρό στα σπίτια τους, προκειμένου να συνδεθούν στα διαδικτυακά μαθήματα. Σε αναβρασμό η Γαλλία, έως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποίησεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε να επαναληφθούν τα μαθήματα όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας, ενώ ανακοίνωσε σειρά μέτρων με στόχο να απαντήσει σε μέρος των ετοιμάτων των μαθητών. Σύμφωνα με τον ίδιο, από την έναρξη των κινητοποιήσεων, 24 σχολικές μονάδες έχουν πυρποληθεί ή υποστεί εκτεταμένους βανδαλισμούς, 78 εργαζόμενοι στην τηλεκπαίδευση έχουν τραυματιστεί, ενώ ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων έχει ξεπεράσει τις 5.000, με περίπου το 85% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι. Στάσεις εργασίας των καθηγητών σε γυμνάσια και λύκεια από σήμερα ως το τέλος Οκτωβρίου προκήρυξε η ΕΛΜΕ, αντιδρώντας στις υποχρεωτικές υπερορίες και στην αξιολόγηση. Με δύο ηχηρές παρεμβάσεις μέσω βίντεο το Σαββατοκύριακο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση σε πολλαπλά μέτωπα. Εξαπέλυσε πειρά για τα εθνικά θέματα, καταγγέλλοντας τη στάση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν περί μακεδονικής γλώσσας, ενώ χαρακτήρισε εθνική υποχώρηση την επιστροφή των οστών του Τσάρου Σαμουήλ στην Βουλγαρία έναντι μόλις 48 κλεμμένων ελληνικών κοιμηλίων. Στρέφοντας τα βέλη του στα εσωκομματικά και την ακρίβεια, κατηγόρησε υπουργούς για αλαζονία, τονίζοντας πως τον νοιάζει να μην χάσει η Ελλάδα και όχι ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο τα ηχθεοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου σε ανακοινώσεις τους, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία, από την 1η Οκτωβρίου τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλίας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι όποια ψάρια πολλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία. Σήμερα οι πάγκοι στην Ιχθυόσκαλα ήταν άδειοι, ενώ συμβολικά έξω από την πύλη βρίσκονταν αλλιείς προκειμένου να ελέγχουν ποιοι φέρνουν τα ψάρια από την Τουρκία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε στην Τούμπα το μάτς Ελλάδα-Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική της Nations League. Με την ισοπαλία και 8 βαθμούς η χώρα μας παραμένει στην κορφή του ομίλου. Η Ολλανδία μετά την νίκη της με 2-1 επί της Σερβίας συγκέντρωσε επίσης 8 βαθμούς και βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου μαζί με την Ελλάδα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άναμοι βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
8: Μόνο από της Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
10: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Αυτό το πρωινό στον ήχο είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη. Ο Κώστας Πιαντές είναι στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
0: Να πω αρχίζοντας την εκπομπή και αρχίζοντας και την εβδομάδα ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Κουμουνδούρου, στην πλατεία θα, η Αυγή θα είναι στο κόκκινο φεστιβάλ στην πλατεία λοιπόν, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα και βέβαια θα σπάσουμε και τα καρτέλ, θα είναι παραγωγή από όλη την Ελλάδα, πάγκι, προϊόντα, απευθείας από την παραγωγή σε αυτό το φεστιβάλ που διοργανώνουμε, Αυγή και Κόκκινο, στην πλατεία Κομουρτούρου το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα και με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, όπως είπαμε, έτσι. Παπαζό, Θυγατέρες, Σπύρος Γραμμένος, Μητσοτάκης στο κόκκινο. Ο καλός Μητσοτάκης, ο Δημήτρης Μητσοτάκης. Ο καλός Μητσοτάκης.
1: Όχι ο Κυριάκος.
0: Όχι ο Κυριάκος. Θα έρθει να αγοράσει απευθείας από τους παραγωγούς ο Κυριάκος. Λοιπόν, και άλλοι καλλιτέχνες, ο Πάρης Ρούπος, Γραμμένος, τον είπα, το Σπύρο Γραμμένο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκυριακό, λοιπόν, το απόγευμα στις 7, με πλούσιο πρόγραμμα και... Ο πρωτογενής τομέας θα είναι εκεί, απευθείας η παραγωγή για να σπάσουμε τα καρτέλ, έτσι να δίνουμε και το παράδειγμα. Η Αυγή στο κόκκινο λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κουμουνδούρου. Λοιπόν, κατά τα λοιπά.
1: Κατά τα λοιπά, ωραία.
0: Τα καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ο κόσμος κινείται.
0: Ο κόσμος κινείται, κίνηση έχει στον δρόμο, λεφτά έχουμε.
1: Όχι γιατί... μόνο ο κόσμος εδώ ο μικρός.
0: Α,
1: ο
0: γενικά μικρός.
1: Ναι. Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας που λέει, αλλά και ο κόσμος ευρύτερα κινείται.
0: Ναι. Μπολσονάρου είχαμε εκεί μπροστά από το Λούλα. Πάνε σε δεύτερο εκεί γύρω προφανώς, γιατί κανείς δεν μπορεί να...
1: Κοντά ήταν πάνω, ναι, 47 ήταν, ναι. με 45 αλλά ναι. Τώρα δεν ξέρω τι θα βγάλει αλλά αυτή η ιστορία.
0: Είναι δεύτερος γύρος, δεν μπορεί να έχει κάποιος να σχηματίσει, να μπορέσει να κυβερνήσει από τον πρώτο γύρο, οπότε πάνε σε δεύτερο γύρο. Από την άλλη ο Σάντσεθ θα απευθύνει διάγγελμα μέσα στη ημέρα, ενδεχομένως να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, με βέβαια τα επιχειρήματά του θα είναι κατοικία, ιδιωτικό χρέος κτλ. Με όσα έχει δεχτεί ο Σάντσεθ και με τη Θεούτα και με όλα αυτά, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και η Ισπάνια. Ενδεχομένως λοιπόν στο σημερινό του διάγγελμα ο Σάντσεθ, που θα γίνει σήμερα, έτσι, ενδεχομένως να προκηρύξει και πρόωρες εκλογές. Εμείς λεφτά έχουμε, γιατί να το κρύψουμε ανάλλωστε, παίρνουμε το αυτοκίνητο και κινούμαστε. Η Κίμπερλι κάνει like στο TikTok του Σαμαρά και αυτό έχει γίνει είδηση. Ο Σαμαράς έχει χτυπήσει. Βέβαια, είδηση είναι και ότι η Νατάσα Παζαΐτη με τα δίδυμα έτρεξαν στον αγώνα την Κυριακή. Με αυτά ασχολούνται τα μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν άλλα που δεν θέλουν να ασχολούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα θα δοθεί και το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
0: Το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εν μέσω... πώς να το πω τώρα... εκρηκτικής ανόδου του πληθωρισμού, έτσι, 5,1 πήγε ο πληθωρισμός. Κατάσταση ακρίβεια δηλαδή, χτυπάει κόκκινο από όλες τις μεριές. Εμείς ασχολούμαστε.
0: Να σε διακόψω μόνο, γιατί ήδη τις ανακοίνωσε τις εκλογές ο Σάντσεθ, δεν προλάβαμε να το ολοκληρώσουμε.
1: 29 Νοεμβρίου, ε.
0: 29 Νοεμβρίου, ναι. Θα ανακοίνωσε τις εκλογές. 29 Νοεμβρίου ο Σάντσεθ. Τώρα... το τι είπε στο διάγγελμα θα τα πούμε στη συνέχεια. Έτσι, πάντως το ουσιαστικό είναι ότι 29 Νοεμβρίου η Ισπανία οδηγείται σε πρόορες εκλογές. Σε διέκοψα, έλεγες για τον προϋπολογισμό και τον πληθωρισμό. 5,
1: όχι, τι είδαμε. Λέω ότι δόθηκε ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι εκρηκτική άνοδος. 5,1. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Δηλαδή την ίδια ώρα στην, ο μέσος ευρωπαϊκός πληθωρισμός κινείται κοντά στο 2,8-3 κάπου εκεί. Δηλαδή πάντα εμείς πάμε κάτι παραπάνω, είμαστε μάγκες εδώ, τα καταλαβαίνουμε.
0: Έτσι.
1: Και πρόσεξε τώρα, το υποκριτικό στην υπόθεση είναι ότι ήδη και ο Πρωθυπουργός ζήτησε από το, ανακάλυψε μάλλον ότι με όλη αυτή την άνοδο των τιμών και επειδή οι τιμές πια έχουν φτάσει στα ύψη, οι εισρωές από ΦΠΑ, από ειδικούς φόρους καταναλώσης είναι μεγαλύτερες από τα, τα προβλεπόμενα. Και τι βρήκε λοιπόν, αυτό που του λέγαμε και του λέει συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος ο Παπάς και άλλοι, δεν έχει σημασία, ότι δεν γίνεται, πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστραφούν, να βοηθηθεί η κοινωνία. Και τι ανακαλύπτει λοιπόν, ότι επειδή έχουμε μεγαλύτερα έσοδα, να μας επιτρέψουν λοιπόν αυτά τα επιπλέον, τα υπερέσοδα τα οποία δημιουργούνται, να μπορούμε με κάποιο τρόπο να τα επιστρέφουμε στην κοινωνία. Τα ανακάλυψε τώρα.
0: Τώρα τα ανακάλυψε αυτά.
1: Μέχρι τώρα δεν το βλέπε. Εν τω μεταξύ διάβαζα κάποια στοιχεία, έβλεπα κάποια ανάλυση που έλεγε ότι από το, 20, από το 2021 που άρχισε στην ουσία όλη αυτή η ανωδική πορεία του πληθωρισμού, νομίζω στην Εφημερίδα των Συντακτών, αν δεν κάνω λάθος, ανάλυση αυτού του θέματος, τα έσοδα τα οποία μέχρι και τώρα, τα έσοδα τα οποία, τα επιπλέον έσοδα που πήρε ο προϋπολογισμός σε τελική ανάλυση, εκεί πάνε, σε αυτό το, στη δεξαμενή πάνε, από ΦΠΑ και φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης, νομίζω ότι ήταν μέσα σε 5 χρόνια 29 δισεκατομμύρια περισσότερα από ό,τι υπήρχαν.
0: 29 περισσότερα.
1: Ναι, είναι, δηλαδή χωρίς να κάνεις τίποτα. Ναι, τίποτα απολύτως. Χωρίς να αυξήσεις φόρους κλπ. Βεβαίως είναι πολύ μεγαλύτερα, διότι ακόμα και με, την, και με τους φόρους, χωρίς να αλλάξεις φορολογικούς συντελεστές, οι φόροι που πληρώνουν από αυτή τη μικρή αύξηση, ας πούμε, που δίνει είτε στις συντάξεις κάτι 2, κάτι που έχει δώσει 2,3, κάτι τέτοιες συντάξεις έδωσε τα προηγούμενα, ή κάποιες αυξήσεις που μπήκανε και ακόμα και στους κατώτατους μισθούς που αυξηθήκαν ελάχιστα, χωρίς να κάνεις τίποτα, άλλαξε, πληρώνει περισσότερα ο πολίτης, διότι άλλαξε κλίμακα. Αλλάζει κλίμακα. Δηλαδή χωρίς να κάνει καμία κίνηση, να δεις πόσο ονομαστικά πληρώνει περισσότερους

0: Τόσο ο πληθωρισμός, 5 τόσο και η τόκη.
1: 5,85.
0: Ωραία, 5,85. Και έρχονται τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δικαίως και λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ εξαιρείται ανθρώπους που έχουν μπει στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Δεν κουρεύεται τόκους.
1: Όχι τους 72, στις 72. Όχι, είναι, δεν εξαιρούν αυτούς, τους 72 αυτοί που έκαναν ναι. ρύθμιση στους στις 72 ναι. δόσεις μπορούν να υπαχθούν στις 120. Αυτοί που δεν μπορούν να υπαχθούν είναι ναι. αυτοί που έχουν κάνει ρυθμίσεις 12 και 24 δόσεις για να πληρώσουν τους τρέχοντες ναι. φόρους τους ή τους προηγούμενους.
0: Αυτοί εξαιρούνται.
1: Αυτοί εξαιρούνται.
0: Αυτοί εξαιρούνται. Τόκους δεν κουρεύουν. Τίποτε δεν κουρεύουν.
1: Ούτε οι προσαυξήσεις, ούτε τίποτα. Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και έρχονται τώρα και λένε ότι εμείς, να ορίστε. Έδωσαν δηλαδή τον τίτλο ότι εμείς επαναφέρουμε τις 120 δόσεις και τελικά από κάτω είναι 1,200 που συμβαίνουν και τελικά δεν ξέρουμε αν συμφέρουν τελικά.
1: Με τοκογλυφικά επιτόκια. Ναι. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι τα επιτόκια είναι κοντά στο 6%, είναι ηλικιώδης το ποσό. Δηλαδή, πολύ απλά, κάποιος που χρωστάει 10.000, ναι, εγώ λέω, είναι κοντά στο 6, ναι, κατευθείαν βάλε σε τα, είναι 10 χρόνια, ναι, στην ουσία οι 120, ναι, δόσεις. Αυτός ο ανατοκισμός μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο, ακριβώς γιατί, ναι, πάει προς τα πίσω, μπορεί να δημιουργήσει μια υποχρέωση. Τα 10 χιλιάρικα που πραγματικά μπορεί να χρωστάει, ναι, κάποιος, μπορεί να φτάσουν στο διπλάσιο, ναι, όταν πλέον μπει, ναι, στη ρύθμιση με βάση, ναι, όλα, ναι, αυτά, ναι, τα, ναι, επιτόκια. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό δεν μπορεί να κάνει ένα κράτος το οποίο ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Δηλαδή, μπορεί να κάνει τον τοκογλύφο στην κοινωνία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να δώσει πραγματική ανάσα τα χρήματα τα οποία θέλει να τα πάρει. Όταν εσύ λες, ας πούμε, και μιλάω μέχρι τώρα, ότι έχω ετήσιο πληθωρισμό κοντά στο 2,5%, αυτό μας, ναι, έλεγε, ναι, μέχρι τώρα, δεν μπορεί να βάλει 6% επιτόκιο στους πολίτες.
0: Άρα δεν εγκαταλείπεται το σχέδιο Ψαρίδη. Σου λέει ότι εγώ σου δίνω τη δυνατότητα, αλλά με όλα αυτά τα εμπόδια που σου βάζω δεν μπορείς. Άρα εγώ σε έχω διευκολύνει, εσύ δεν μπορείς. Πες, δεν είναι. Δεν θα το κάνει αυτό. Αυτό δεν λέει επί της ουσίας. Δηλαδή σου λέει 120 δόσεις. Παίζουν τα κανάλια 120 δόσεις και τι καλό πρωθυπουργό που έχουμε. Αλλά στη συνέχεια, αν ψάξεις από κάτω, βλέπεις ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει ο άλλος. Οπότε, μία ή άλλη, μήπως είναι και χειρότερα από πριν. Τελικά. Και άρα πάλι το μαγαζί δεν μπορεί
1: δεν
0: να
1: είναι, ξέρω τι είναι το χειρότερο ή τι είναι το καλύτερο. Ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια σήματα τα οποία θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη. Η χώρα μπορεί με τους αριθμούς τους οποίους παρουσιάζει η κυβέρνηση να δείχνει ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, έχει πάρει και την επιβράβευση από τα φαντς και από, ναι, τους, ναι, διεθνείς οίκους, τους οποίους πληρώνει η ίδια, ναι, για να βγάλουν θετικές αξιολογήσεις, αποπληρώνει όπως λέει και το χρέος. Αλλά εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα, ότι το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 400 δισεκατομμύρια, που σημαίνει ότι εσωτερικά η χώρα είναι χρεοκοπημένη. Έτσι. Αν δεν το αντιληφθούν και η κοινωνία, ας πούμε, να το απαιτήσει, δηλαδή βλέπουμε τώρα στην Ισπανία αυτά τα φαινόμενα τα οποία στην Ισπανία αυτή τη στιγμή οδηγούν τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, είναι ακριβώς τα ίδια συμπτώματα και τα ίδια γεγονότα τα οποία αντιμετωπίζει και η δικιά μας η χώρα. Mm. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να έρχεται με καθυστέρηση στην Ελλάδα, αλλά στην πραγματικότητα έχει τα ίδια προβλήματα. Και όλα αυτά λοιπόν βγαίνουν και περί άλλων τυρβάζουν. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Και βέβαια, όπως διαβάζω, η κοινωνική οργή για το στεγαστικό πρόβλημα αναζωπηρώθηκε στην Ισπανία μετά και την αναγκαστική έξωση της 87χρονης.
1: Βλέπεις ότι εδώ ήδη έχουμε τα δείγματα που, και με χαρακτηριστικότερο όλων, ότι υπάρχουν φοιτητές που δεν ικανοποιούν και δεν εκπληρώνουν.

0: πληρώνουν το όνειρό τους. Δηλαδή, ποιο είναι το όνειρο ενός νέου που τελειώνει το λύκειο, να πετύχει στο πανεπιστήμιο. Mm. Βλέπουμε παιδιά τα οποία τα είδαμε. Παιδιά τα οποία τις προηγούμενες μέρες έχουν περάσει σε πολύ μεγάλες και σπουδαίες σχολές του πανεπιστημίου και δεν κάνουν ούτε καν εγγραφή. Mm. Και σου λέει, για κάποιο λόγο δεν είναι ότι δώσανε εξετάσεις ας πούμε και δεν περάσανε. Mm. Περάσανε, γράψανε 19 και 19 μισό και δεν πάνε να γραφτούν. Αυτό είναι κάτι. Δηλαδή που, αν δεν το δούνε λοιπόν, έχεις δείγματα τέτοια στην κοινωνία. Και η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Πρωτεργάτη μας λέει ότι τα πάντα πάνε καλά. Δεν πάνε καλά.
1: Δεν πάνε καλά και βέβαια τα ίδια προβλήματα όπως και η Ισπανία και εδώ, με τη διαφορά ότι το Σάββατο στην Ισπανία βγήκαν 500.000 άνθρωποι στο δρόμο διαμαρτυρόμενοι για το εκρηκτικό κόστος στέγασης. Εδώ μας λένε ότι όλα είναι καλά και έχουμε και τα επιδόματα και πάρε και το ψίχουλο για να μην μιλάς, γιατί όπως μαθαίνουμε ετοιμάζουν και μια άλλη δέσμη για το ενεργειακό που αμφιβάλλω αν θα, πόσα θα είναι τα νοικοκυριά που θα βάλουν πετρέλαιο φέτος.
0: Το ενεργειακό το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή, δηλαδή βλέπεις αυτή τη στιγμή είναι σε κινητοποιήσεις για παράδειγμα οι αλίες. Ναι. Και θα δούμε, θα έρθουν, έχουν αποκλείσει λιμάνια και λοιπά. Και είναι το ενεργειακό. Λοιπόν, έχουμε το ίδιο πρόβλημα
1: αντιμετωπίζουμε. Δεν παίζουν τα κανάλια, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Το αύριο από ό,τι μαθαίνουμε θα έρθουν στον Πειραιά. Λοιπόν, έχουμε το πρόβλημα της στέγης που αναφέραμε, που είναι πρόβλημα κοινωνικό. Έχουμε τους κτηνοτρόφους και όλους τους αγρότες οι οποίοι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Βλέπουμε ότι το κόστος της παραγωγής είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι, και λόγω ενεργειακού, από ότι τελικά θα παράξουν και θα πουλήσουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, έβλεπα ότι η τιμή στο ρύζι, στα ρύζια είναι 25 λεπτά, όταν 25 λεπτά για να τους πάρεις το κιλό, όταν το κόστος, ας πούμε, για αυτό το ένα κιλό είναι γύρω στα 40 με 42 cents, είναι προβληματικό. Που δεν βγαίνει. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, δηλαδή, τα οποία υπάρχουν και δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν. Ξέρουμε ότι έχουν επίσης στοιχεία τα οποία αυτά δεν θα τα πει κανένας, αλλά είναι στη ζωή. Εννοώ όλοι αυτοί που παίζουν και φτιάχνουν το λούστρο του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Πάνω από 1500 φούρνοι έχουν κλείσει, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Έχουμε επίσης άλλα θέματα τα οποία είναι σοβαρά. Βγαίνουν και λένε ότι άκουγα επίσης από ανθρώπους που είναι σχετικοί ότι αυτή τη στιγμή με το κόστος της ενέργειας και την άνοδο της τιμής των αλεύρων θα πρέπει να αυξήσουν την τιμή στα προϊόντα που προσφέρουν. Αυτό αλλιώς θα κλείσουν. Αυτά όλα λοιπόν δεν είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία μας παρουσιάζει
1: και
0: η κυβέρνηση.
1: Και φαντάζομαι ότι πριν κλείσουν οι φούρνοι είχαν γίνει ζαχαροπλαστεία, είχαν γίνει εστιατόρια, γιατί έβαζαν και φαγητά ημέρας μέσα, μαγείρευαν 4-5 φαγητά. Φτιάχνουν καφέδες, έχουν γίνει καφετέρες, δηλαδή έχουν κάνει ό,τι μπορούν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να επιβιώσουν και πάλι δεν τα καταφέρνουν. Και έχουν πάει πρόταση, ειδικά οι αρτουπίοι έχουν πάει πρόταση στον Πρωθυπουργό για κοινότητες, για ενεργειακές κοινότητες, τις οποίες δεν έχει δεχθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Είναι πασιφανές ότι δεν θέλει. Είναι πασιφανές πια. Ότι δεν θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα για το ρύζι που είπες και τι συνθήκες το ρύζι, Σωτήρη. Όλη μέρα οι άνθρωποι είναι μέσα στα νερά. Αν γνωρίζει κάποιος από κτηνοτροφία, καλλιέργειες και τέτοιου τύπου, ας πούμε, προϊόντα σαν το ρύζι, τέτοια αγαθά, είναι όλη μέρα οι άνθρωποι με πρόβλημα. Δηλαδή, όλη μέρα είναι
0: όλα
1: μέσα
0: είναι
1: στο
0: το ρύζι, τα σιτηρά, όλα είναι η τιμή τέτοια, η αγορά τέτοια που δεν βγαίνουν. Είναι. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν. Κάθε πρωί μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγείλεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγείλεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωση σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχιζόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα? Dot Coffee and More. Για να πάει καλά η μέρα.
6: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
7: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Εσείς ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
15: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα
16: Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Σπύρος Γραμμένος, το όνομά σου είναι το δικό μου. Ο Σπύρος Γραμμένος θα είναι την Κυριακή στην πλατεία Κουμουνδούρου. Είπαμε στο φεστιβάλ. Η Αυγή στο Κόκκινο. Νέο pop-up κανάλι Ματζέντα Σίνεμα 007 από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Ματζέντα TV από την Telecom. Και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις. Με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Ματζέντα TV έτοιμος να αναλάβει δράση.

0: Λοιπόν, Σωτήρη, εκτός από όσα γίνονται εκεί στην οικογένεια Μητσοτάκη με το ποιος είναι αλαζόνας και αν ο Κώστας Μπακογιάννης θα κατέβει υποψήφιος δήμαρχος απέναντι από το Χάρη Δούκα ή αν δεν θα είναι ο Χάρης Δούκας, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά γιατί υπήρξε και αυτή η διαρροή ότι η κυρία Μπακογιάννη τα λέει αυτά για να πιέσει να κατέβει ο Κώστας Μπακογιάννης στην Αλφα Αθήνας. Ο Κώστας Μπακογιάννης είπε: εγώ κατεβαίνω στο Δήμο. Μάλιστα, Νέα Δημοκρατία δεν του χαλάει κατέβει, θα τον στηρίξει. Έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος χτύπησε το Σαββατοκύριακο πάλι σε με βίντεο. Είπε ότι, μάλλον με τον συνάδελφο και διευθυντή του γραφείου τύπου του, τον Τσούτσια, ότι αν έχει κίνηση ο Κηφισός και όπως είπε ο Θεοχάρης και μη μας λένε και κακομύριδες να πάμε και τα λοιπά. Και λέει ο Σαμαράς, είπε τέτοιο πράγμα, υπόθηκε τέτοιο πράγμα, αλλά τους έχει πάρει το ποτάμι, για το Θεοχάρη δηλαδή. Και ότι αυτή τη φορά δεν θα μπορέσουν και να τον μπαζώσουν, λέει ο κύριος Σαμάρας.
1: Ναι, έριξε τις μπηχτές του σε όλα τα επίπεδα.
0: Είπε μάλιστα ότι, ρωτάει ο Τσούτσιας ο συνάδελφος, πρόεδρε, λένε ότι δεν θα κάνεις κόμμα, ή αν το κάνεις και φύγει ο Μητσοτάκης θα το διαλύσεις. Και απαντά ο κύριος Σαμάρας ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα χάσει την καρέκλα του, εμένα με ενδιαφέρει να μην χάσει η Ελλάδα. Δηλαδή είχαμε ένα τέτοιο Σαββατοκύριακο από τη δεξιά πολυκατοικία.
1: Είχαμε και τα 52 χρόνια την επέτειο.
0: Ναι, 52 χρόνια την επέτειο. Έχουν γιορτή και εκεί, έχουν διάφορα. Δεν θα πάει όμως ούτε ο Μαϊμαράκης. Έχει, λέει, υποχρεώσεις στην Ευρωβουλή. Δεν θα πάει ο Καραμάλης. Έχει και αυτός υποχρεώσεις γιατί εργάζεται. Θα είναι στην Ξάνθη. Λοιπόν, και δεν θα είναι και ο Σαμαράς, διότι δεν έχει πια καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία της κι αλλιώς. Οπότε τρεις πρόεδροι δεν θα είναι. Να, τώρα βλέπω εκεί παίζουν το. Αυτά που σχολιάζουμε για τον Αντώνη Σαμαρά, αυτό βλέπω και το παίζουν εκεί και στο Open, νομίζω, ναι, στο Open. Τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Βέβαια, με τη Νέα Δημοκρατία και εκεί όλη την ακροδεξιά, εγώ τι φοβάμαι την ακροδεξιά. Βλέπω σε όλο τον κόσμο τι γίνεται και με τον Μπολσονάρο και με αυτά. Βλέπω Κασιδιάριδες, Λατινοπούλου, Βελόπουλους, Σαμαρά, Νέα Δημοκρατία. Μάνι, αυτή είναι πόσα κόμματα που ενδεχομένως να μπουν στη Βουλή με τους ακροδεξιούς. Από την άλλη, υπάρχουν τα κόμματα τα προοδευτικά κόμματα που, αν και είναι κοντά στις απόψεις, δεν λένε με τίποτα εκεί, πεισματικά, όλοι μόνοι τους. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Κάνουν μεταγραφές όμως τα
0: προοδευτικά. Μεταγραφές, ναι. Ο κύριος Αποστολάκης σήμερα 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον κύριο Ανδρουλάκη, μάλλον θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και θα έχει 35 τώρα βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά επειδή διάφορα τώρα έχουν γίνει και με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν και με διάφορους εκεί και με τα Σκόπια, με τη Βουλγαρία που πήγε, τους μίλησε για μακεδονική γλώσσα και πολιτισμό, αλήθεια, άραγε ο κύριος Αποστολάκης ή όλοι αυτοί που πάνε στο ΠΑΣΟΚ από το ΣΥΡΙΖΑ, τι λένε για τις πρέσπες, για το ΠΑΣΟΚ? Δεν το είχε υποστηρίξει τώρα. Ας πούμε, έβλεπα χθες μια ομιλία του κυρίου Αποστολάκη στη Βουλή για το θέμα αυτό. Τώρα τι ακριβώς θα του πει του κύριου Ανδρουλάκη? Θα ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ? Τι ακριβώς θα κάνει?
1: Μα ήδη το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει οι ευρωβουλευτές του, ο Αρναού, το Γλουομανιά, τις ξέρεις αυτοί, έχουν κάνει καταγγελία, έχουν ερώτηση στην Ευρωβουλή γιατί δεν εφαρμόζεται η συμφωνία με αφορμή αυτά που είπε η Φόντερ Λάιν. Δηλαδή ανακάλυψε και πρόσεξε τώρα. Μιλάω άστον τον Αρναούτογλου, ο Μανιάτης ήταν ένας από τους βασικότερους πολέμιους της συμφωνίας των Πρεσπών. Και σήμερα έρχεται και επικαλείται αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Εδώ φτάσαμε στο εντυπωσιακό να επικαλείται την συμφωνία των Πρεσπών ο Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να λέει ότι δεν έχετε εφαρμόσει τα υπεσχημένα και τα υπογεγραμμένα. Δηλαδή λες και η κυβέρνηση ακολούθησε κατά γράμμα όλα αυτά τα χρόνια ό,τι προέβλεπε η συμφωνία, ας πούμε. Και σήμερα έρχεται και την επικαλείται ότι κάτι γίνεται εκεί. Εγώ, και μάλιστα φρόντισε να τα ρίξει και σε αυτούς. Σας πάτε, λέει ο Μαρινάκης, να ζητήσετε το λογαριασμό από αυτούς που υπέγραψαν, από το ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραψε τη συμφωνία. Να ζητήσει ο ίδιος το λογαριασμό από τους Έλληνες, όταν αυτό που προωθούν οι ακροδεξιοί της Βόρειας Μακεδονίας, όλοι αυτοί, ποιο είναι? Να επανέλθει το όνομα Μακεδονία αυθεντικό. Αυτό είναι. Ας πάνε λοιπόν σε αυτό, σε αυτή τη λογική. Όταν βλέπεις ότι με υπογεγραμμένη συμφωνία σήμερα και με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, οι ίδιοι, ακόμα και οι φίλοι μας, η Φοντερ Λάιεν του Πρωθυπουργού, βγαίνει και λέει.
0: Και διακοπές μας στα Χανιά.
1: Μα είναι ευκολητή φίλη του Πρωθυπουργού. Βγαίνει και λέει αυτά που λέει, αγνοώντας, παραβλέποντας την συμφωνία των Πρεσπών που υπέγραψε η Βόρεια Μακεδονία. Καταλαβαίνεις τι έχει να συμβεί? Ας την καταργήσουν τη συμφωνία και ας υιοθετηθεί αυτό που 150 χώρες του κόσμου είχαν αποδεχτεί. Δηλαδή ποιο? Μακεδονία σκέτο. Μεγαλέξανδρος δικός τους. Το λέω και για τους βόρειους, τους βορειοελλαδίτες που την κάνανε παντιέρα. Λοιπόν, ας εφαρμοστεί αυτό που ίσχυε από πριν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς λένε.
0: Αυτό τώρα που λες, πόσο υποκριτικό ήταν, Σωτήρη, πριν τη συμφωνία. 150-151 χώρες πόσες ήταν, αναγνώριζαν τη Βόρεια Μακεδονία με το όνομα Μακεδονία, αυτό που λες, Μεγάλη Αλέξανδρο, γλώσσα, πολιτισμό, ό,τι θέλετε, παιδιά. Πηγαινοέρχονταν προϊόντα και στην Ελλάδα, δηλαδή όλοι αυτοί και ο Σαμαράς που βγήκε χθες και τα λοιπά και άλλοι, πηγαινοέρχονταν πριν τη συμφωνία προϊόντα και έγραφαν πάνω τα επίσημα έγγραφα Μακεδονία. Στις άλλες 150 τόσες χώρες που τις.
1: Μα όλη η Μακεδονία, ναι, το
0: Μακεδονία.
1: Λέγαμε. Όλη
0: Μακεδονία. Επίσημα έγγραφα. Πήγαιναν προϊόντα. Ρύζι, τι θέλεις. Αυτό που λέγαμε πριν. Ρύζι, τι θέλεις. Βαμβάκι, ό,τι θέλεις. Πήγαινε, έρχονταν. Θες στην Ιταλία. Θες εδώ, θες εκεί, θες παραπέρα. Τα επίσημα έγγραφα έγραφαν πάνω σκέτο Μακεδονία. Και έλεγαν υποκριτικά οι άλλοι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δηλαδή θα αναγνώριζε όλος ο κόσμος τη Βόρεια Μακεδονία με τον όρο σκέτο Μακεδονία, με τη γλώσσα τους, με Μεγάλη Αλέξανδρο, με ό,τι άλλο είχαν ζητήσει. Αλλά εμείς θα λέγαμε όχι. Δηλαδή πόσο υποκριτικό είναι. Και έρχεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κάνει αυτή τη συμφωνία, έφερε τα αποτελέσματα που έφερε, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο νεάριος χώρος. Η επιτήρηση ήταν από ελληνικά.
1: Μα ήταν τα βασικά της όλης συμφωνίας, ήταν ότι υποχρεώθηκε χωρίς πόλεμο μια χώρα να αλλάξει το σύνταγμά της. Αναγνώρισε την ελληνικότητα της Μακεδονίας και την ιστορικότητα των προσώπων, δηλαδή αποδέχτηκε, άλλαξε ή τουλάχιστον συμφώνησε να αλλάξει πράγματα, και έρχονται λοιπόν όλοι αυτοί οι απίθανοι σήμερα να επικαλούνται συμφωνία γιατί κάποιοι επανέρχονται στην παλαιά κατάσταση. Λοιπόν, εντάξει, ας καταλάβουμε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται. Και το ανέφερα για δυο. Βγήκε κατευθείαν ο Μαρινάκης. Ο δε Σαμαράς το είχε κάνει παντιέρα. Τι ήθελε ο Σαμαράς τώρα? Ο Σαμαράς τι ακριβώς ζητούσε? Να την ξαναλένε Μακεδονία? Ας πει στον κόσμο και στους νεοδημοκράτες. Ή ο Μητσοτάκης που δεν.
0: Να πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Μου έλεγε ένας φίλος, ο οποίος είναι εδώ, ελλάδιτης, από την Καρδίτσα. Είναι στην Κύπρο. Και παρήγγειλε, έχει επιχείρηση ο άνθρωπος εκεί, και παρήγγειλε κάποια προϊόντα από εδώ, από εκεί και από τη Βόρεια Μακεδονία πριν τη συμφωνία. Πέρασαν κανονικά τα προϊόντα από την Ελλάδα με σφραγίδα πάνω, τελωνία και τα λοιπά, Μακεδονία, και ξέρεις που σταμάτησαν τα προϊόντα? Στην Κύπρο. Δηλαδή ενώ πέρασαν από την Ελλάδα κανονικά, στην Κύπρο τα σταμάτησαν και ειδοποιήθηκε να πάει να δει τι θα γίνει και τα λοιπά. Μη μας λένε τώρα όλοι αυτοί που κυβέρνησαν και τελείως υποκριτικά έλεγαν αυτά που έλεγαν, επέτρεπαν να πηγαίνουν έρχονται προϊόντα και σφραγίδα να γράφει πάνω σκέτο Μακεδονία.
1: Εντάξει, ας ξαναπάνε στο σκέτο τελικά, άμα δεν τους αρέσει. Εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, όταν αυτή τη στιγμή οι Βορειομακεδόνες γείτονές μας δεν τη θέλουν. τη συμφωνία και δεν θέλουν να τη τηρήσουν. Η ελληνική κυβέρνηση δεν τη θέλει τη συμφωνία και, ένα, και μεγάλο κομμάτι την αυτή, ακόμα και το ΚΚΕ δεν την ήθελε, έτσι για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, δεν τη θέλουν τη συμφωνία. Οι ξένοι, πάρε για παράδειγμα τη Φόντερ Λάιεν, η οποία είπε ότι η Μακεδονία, η κουλτούρα της Μακεδονίας, η μακεδονική γλώσσα, ο πολιτισμός κλπ. Δεν τη θέλουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί εφαρμόζεται, γιατί ισχύει. Για να μην ισχύσει είναι τόσο απλό.
0: Έτσι, αφού κανένας δεν θέλει.
1: Αφού κανένας δεν θέλει. Γιατί δεν βγαίνουν λοιπόν να πούνε όλοι αυτοί ότι παιδιά, άκυρο, πάμε σε κάτι καινούριο ή αφήνουμε την κατάσταση ως έχει και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αυτό είναι το υποκριτικό. Είναι κοροϊδία. Αφήστε το. Μακεδονία την έχουν αποδεχτεί. 150 χώρες που είχαν αποδεχθεί. Με Μακεδονία θα τη λέμε κι εμείς, αφού έτσι θέλουν. Ή επειδή επινόησαν τάχατες εκείνο την παρήχηση, ας πούμε, πώς να το πω, να το χαρακτηρίσω, εμείς λέει ποτέ δεν θα την πούμε Βόρεια Μακεδονία, τη λέγανε Σκόπια. Πρώτη φορά είναι σαν να λένε την Ελλάδα, μιλάνε για την Ελλάδα ή Αθήνα ή να λένε την Κύπρο ή Λευκοσία και να μην υπάρχει το όνομα. Είναι κοροϊδία αυτά, έτσι. Κοροϊδεύονται μεταξύ τους. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έλεγε ότι εγώ ποτέ δεν θα δεχτώ.
1: Μα για τον Κυριάκο το έλεγα και για όλους αυτούς.
0: Και μετά είπε καλωσορίζω τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας. Πόσο υποκριτικά και πόσο όλα αυτά, και τώρα έρχονται και την επικαλούνται και ζητούν και εξηγήσεις από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Σιγά μην ζητούν εξηγήσεις τώρα.
0: Τώρα ο Μανιάτης, μια ερώτηση την έκανε.
1: Ο Μανιάτης ξαφνικά ανακάλυψε ότι υπάρχουν.
0: Ποια είναι η μακεδονική κουλτούρα και τι εννοεί η Φόντερ Λάιεν, ας πούμε.
1: Δηλαδή το θέμα της Μακεδονίας, το ότι. Και απαντάει η κυβέρνηση ότι ξέρετε, λέει, απαντάει στο Σαμαρά βεβαίως, ότι το μέλλον το ευρωπαϊκό της γειτονικής χώρας δεν την ονομάζει. Μάζει κιόλας, περνάει από την Ελλάδα. Σιγά ρε, μη σκίσεις κανένα καλσόν.
0: Έτσι.
1: Σιγά, όταν η Φοντερ Λάιεν, ας πούμε, την αποδέχεται και όλοι αυτοί τη λένε Μακεδονία, σιγά μην περιμένουν.
0: Και όχι μόνο αυτό. Η Φοντερ Λάιεν είπε και κάτι άλλο. Να τα βρουν με τη Βουλγαρία. Δεν ανέφερε
1: κανένα. Μα η Βουλγαρία είναι το πρόβλημα της αυτή. Επειδή τώρα.
0: Για τη μειονότητα.
1: Η μειονότητα. Επειδή η Βουλγαρία έχει δημιουργήσει το πρόβλημα και όχι η Ελλάδα. Η Βουλγαρία δεν αποδέχεται την ύπαρξη της Βόρειας Μακεδονίας γιατί θεωρεί ότι της έχει σφετεριστεί και τα σύμβολα διότι ο πανβουλγαρισμός θεωρεί αυτή τη Μακεδονία ολόκληρη, ελληνική, σκοπιανή και πάει λέγοντας το θεωρεί το κομμάτι δικό της και εκεί πρέπει να σταθεί. Γι' αυτό φέρνει εμπόδια στην όλη ιστορία.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, πόσο έχουμε, Νικολέτα? Λοιπόν, να πούμε ότι για την Ισπανία να πούμε. Θες να πούμε κάτι άλλο? Γιατί βλέπω εδώ εξελίξεις για την Ισπανία.
1: Άμα έχει εξελίξεις να τις πούμε τι.
0: Λοιπόν, η κυβέρνηση του Σάντσεθ επιχείρησε να απαντήσει σε αντιδράσεις για την κοινωνική στέγη με 2 μέτρα ανακούψης για τους ενοικιαστές. Το πρώτο προέβλεπε περιορισμούς στις εξώσεις ευάλωτων των οικοκυριών, ενοικιαστών, ενώ το δεύτερο αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων. Λοιπόν, δεν προχώρησε όλο αυτό και κοίτα πώς τώρα μία 87χρονη γυναίκα έβγαλε 500.000 κόσμο στην Ισπανία και η χώρα οδηγείται σε εκλογές.
1: Δεν είναι τώρα, αυτό ήταν η αφορμή,
0: το
1: πρόβλημα υπήρχε. Υπήρχε στη χώρα και δεν ήταν. Έγινε, αν θυμηθείς, ακόμα και οι λεγόμενοι τότε που την εμφάνιζαν και την παρουσίαζαν εν χορδές και οργάνης πολύ μεγάλο, αυτό η Αραβική Άνοιξη, ξεκίνησε από έναν ατυχή έλεγχο που άσκησαν κάποιοι εφοριακοί στην Αλγερία, στην Τινησία, δεν θυμάμαι που ήταν, και αμέσως προκάλεσε όλο αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν, τώρα οι 87χρονοι ήταν η αφορμή σε ένα πρόβλημα που σοβούσε, ήταν εκεί δηλαδή, δεν ήταν κάτι άλλο.
0: Έκανε μπαμ το εφέστημα.
1: Είναι αυτό που έλεγα, που λέγαμε πριν, ότι ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, όσα διαγγέλματα και αναρτήσεις να κάνει κάθε Κυριακή ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή σέρνονται, είναι από κάτω. Ναι. Κάποια στιγμή
0: βράζει.
1: Σκάσει το αυτό. Και ύστερα θα λέμε.
0: Τι έγινε και πώς έγιναν όλα αυτά. Λοιπόν, πάντως σε 87χρονο, έτσι να υπενθυμίσουμε λίγο, ζούσε 71 χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα. Εκεί στην οικία Αρετήρο της Μαδρίτης. Και μετά την έκρηξη που έγινε και όλα αυτά, ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος και να που με αυτό φτάνουμε στο αποτέλεσμα των εκλογών. 29 Νοεμβρίου λοιπόν, εκλογές στην πρόορες εκλογές στην Ισπανία. Λοιπόν, ακολουθεί ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Μαρίτινα Ασπύρου και επανερχόμαστε με τους καλεσμένους μας να δούμε τι γίνεται και είχαμε υποσχεθεί την Παρασκευή ότι δεν θα αφήσουμε το θέμα αυτό με τις ιδιωτικοποίησεις των αρχαιολογικών χώρων, Σωτήρη, και τις εταιρείες που κρύβονται από πίσω. Οπότε την επόμενη ώρα θα ασχοληθούμε και με αυτό, αλλά και με τα κοιμήλια εκεί που στείλαμε στη Βουλγαρία που έρχονται και με το Σαμουήλ και όλα αυτά. Θα είναι τα δύο θέματα που θα έχουμε συνέντευξη.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Τα σχολεία άνοιξαν και οι μαθητές προσέρχονται σε αυτό με μια βαριά τσάντα στους ώμους. Μπορεί αυτό το γεγονός να κάνει τους μικρούς μαθητές ευάλωτους στη σχολίωση? Απαντήσεις θα μας δώσει σήμερα ο Μάριος Λυκίσας, ορθοπαιδικός χειρουργός, επίκουρος καθηγητής ορθοπαιδικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Μετροπόλιταν. Κύριε Λυκίσα, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Τι παράγοντες ενοχοποιούνται για την εμφάνιση της σχολίωσης και γιατί η παιδική ηλικία βρίσκεται στο στόχαστρο του προβλήματος?
4: Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα είδη σχολίωσης. Το πιο συχνό αυτό που ονομάζουμε εφηβική ιδιοπαθή σχολίωση. Είναι μια πάθηση πολύ πιο συχνή από ό,τι νομίζουμε και γνωρίζουμε πλέον ότι σε αυτήν συντελούν σε μεγάλο βαθμό γονιδιακοί παράγοντες. Άρα είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά κληρονομείται. Αυτός είναι και ο λόγος που εμφανίζεται πιο συχνά σε μικρότερες ηλικίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις η εμφάνισή της αφορά την εφηβεία, γι' αυτό λέγεται και εφηβική. Υπάρχουν δε όμως περιπτώσεις που μπορεί να εμφανιστεί και σε μικρότερες ηλικίες και σιγά σιγά να εξελιχθεί. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη μορφή σχολής, η οποία δεν είναι αυτή που ονομάζουμε ιδιοπαθής, είναι αυτή που εμφανίζεται στους ενηλίκους. Ούτε αυτή είναι μια σχολής, η οποία σιγά σιγά εξελίσσεται, αλλά εμφανίζεται σε ηλικίες άνω των 40-50, η οποία ονομάζεται εκφυλιστική σχολίωση, στην οποία συμβάλλουν κατά πολύ περιβαλλοντικοί παράγοντες.
3: Όσον αφορά τους παράγοντες για τα μικρά παιδιά, πιστεύετε ότι δεν ενοχοποιείται η βαριά τσάντα την οποία κουβαλούν? Γιατί πολλοί γονείς φοβούνται μήπως τα παιδιά τους, επειδή πια κουβαλούν πολύ βαριές τσάντες, μας πάθουν σχολίωση.
4: Ναι, πραγματικά είναι πολλοί γονείς οι οποίοι ανησυχούν για την τσάντα και έρχονται συχνά και στο ιατρείο μου και εκφράζουν αυτή την ανησυχία τους. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια εμπεριστατωμένη μελέτη που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Οπότε γνωρίζουμε ότι παράγοντες όπως η τσάντα, το βάρος, το κινητό, αν σκύβουν όπως το κρατάνε ή κάποιοι άλλοι παράγοντες τέτοιας μορφής δεν μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν τη σπονδυλική στήλη. Η σπονδυλική στήλη, σε αυτό που ονομάζουμε ιδιωτική σχολή, επηρεάζεται, όπως είπα προηγουμένως, από τα γονίδια.
3: Πόσο σημαντική θεωρείται η έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος πριν εγκατασταθεί νόσος, κύριε Λυκίσα?
4: Σίγουρα, όπως κάθε πάθηση, η έγκαιρη διάγνωση και η προόληψη είναι το πιο σημαντικό. Όσο πιο νωρίς λοιπόν έρθει ένα παιδί, ένας έφηβος, τον εξετάσουμε και κάνουμε τη διάγνωση, τόσο πολύ πιο εύκολα αντιμετωπίζεται με πολύ πιο απλά μέσα. Αυτό που να ξέρουν οι γονείς είναι ότι αν υπάρχει κάποιο ιστορικό στην οικογένεια εφηβικής σχολίωσης, ιδιοπαθούς σχολίωσης, καλό θα ήταν να φέρουν τα παιδιά τους λίγο πριν την εφηβεία να τα εξετάσουν.
3: Υπάρχουν κάποιες συνήθειες καθημερινότητας που μπορεί να πυροδοτούν την εξέλιξη της νόσου?
4: Οι συνήθειες καθημερινότητες, όπως αυτό που αναφέραμε για την τσάντα ή για το κινητό ή οποιαδήποτε άλλη συνήθεια, μια φυλαστηριότητα την οποία έχει το παιδί, δεν μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση ή την εξέλιξη της σχολίωσης. Η σχολίωση καθορίζεται από παράγοντες γονιδιακούς. Αυτό που θα επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξη της πιθανής σχολίωσης είναι η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση.
3: Ούτε η στάση του σώματος καθώς το παιδί στέκεται στο θρανείο ή γράφει ή γενικά όπου τα κινείται και έχει μία κακή στάση, αν μπορούμε να πούμε έτσι, μπορεί να επηρεάσει και να προκληθεί η σκολίωση.
4: Εδώ θα πρέπει να διακρίνουμε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Την πάθηση που λέγεται σκολίωση ή κύφωση και, και τη στάση του σώματος που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η στάση του σώματος αυτή καθεαυτή δεν επηρεάζει εξέλιξη ή την εμφάνιση μιας πάθησης που λέγεται σκολίωση ή μιας άλλης πάθησης που λέγεται κύφωση.
3: Υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση στη σκολίωση, κύριε Λυκύσα. Μιλήστε μου λίγο και τι ρόλο παίζει και η έγκαιρη αντιμετώπιση.
4: Υπάρχει σαφώς θεραπεία για την σκολίωση ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης και ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης. Αυτή μπορεί να είναι μια απλή παρακολούθηση που θεωρείται ιατρική πράξη, μπορεί να είναι η εφαρμογή κηδεμόνα ή ακόμα και το χειρουργείο εφόσον χρειαστεί. Η έγκαιρη διάγνωση εδώ είναι καθοριστική. Όσο πιο γρήγορα γίνει η διάγνωση, τόσο πιο απλή είναι και η μορφή της θεραπείας η οποία θα εφαρμοστεί.
3: Ο κηδεμόνας μπορεί να μπει και σε ενήλικες, κύριε Λυκύσα, ή μόνο στα παιδιά?
4: Ο κηδεμόνας έχει ένδειξη σε κάποιες μορφές σκολίωσης στους ενηλίκους, απλά δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικό. Γιατί ο σκοπός του κηδεμόνα, ιδιαίτερα να το αφορά στα παιδιά, είναι να περιορίσει την εξέλιξη της σκολίωσης σε έναν αναπτυσσόμενο οργανισμό. Ο ενήλικας που ήδη έχει αναπτυχθεί δεν είναι τόσο πολύ ευέλικτος και εύκαμπτος έτσι ώστε να δεχτεί η θεραπεία με την κηδεμόνα. Και ο κηδεμόνας στους ενηλίκους περισσότερο εφαρμόζεται όταν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
3: Και ο ενήλικας με σκολίωση ήταν ένα παιδί με σκολίωση που δεν θεραπεύτηκε? Γιατί δεν είναι κάτι που φαντάζομαι ότι μπορεί να ξεκινήσει ξαφνικά στην ενήλικη ζωή.
4: Εδώ έχουμε δύο διαφορετικές σκολιώσεις. Έχουμε τη σκολίωση η οποία εμφανίστηκε στην εφηβική μικρότερη ηλικία και ακριβώς δεν αντιμετωπίστηκε και εξελίχθηκε στην ενήλικη ζωή σε μια μεγάλη επώδυνη σκολίωση. Και η σκολίωση πραγματικά η οποία μπορεί να εμφανιστεί στους ενηλίκους και είναι συνάρτηση της δισκοπάθειας περισσότερο, δηλαδή της ασύμμετρης καθίδησης των δίσκων και γενικότερα της γύρανσης της ποδηλικής στήλης και αφορά συνήθως το κατώτερο μέρος αυτής, δηλαδή την οσφυγική μοίρα. Άρα έχουμε και τις δύο περιπτώσεις.
3: Κύριε Λυκύσα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πληροφορίες, για την ενημέρωση που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ.
3: Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε διπλή τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο δρόμο από τη Νέα Πέραμο προς τους Αμολόφους. Ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη σύγκρουση με μοτοσικλέτα, υπέκυψε στα τραύματά του στη διάρκεια της νύχτας, ενώ νοσηλευόταν στη μονάδα τακτικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή του και ο 34χρονος οδηγός της μηχανής. Το δυστύχημα συνέβη κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τα αίτια της φωνικής σύγκρουσης. Οι μαθητές κατεβαίνουν στους δρόμους τη Δευτέρα στις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, διεκδικώντας ασφαλείς αθλητικές υποδομές. Αφορμή για τις κινητοποιήσεις, ο τραγικός θάνατος του 16χρονου παίκτη του Βύρωνα, Άνια Σλάν, στο γήπεδο του Έαντα της Παναγίας στη Θάσο στη διάρκεια του αγώνα την περασμένη Κυριακή. Ο θάνατος του Άνι έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για όλα τα επαρχιακά γήπεδα της χώρας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου ζητά άμεσους ελέγχους και παρεμβάσεις σε 5 γήπεδα της Λίμνου και της Λέσβου, ζητώντας από τους Δήμους την τοποθέτηση προστατευτικών υλικών. Βαριές κατηγορίες κατά του Δημάρχου Θάσου και της Δημοτικής Αρχής εξαπολύει η Λαϊκή Συσπήρωση. Κάνει λόγο για φασίζουσες συμπεριφορές κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παράταξη καταγγέλει πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, εξυπηρετούν αποκλειστικά μεγάλα συμφέροντα και ιδιώτες. Νέο υποψήφιο φαρμακευτικό μόριο που αναπτύσσουν Έλληνες ερευνητές δίνει ελπίδα σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Στοχεύει στην πρωτεΐνη ΤΑΦ, η οποία όταν αναδιπλώνεται λανθασμένα, ευθύνεται για πολλές σοβαρές νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Γιορτή Κάστανου το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου στο Καστανοδάσος του Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγκαίου.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
6: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
8: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
9: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
8: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
9: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
8: Βουδουλάκι.
9: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
8: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
9: Φυτώρια Βουδουλάκι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
8: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
10: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
11: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο. Yeah.

η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα, ψέμα, μου ποτίζει το μαντίλι. Κι ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρεις στο νότο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Φιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-059. Να πω άλλη μια φορά ότι 10 και 11 Οκτωβρίου για βγει στο κόκκινο το φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουντούρου και στην πλατεία Κουμουντούρου θα υπάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα και το Σάββατο και την Κυριακή, ενώ θα υπάρχουν και παραγωγοί από όλη την Ελλάδα, γιατί σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων, θα υπάρχουν πάγκοι, προϊόντα και απευθείας από την παραγωγή. Αυτό το Σαββατοκυριακό λοιπόν, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: πώς ξεπίδησε έτσι και πώς αρχίζει να ξεπηδάει το, το αυγό του φιδιού, εντάξει.
1: Ναι. Και το διασκεδάζουν κιόλας.
0: Μπήκαμε στα μπουζούκια τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσαμε από τα μπουζούκια έτσι. Τώρα. Λοιπόν, αντί να υπάρξει αυτή η εμπάσπεπτόση η μπουζοκλερισμένη εκεί πέρα που ήταν εκεί στα μπουζούκια, αντί να τον κράξουν που τον είδανε, τον επεφήμισαν και βγήκε και ο, ή αυτόν που βγήκε το γονίδι ούτε καν να πει. Δηλαδή, και δεν είναι το πρώτο φαινόμενο. Ξαναχτίζουν την εικόνα όλων αυτών των παρανοϊκών ακροδεξιών ναζιστών, τη βάζουν ξανά και εξοικειώνουν την κοινωνία. Και όλα τα πρωινάδικα σήμερα το, τον έχουν με αποστασιοποιημένο λόγο αναπαραγωγή. Και δεν είναι ο πρώτος.
1: Όχι, βέβαια.
0: Από αυτούς που έκανε, έτσι. Για να τους πιάσουμε έναν-έναν. Παλιότερα ο
1: Σφακιανάκης,
0: Πλούταρχος. Ακόμα και τώρα δεν θέλω να αφυπνίσω, έτσι. Δεν θέλω. Οι μνήμες είναι περίεργες. Ακόμα για εκείνη η εικόνα που είχαμε δει στο Σύνταγμα, μιας και μιλάγαμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, με τον Μίκη το Μακαρίτη να λέει «αδέρφια μου χρυσαυγίτες» με όλους αυτούς, δεν θέλω δηλαδή να τα θυμηθώ, γιατί μου κάνουν και κακό που τα σκέφτομαι.
1: Απλώς να υπενθυμίσουμε μόνο για όσους δεν ξέρουν το θέμα, ότι ο Σταμάτης Βονίδης είχε πάει στο κέντρο που τραγουδά
0: ο Σφακιανάκης. Που τραγουδάει ο Κασιδιάρης.
1: Ναι.
0: Ανάποδα.
1: Πήγε ο Κασιδιάρης στο κέντρο που τραγουδάει ο Βονίδης να διασκεδάσει και ο Βονίδης είπε: «Φίλε Ηλία, ευχαριστώ που ήρθες στο.
0: Που με τίμησες.
1: Που με τίμησες.
0: Για να, μετά την αποφυλάκησή σου να έρθεις εδώ να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου».
1: Τιμή. Τιμή. Είναι τιμή λοιπόν για τον Σταμάτη Βονίδη να πηγαίνει στο κέντρο που τραγουδά ο Ηλίας Κασιδιάρης, μάλιστα. Λοιπόν, μπήκαμε και νωρίτερα ότι πιάσαμε το θέμα με τις ιδιωτικοποίησεις των αρχαιολογικών χωρών την Παρασκευή, αλλά τώρα θα μιλήσουμε και για παρασκήνιο Σωτήρη, διότι όπως μαθαίνουμε, μέσω στους όρους του διαγωνισμού, και ενώ υπήρχε μόνο ένας ενδιαφερόμενος, υπήρχε ο εξής όρος, ότι έπρεπε για να πάρεις το έργο να έχει προηγηθεί δουλειά δικιά σου, να έχεις πάρει έργο και να το έχεις υλοποιήσει στην πληροφορική, το έργο να είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Για να αγοράσεις λοιπόν, να νοικιάσεις μάλλον ένα κατάστημα για να πουλάς σουβενίρ, θα έπρεπε να έχεις κάνει δουλειά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές νωρίτερα. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, τον κύριο Γιάννη Καρλιάμπα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες.
1: Κύριε Καρλιάμπα, τι γίνεται τώρα? Εδώ πέρα τα έχουμε ισοπεδώσει όλα και μπροστά στα μάτια μας κοροϊδεύουν και δεν τρέχει και τίποτα δηλαδή.
2: Λοιπόν, από το 2021 που το τότε ταμείο, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοντρεώσεων μετατράπηκε σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, αυτό που βλέπουμε είναι μία έμφαση στην εμπορική αξιοποίηση των μνημείων. Το λέω έτσι πολύ γενικά και ευγενικά, γιατί και στις ανακοινώσεις μας έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για το τι σημαίνει αυτή η εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των μνημείων. Άρα ας μείνουμε στα κόσμια πλαίσια που έχουμε να κάνουμε την εμπορική αξιοποίηση, γιατί τα έσοδα από τα μνημεία όταν αποδίδονται για να ενισχύσουν τα μνημεία όλης της χώρας και όταν ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό από τον ΟΔΑΠ τώρα που είναι αρμόδιος να το κάνει αυτό είναι αναδιανεμητικός, δηλαδή τα έσοδα από τα μεγάλα, από τα μνημεία με τη μεγάλη επισκεψιμότητα και όλα αυτά διανέμονται στα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες γιατί και δεν έχουν την αντίστοιχη, την ανάλογη επισκεψιμότητα, αυτό είναι θετικό. Αυτό όμως που βλέπουμε δεν είναι κάτι τέτοιο, δεν είναι η έμφαση, δεν δίνεται στην αξιοποίηση των εσόδων από τα μνημεία, αλλά στην μεγιστοποίηση των κερδών κάποιων εταιριών, όπως φαίνεται. Αυτή η ιστορία που ήδη άρχισε από το 2021 και από τον ΟΔΑΠ, πρόκειται να ενταθεί ακόμη περισσότερο όταν θα ιδρυθεί και θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά και η ανώνυμη εταιρεία του ΟΔΑΠ, όπως ψηφίστηκε με νόμο τον Ιούλιο που μας πέρασε. Στην προκειμένη περίπτωση τι βλέπουμε? Βλέπουμε κατά τη γνώμη μας ένα φωτογραφικό διαγωνισμό για να δοθούν σε συγκεκριμένες εταιρείες τα πολιτήρια, 27 πολιτήρια.
3: Μιλάμε για τις
2: ανάλογους. Έτσι, μιλάμε για τα μεγαλύτερους. Για τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους, μιλάμε για την Space Ελλάς και την Radiant, οι οποίες ενώθηκαν και δημιουργήσαν μια εταιρεία που έχει πάρει από κοινού, την Ελληνικά Αναμνηστικά ΑΕ.
3: Με τον ίδιο πρόεδρο σε όλες τις εταιρείες.
2: Ακριβώς. Δεν είναι συμπτωματικό, νομίζουμε, αυτό, και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν ήταν ο θεμητός. Όλος ο διαγωνισμός έγινε λες και αυτή η σύμβαση αφορούσε απλά και μόνο τη μίσθωση κτηρίων, έτσι, και όχι την παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή έγινε με ένα νομικό, με ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν υποχρέωνε τους υποψήφιους αναδόχους να έχουν ανατιμένα στις διάφορες πλατφόρμες, ας πούμε, που υπάρχουν για αυτό το λόγο, και προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, από το νομικό πλαίσιο που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις που έχουν να κάνουν με την παροχή υπηρεσιών. Γιατί η συγκεκριμένη σύμβαση φυσικά δεν είναι μίσθωση ενός απλού κτηρίου, δεν είναι μια αποθήκη την οποία νοικιάζουμε κάπου σε κάποιον για να την κάνει κατάστημα. Έτσι, νοικιάζουμε πολύ συγκεκριμένους χώρους που είναι τα πολιτήρια που βρίσκονται σε μνημεία και σε μουσεία και σε αρχαιολογικούς χώρους, τα οποία να σημειωθεί ότι είχαν ανακαινιστεί με έξοδα του δικά μας, της ελληνικής κοινωνίας, μέσω διαφορών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ιδιαίτερα

0: 2%, που επίσης είναι χαμηλό. Και μάλιστα στην ανταπάντηση που σε αυτές τις εδιάσεις που κάναμε του ΟΔΑΠ, αναφέρεται ότι τα ποσά που κέρδισε ο ΟΔΑΠ από τα πολιτήρια αυτά ήταν πάρα πολύ μικρά και τώρα θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό κέρδος. Ο ΟΔΑΠ όμως και ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ξεχνάει να μας πει ότι τα περισσότερα από αυτά τα πολιτήρια το διάστημα του προηγούμενου, το οποίο αναφέρεται η απάντησή του και το πόσο λίγα ήταν τα έσοδα του και γιατί έμπαινε μέσα από τα πολιτήρια και έπρεπε να δοθούν σε ιδιώτες, το διάστημα αυτό στο οποίο αναφέρεται, τα πολιτήρια αυτά ήταν κλειστά ή υπό ανακαίνιση.
1: Μα συγγνώμη, έχουν δοθεί λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τον Έλληνα φορολογούμενο να γίνουν κάποιες ανακαινήσεις, τα οποία μετά δηλαδή τα φτιάξαμε εμείς φορολογούμενοι για να τα πάρουμε.
0: Τα χαρίζουμε ακριβώς, δηλαδή δίνουμε όλη αυτή την υπεραξία που παράγεται από αυτή τη διαδικασία, την δίνουμε χάρισμα στον ιδιώτη ανάδοχο.
2: Κατά τη γνώμη σας, κύριε Καρλιάμπα, τι είναι αυτό το οποίο επιδιώκει η κυβέρνηση τελικά να δώσει, είναι το πρώτο βήμα για να καταλάβουμε τι γίνεται, για να περάσει πλήρως η ιδιωτικοποίηση και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση σε ιδιώτες, να βγει.
0: Εμείς θεωρούμε και το έχουμε δηλώσει αυτό με ανακοινώσεις σε διάφορα επίπεδα και με διάφορες αφορμές, ότι ναι, η κατεύθυνση είναι προς την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων. Νομίζω ότι ήταν σαφέστατη αυτή η κατεύθυνση, όπως φαίνεται, όχι μόνο από τα πολιτήρια. Θυμηθείτε και άλλο ένα μεγάλο θέμα των ημερών, και το πρόγραμμα της γαστρονομίας, που έχει περιλάβει 20 πλέον αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, και λέω 20 πλέον γιατί ήταν 21,
2: ναι,
0: αλλά αφαιρέθηκε το ταπείριο για ευνόητους λόγους φυσικά και προφανής, όπως θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε όλοι μας. Υπάρχει αυτή η διάσταση της ιδιωτικοποίησης και υπάρχει ένα άλλο επίπεδο της, αυτό που έχει να κάνει με την εμπορευματοποίηση και την εμπορική υποτιθέμενη αξιοποίηση, η οποία όμως συνδελεί στην ουσιαστική υποβάθμιση των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς συνολικά, να μην αναφέρω μόνο στα μνημεία, ως πολιτιστικό κεφάλαιο για όλη την κοινωνία. Έτσι, υποβαθμίζουμε αυτά τα στοιχεία που είναι σημαντικά στοιχεία για τη συγκρότηση της ταυτότητάς μας σε διάφορα επίπεδα. Έχουν σημαντική διάσταση ιστορική, πολιτισμική συνολικά θα λέγαμε, κοινωνική, πάρα πολύ μεγάλη και πολύ έντονη. Όλα αυτά τα υποβαθμίζουμε απλά ως αντικείμενα που μπορούν να αποφέρουν κάποιο κέρδος, το οποίο και αυτό ελέγχεται, να σας πω την αλήθεια, γιατί αυτά που βλέπουμε τώρα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της, βλέπουμε σε αυτή τη σύμβαση για τα πολιτήρια και βλέπουμε τελικά τι θα μπορούσαν να αποφέρουν δημόσια οικονομικά και τι θα αποφέρουν τελικά και σε πού θα πάνε όλα αυτά τα κέρδη και όλα αυτά τα έσοδα που θα υπάρξουν. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και στο πρόγραμμα της γαστρονομίας, της υποτιθέμενης ανάπτυξης της τοπικής γαστρονομίας, που δεν είναι τίποτα άλλο από έναν τρόπο, κατά τη γνώμη μου τελικά όπως φαίνεται, να βρεθεί ο ΟΔΑΠ να στηρίζει συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Δηλαδή δεν
1: υπάρχει μια... κύριε Καρλιάμπα, αυτό δεν είναι προσυμφωνημένο με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, νομίζω, ο Μανολόπουλος, δεν λέγεται ο πρόεδρος της Space.
0: Της Space.
1: Όταν όμως...
0: Τι εννοείται, τα πολιτήρια, γιατί...
1: Ναι. Όταν παίρνουν τα λεφτά από το φορολογούμενο και αρχίζουν τις ανακαινήσεις και εκείνο το χρονικό διάστημα εσείς κάνετε μια εταιρεία θυγατρική με τα αναμνηστικά και ο όρος για να πάρει κάποιος το έργο είναι δουλειά που κάνει Space, τι να καταλάβω εγώ?
0: Νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι
1: να έχει υλοποιήσει έργο στην πληροφορική πάνω από 1 εκατομμύριο, όχι να το έχει υλοποιήσει κιόλας. Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι η θυγατρική της Space θα πάρει τη δουλειά. Αυτό δεν λέει. Και όταν η εταιρεία ιδρύεται

0: Την ώρα που παίρνουμε τα λεφτά από το φορολογούμενο για να κάνουμε τις ανακαινήσεις, τι να καταλάβω εγώ ως πολίτης. Δεν προσυμφωνεί με αυτό το πράγμα.
1: Έτσι. Και όταν η εταιρεία, όταν υπήρχε κάποιος όρος τον οποίο δεν μπορούσε να πληρώσει η Space, υπήρχε η άλλη εταιρεία, η οποία φυσικά εντελώς συμπτωματικά ήρθε και ενώθηκε με την Space. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι είναι προφανές και νομίζω ότι δηλαδή πρέπει να είναι. Το πιο ήπιο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι είναι νόθευση του ανταγωνισμού. Έτσι. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ήπιο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ όταν έχουμε μπροστά μας τέτοια φαινόμενα.
2: Κύριε Καρλιάμπα, επειδή εν πάση περιπτώσει όλοι έχουμε πάει, τουλάχιστον πάρα πολλοί έχουμε πάει σε αρχαιολογικούς χώρους του εξωτερικού, πάμε δίπλα εδώ κοντά σε εμάς στην Αίγυπτο που είναι επισκέψιμη αρκετά από τους Έλληνες. Αυτό το φαινόμενο της αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων που έχει για να βγάλει ιδιώτης κέρδος δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή υπάρχουν καντίνες για παράδειγμα έξω από τους χώρους, μέχρι εκεί, ακόμα και στο Λούβρο για παράδειγμα δεν υπάρχει τίποτα μέσα που να είναι. Τα μουσεία, τα αναμνηστικά, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν εκεί σε αυτούς τους χώρους δεν είναι αξιοποιήσιμα από κανέναν ιδιώτη. Δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα πουθενά. Ο έλεγχος είναι κρατιέται στα κράτη τα οποία έχουν και την πολιτιστική κληρονομιά και την αξία για να διαχειριστούν αυτά τα. Εδώ δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται.
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπατε μου δίνει μια αφορμή να μιλήσω για κάτι άλλο που υπάρχει. Είναι και ότι όλα αυτά τα αναμνηστικά, τα πολιτεία είδη που διακινούνταν μέσα από τα πολιτήρια του ΟΔΑΠ, είχαν τη σφραγίδα και πολλά από αυτά παράγονταν από τον ίδιο τον ΟΔΑΠ, από το ΤΑΠΑ παλιότερα. Έτσι, αντίγραφα αντικειμένων, διάφορα αναμνηστικά που είχαν σχεδιαστεί πάνω σε αρχαία αντικείμενα και όλα αυτά. Είχαν και λειτουργούσαν κάποια εχέγγυα ποιότητας, ας πούμε, και έφεραν ένα στάτους, ας το πω έτσι, που πήγαζε από το γεγονός ότι ήταν γνήσια αντίγραφα ή ήταν εγκεκριμένα από τον επίσημο φορέα που διαχειρίζεται. Στη σύμβαση αυτή δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία στα ελληνικά αναμνηστικά να παράγουν και με την έγκριση του ΟΔΑΠ τα δικά τους αναμνηστικά. Δηλαδή ακόμη και εκεί έχουμε αυτή την υποβάθμιση. Αλλά μιλώντας πιο γενικά, για να το πάρουμε το πράγμα και πιο συνολικά, για το τι συμβαίνει και τι είδους οικονομία αναπτύσσεται γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά, γύρω από τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, που φυσικά σε κάθε περιοχή είναι πόλη έλξης, έτσι, είναι αμφισβήτητα στοιχεία πολύ σημαντικά για την οικονομία
2: των περιοχών.
1: Όχι μόνο των περιοχών, και ολόκληρων κρατών, ας πούμε, από τη στιγμή που η μεγάλο μέρος, ας πούμε, για την βαριά βιομηχανία, ας πούμε, που λέμε, και της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό, βασίζεται και σε αυτά, στην πολιτιστική κληρονομιά. Το βασικότερο για να λειτουργήσει αυτό και να αποφέρει πραγματικά είναι να είναι μοχλός ανάπτυξης, είναι όλες οι παράλληλες δράσεις που δημιουργούνται γύρω από αυτά. Όχι τα αναμνηστικά ή τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων. Και εδώ τι έχουμε με την πολιτική που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά αυτό. Έχουμε μια πολιτιμολογιακή πολιτική η οποία έχει υψηλές τιμές εισιτηρίων, το οποίο βραχυπρόθεσμα τώρα και με βάση τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
6: Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
9: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
10: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
11: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
12: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
15: Καβάλα News
16: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
15: Καβάλα News. Στους 102,8.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λέει Σωτήριο Περικλής, η Space έχει τη Singular Logic θηγατρική.
1: Βεβαίως. Και την έχει και η Singular, κάνει τις εκλογές σε αυτή τη χώρα.
0: Και
1: εμείς, Περικλή μου, απλά μία σκέψη κάνουμε. Την ίδια σκέψη που κάνεις και εσύ.
0: Και ο ΚΚ ρωτά, λέει, ερώτηση κρίσεως, μία είδηση που λέει ότι γύρω στις 16.500 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες δόθηκαν σε γνωστά ξενοδοχεία με διανομή, ισχύει? Βεβαίως και ισχύει. Το συνολικό ποσό όμως είναι 800.000, όχι 16.500. 16.500 μπορεί να είναι μια δουλειά. Γιατί ήταν απευθείας αναθέσεις, κομματιασμένα αυτά. Στο σύνολο είναι 800.000, όχι 16.500. Φίλε ΚΚ, δεν ξέρω, Κώστας, Κυριάκος, πώς σε λένε, γιατί βλέπω το μήνυμα αυτό. Και λέει κι άλλος ένας φίλος, λέει, ενημερώστε, λέει, ότι και το Λούβρο έχει καταστήματα εκτός του άμεσου χώρου των πωλήσεων, αλλά και εκθέματα είναι εντός του χώρου του, μπορείτε να
1: φτιάξετε. Αλλά τα εκθέματα είναι εντός του χώρου του. Ναι, τα εκθέματα είναι εντός του χώρου του. Όλα αυτά είναι απ' έξω και γίνεται με διαγωνισμό. Μέσα στο χώρο δεν... Προσέξτε να δείτε, επειδή είμαστε καχύποπτοι, θα σας πω μια ιστορία γύρω από αυτά που δεν είναι πολύ μακριά. Κάποια στιγμή με κυβέρνηση Πατρός Μητσοτάκη είχε πέσει από τον Μακαρίτη το Στέφανο Μάνο ως υπουργός Εθνικής οποίο είχε ρίξει την πρόταση να αναλάβει την οργάνωση και την διαχείριση και, και τους φόρους, την ίσπραξη και όλα αυτά του Υπουργείου Οικονομικών, ιδιωτική εταιρεία. Ιδιωτική εταιρεία, παρακαλώ. Ξεσηκώθηκε το σύμπαν τότε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι... Αυτά λοιπόν έρχονται τώρα που έχουν αποκτήσει την τεχνογνωσία, οι καινούργιες ιδέες έρχονται με ένα τρόπο ο οποίος βάζει σιγά σιγά τους συγκεκριμένους ιδιώτες που σήμερα εκμεταλλεύονται τους περιφερειακούς και όχι μόνο χώρους, αλλά σιγά σιγά θα μπουν και στην έκδοση των εισιτηρίων. Η ίδια λογική λοιπόν της ιδιωτικοποίησης των πάντων, πάλι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη τότε, του Πατρός Μητσοτάκη, ήτανε να βγάλει στο σφυρί η Ελλάδα όλα τα ξερονήσια και τα μικρά και τα ακατοίκητα για να πουληθούν κοψοχρονιάς. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είχαν φτιάξει ένα χάρτη. Αυτό δεν προχώρησε γιατί ξεσηκώθηκαν οι πάντες. Αυτά όλα λοιπόν σκεφτείτε ότι επανέρχονται σιγά σιγά και ωραία ωραία. Τα βάζουν μέσα στη ζωή μας. Εξοικειώνεται ο μέσος πολίτης με το τέρας και κάποια στιγμή συμφιλιώνεται και με αυτό και ζούμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και ως κανονικότητα αυτό το οποίο ζούμε. Αυτό λοιπόν θα γίνει σήμερα. Και ξεκίνησαν με τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων που είναι οι αρχαιολογικοί χώροι. Έβαλαν συγκεκριμένους ιδιώτες και όχι ούτε καν με διαγωνισμό, μιας και ρωτάτε. Ένας ήταν και του τη δώσανε απευθείας τη δουλειά. Λοιπόν, και η λογική του νομοσχεδίου λέει ότι επειδή κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι έχουν μεγαλύτερη προσέλευση και μεγαλύτερα έσοδα, θα πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να βοηθούνται από το σύστημα όλο και οι χώροι οι οποίοι δεν δέχονται πολλούς επισκέπτες για να, να μπορούν να διατηρηθούν και αυτοί. Αν δε, αύριο δηλαδή μπορεί να πάρει ο ιδιώτης και την εκμετάλλευση της Ακρόπολης. Yes. Και εκεί που το εισιτήριο κάνει σήμερα 30 ευρώ το μήνα, την είσοδο 30 ευρώ, θα το βάλει 100. Γιατί πρέπει να το χρυσοπληρώνεις. Αποτρεπτική είναι. Θα κονομάνε από κάποιους συγκεκριμένους και θα τα κονομάνε συγκεκριμένοι. Αυτή είναι η λογική και εκεί είναι που μας έκανε το κλικ εμάς εδώ ως εκπομπή να αναδείξουμε ακριβώς αυτά τα στοιχεία τα οποία η κυβέρνηση προωθεί για να τα λύσει και να τα διευθετήσει όλα. Να παραδοθεί η χώρα σε ιδιώτες και στην εκμετάλλευση όλων των πάντων. Το σχέδιο Πισαρίδη δεν αφορά μόνο τους μικρομεσαίους και τα μικρομάγαζα. Είναι μια γενικότερη αντίληψη που έχει καταλάβει και έχει διαχυθεί παντού. Εκεί πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζεται το παιχνίδι.
0: Και ρωτά τώρα ο φίλος ακροατής, αν είναι μόνο ένας ενδιαφερόμενος στο διαγωνισμό, δεν μπορεί να γίνει ένσταση? Τι ένσταση να γίνει εδώ. Όλες τις δουλειές τις έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία με απευθείας αναθέσεις. Ούτε καν με έναν ενδιαφερόμενο. Ή με έναν ενδιαφερόμενο ή με απευθείας αναθέσεις. Δεν υπάρχει. Και στο τέλος, και αυτό που λέγε ο Σωτήρης για το τέρας, στο τέλος κάποιοι θα θυμώσουν όχι για αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά γιατί δεν ήταν και αυτοί μέσα στο κόλπο. Και επανέρχεται το ΚΚ που είναι Κωνσταντίνος, γράφει το όνομα, άρα λέει πληρώνουμε και τα μπίπ τους.
1: Σωτήρη. Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι είναι, Κωνσταντίνα. Και πού είσαι ακόμα, Κωνσταντίνα? Τώρα για τις απευθείας αναθέσεις, πόσες είναι, Σωτήρη, και τι δεν έχει γίνει? Αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης το ερευνούν και αυτό, έτσι. Κάτσε, ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τις ερευνές.
1: Όταν θα πάρουμε τα απολογιστικά στοιχεία και τα δούμε όλα, πάντως μέχρι τώρα πάνω από 12 δισεκατομμύρια έχουν διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με απευθείας αναθέσεις. Αυτά που τουλάχιστον έχουν βρει μέχρι τώρα.
0: Ναι, τώρα θα δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι το θέμα και ότι, πώς το λένε, ότι λίγο πολύ το ψάχνει η Κοβέση τώρα. Δεν είναι ακόμα το θέμα. Κάτσε, θα σκάσει κι άλλη βόμβα τώρα με τα θέματα αυτά, με το Ταμείο Ανάκαμψης. Λέγαμε για τα κοιμήλια, έτσι, για την ανταλλαγή, Σωτήρη. Και όσα έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης και τι ωραία, τι καλά, και που έρχονται και πάνε κοιμήλια εκεί με τη Βουλγαρία και τη Συμφωνία, και μιλάμε για 48 ιστορικά κοιμήλια που είχαν αφαιρεθεί από την Ιερά Μονή Παναγίας 20 Φίνισσας, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Ενώ η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμούλη, τα παρέδωσε. Αυτή είναι η συμφωνία, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την Ιστορικό, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Βασιλική Λάζου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Λάζου.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριε Βούλγαρη, κύριε Καψόχα, σε εσάς, στις ακροάτριες και στους ακροάτες μας.
1: Για πάμε να μας πείτε λίγο πώς έχει αυτή η υπόθεση, γιατί είδα ότι υπήρξαν και αντιδράσεις γύρω από αυτό, έτσι εσείς το ξέρετε καλύτερα γιατί το παρακολουθείτε.
2: Θα ξεκινήσω με κάτι που θεωρώ σημαντικό. Όταν μιλάμε για την επιστροφή πολιτιστικών και θρησκευτικών κοιμηλίων, δεν μιλάμε απλά για αντικείμενα. Μιλάμε για την ιστορία, μιλάμε για τη μνήμη και μιλάμε για την υποχρέωση μιας χώρας να προστατεύει και να διεκδικεί την πολιτιστική της κληρονομιά. Γι' αυτό και η Συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή 48 κοιμηλίων ασφαλώς έχει τη δική της σημασία. Όμως το ερώτημα είναι ένα. Επιστρέφονται 48. Τι γίνεται με όλα τα υπόλοιπα? Γιατί τα 48 κοιμήλια είναι ένα πολύ μικρό μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης ιστορίας. Και αν θέλετε, αν έχουμε λίγο χρόνο, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και να πούμε πώς, τι γίνεται με αυτά τα κοιμήλια, πώς βρέθηκαν στη Βουλγαρία. Το 1917, μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από ελληνικές μονές και εκκλησίες αφαιρέθηκαν σημαντικά κοιμήλια. Και μιλάμε για χειρόγραφα, για ευαγγέλια, για παλιά βιβλία, εκκλησιαστικά αντικείμενα. Και πολλά από αυτά μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία. Και ανάμεσα στους χώρους που λελατήθηκαν ήταν και η ιστορική μονή της Παναγιάς της Οικοσιφηνίσης στη Δράμα, η μονή Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες, μονά στην Ξάνθη και άλλη ιστορική και θρησκευτική χώρα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μόνο για την Οικοσιφήνισσα γίνεται λόγος για εκατοντάδες ιερά κοιμήλια και εκατοντάδες χειρόγραφα. Και εδώ θα αναφέρω την επιστολή που έστειλε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, ο οποίος αναφέρει 800 κλεμμένα ιερά κοιμήλια και 430 χειρόγραφα και αντίστοιχα 200 σπάνια χειρόγραφα και 1500 παλιά βιβλία και πολύτιμα αντικείμενα από τη Μονή Τιμίου Προδρόμου Θερών. Μιλάμε με άλλα λόγια για έναν τεράστιο πλούτο. Και έχουμε τώρα τη συμφωνία. Η Ελλάδα τι παίρνει από αυτή τη συμφωνία? 48 μόνο 48 κοιμήλια.
1: Κλεμμένα.
2: Έτσι, κλεμμένα ακριβώς, σε καιρό πολέμου. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της συμφωνίας. Τι δίνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα παραδίδει στη Βουλγαρία τα λείψανα που βράθηκαν το 1965 στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου και τα οποία λείψανα έχουν ταυτοποιηθεί ως λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ και μαζί και το ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε στις σαρκοφάγους. Και εδώ πάλι χρειάζεται να εξηγήσουμε ποιος ήταν ο Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ ήταν ένας από τους σημαντικότερους ηγεμόνες του μεσαιωνικού βουλγαρικού κράτους στα τέλη του 10ου και στις αρχές του 11ου αιώνα. Ο Σαμουήλ, το κράτος του Σαμουήλ είχε επίκεντρο τη λίμνη Οχρίδα, γι' αυτό και στον Άγιο Αχίλλειο Πρεσπών βρέθηκαν τα κοιμήλια και ήρθε σε σύγκρουση με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και μέσα στις αρχές του 11ου αιώνα έχασε ο Σαμουήλ. Για τη βουλγαρική όμως ιστορική μνήμη ο Σαμουήλ έχει ιδιαίτερη σημασία. Και δεν πρόκειται για μία απλή συμβολική κίνηση η παράδοση των λειψάνων του Σαμουήλ. Έχει ιδιαίτερο ιστορικό και εθνικό βάρος για τη γειτονική μας χώρα. Και εδώ πάλι, αφού τα εξηγήσαμε όλα αυτά, αρχίζουν τα ερωτήματα. Όχι για το αν έπρεπε να επιστρέψουν τα 48 κοιμήλια, και προφανώς έπρεπε, αλλά για το τι ακριβώς συμφωνήθηκε συνολικά. Γιατί από τη μία πλευρά έχουμε τα 48 κοιμήλια και απ' την άλλη έχουμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό ελληνικών κοιμηλίων που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Και έρχεται το Υπουργείο Πολιτισμού και λέει ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν. Ωραία, να συνεχιστούν. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Ποια είναι τα υπόλοιπα κοιμήλια? Πόσα είναι? Πόσα διεκδικεί η Ελλάδα? Υπάρχει κάποιος κατάλογος? Υπάρχει χρονοδιάγραμμα? Υπάρχουν δεσμεύσεις από τη βουλγαρική πλευρά? Και αυτά είναι τα βασικά θέματα τα οποία θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ερώτηση που κατέθεσαν 7 βουλευτές με πρωτοβουλία του Θεόφιλου Ξανθόπουλου και ζητούν από το Υπουργείο Πολιτισμού να δώσει στη Βουλή όλα τα στοιχεία της συμφωνίας, τα κείμενα, τα παραρτήματα, τις επιστολές, τα πρωτόκολλα, τον αναλυτικό κατάλογο. Δεν αρκεί να γνωρίζουμε τι παίρνουμε πίσω τώρα. Πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε να πάρουμε πίσω και αύριο. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ποια ελληνικά πολιτιστικά αγαθά έχουν ταυτοποιηθεί και διεκδικούνται από την Ελλάδα. Και εδώ δεν είναι φυσικά μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που αντιδρά, και ο Μητροπολίτης Δράμας εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις και έθεσε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Πώς μπορεί να θεωρείται επαρκής μια επιστροφή 48 κοιμηλίων όταν μόνο από μία μονή, την 20φήμισσα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, έχουν αφαιρεθεί εκατοντάδες κοιμήλια? Η Εκκλησία, εφόσον πρόκειται για εκκλησιαστικά κοιμήλια, γιατί δεν έλαβε μέρος στη διαδικασία των διαβουλεύσεων? Και υπάρχει άλλο ένα επίσης κρίσιμο ερώτημα. Η παράδοση των λειψάνων του Σαμουήλ και η επιστροφή των 48 κοιμηλίων σημαίνει άραγε ότι η Ελλάδα διατηρεί πλήρως όλες τις υπόλοιπες αξιώσεις? Γιατί εδώ, εντάξει, δεν μπορούμε να τα βάλουμε ακριβώς σε ζυγαριά, αλλά πρόκειται για ασύμετρη, να το πω έτσι, ανταλλαγή. Από τη μία μεριά είναι τα λείψανα ενός ανθρώπου ο οποίος θεωρείται πολύ σημαντικός για την βουλγαρική ιστορία και από την άλλη μεριά μόνο 48 κοιμήλια. Διατηρεί η Ελλάδα το πλεονέκτημα, να το πω έτσι, για να διεκδικήσει και τα υπόλοιπα? Γι' αυτό χρειάζεται διαφάνεια, χρειάζεται να ξέρουμε τι επιστρέφει, να ξέρουμε τι παραμένει στη Βουλγαρία, τι διεκδικεί η Ελλάδα και τον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσει η χώρα μας την επιστροφή των κοιμηλίων. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουμε στην εικόνα ότι επιστρέφουν τα κοιμήλια και να μείνει το θέμα εκεί με γενικόλογες διαβεβαιώσεις, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία, χωρίς καταλόγους και ούτω καθεξής.
3: Μάλιστα.
2: Πρέπει να γνωρίζουμε αν αυτά τα 48 κοιμήλια είναι η αρχή μιας συνολικής προσπάθειας επαναπατρισμού ή το απευκταίο η υπόθεση σταματά εδώ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απαντηθεί άμεσα από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Πολιτισμού.
3: Κύριε Αλάζου, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο ιστορικός και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βασίλη Κυλάζου.
1: Φοβάμαι ότι και αυτό είναι στο πλαίσιο της οργάνωσης της προεκλογικής εκστρατείας.
3: Αυτό.
1: Κάνουν δηλαδή σοου και επιλέγουν συγκεκριμένα θέματα τα οποία αφυπνίζουν τον εθνικισμό, τέλος πάντων, κάποιων κατηγοριών
3: πολιτών. Την εκκλησία.
1: Ναι, και πάνε να παίξουν με αυτά, γιατί μαζί με αυτό έγινε και δήλωση του Πρωθυπουργού για την επαναφορά των γλυπτών του, των μαρμάρων του Παρθενώνα. Έτσι, το έχουν σχεδιάσει σε όλη αυτή τη λογική.
3: Δεν είναι τυχαία στην επικοινωνία, είναι πρώτη. Λοιπόν, ένθετο Γιώργος Μητσικώστας, δελτίο ειδήσεων Αγγέλα Ταρζάνου, αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό απόλυπο ημέρα.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
5: Καλή σας μέρα. Και καλή εβδομάδα, Μίτσι στο κόκκινο. Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας. Κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 παρά 10 με 12. Αμέσως στην εκπομπή του Γιώργου Βούλγα και τη Σωτήρη Κατσόχα. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα.
6: Καλημέρα και από μένα, Γιώργο. Πολλά τα θέματα νομίζω στην επικαιρότητα που έχει ετοιμάσει. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε την εξομολόγηση του Αλέξη Τσίπρα σε ένα γέροντα στο Άγιο Όρος. Έχει αποκλειστικό. Ναι.
5: Και έχουμε Γιώργο και τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι?
6: Ακριβώς έτσι είναι, συνομάται Γιώργο.
5: Και να ξεκινήσουμε με την εξομολόγηση του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, στο Άγιο Όρος.
7: Ευλόγησον γέροντα, ήρθα στον Άθωνα να ξεπλύνω τις πολιτικές μου αμαρτίες, διότι η αριστερή μου συνείδηση υποφέρει. Η προοδευτική μου ψυχή βασανίζεται και η εικόνα μου στα τηλεοπτικά παράθυρα φιλολογεί επικίνδυνα.
6: Ο Κύριος μαζί σου, τέκνον Αλέξη. Πες μου τι βαραίνει την καρδία σου σε αυτή την ιερή απομόνωση.
7: Γέροντα, το μετάνιωσα. Το μετάνιωσα πικρά που έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μεγάλο λάθος. Τεράστια πολιτική ανοησία. Έφυγα και άφησα πίσω μου τα ιερά και τα όσια. Άφησα τους συντρόφους μου να βολοδέρουν στα παράθυρα των τηλεοράσεων. Έχω τύψεις για τον Νίκο τον Παπά, που τραβιέται μόνος του. Έχω τύψεις για τη Ρένα του Δούρου, που αλεύει μόνη στο κοινοβούλιο. Έχω τύψεις για τον Παύλο τον Πολάκη, που μανιάζει, βρίζει και καπνίζει ασταμάτητα στο διαδίκτυο, χωρίς εμένα να το συγκρατώ.
6: Η μετάνοια είναι η αρχή της σωτηρίας, τέκνων μου. Αλλά τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα?
7: Θέλω να τους μαζέψω όλους πίσω, αβά μου. Θέλω να κάνω μια μεγάλη επανένωση που θα σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του. Θέλω να φέρω πίσω το Γιάννη του Βαρφάκη με τα εξαλόκοτα που κάμισα, τις μεγάλες μηχανές και τις ωραίες παιγνίων. Θέλω να φέρω πίσω και τη ζωή του Κωνσταντοπούλου με τις καρδούλες, τις δικονομικές ενστάσεις και τα εξάωρα παράλογα διαγγέλματα. Σκέφτομαι να φτιάξω ένα ολοκένουργιο κόμμα, ένα σχήμα ανατροπής. Θα το ονομάσω «Η μέρα της πλεύσης του Σιριζελάς».
6: Ευλόγησον. Και με την επικαιρότητα τι θα κάνεις, τέκνον μου? Ο κόσμος καίγεται για το ρεύμα. Τα ενίκια έχουν πάει στο Θεό.
7: Αυτό ξαναπες το γέροντα. Εδώ ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει την ενέργεια. Το στεγαστικό γίνει εφιάλης για κάθε νοικοκυριό. Οι αλίσμας στο Αιγαίο εκπέμπουν σήμα κινδύνου, γιατί οι Τούρκοι ψαράδες αλωνίζουν και σε λίγο θα τρώμε μόνο τουρκικά ψάρια. Και εγώ κάθομαι και αναρωτιέμαι αν πρέπει να συνεργαστώ με τον Ανδρουλάκη. Μήπως τσιμπήσει και κάνουμε καμία προοδευτική διακυβέρνηση της συμφοράς.
6: Και με την κυβέρνηση, με το Μητσοτάκη.
7: Με το Βεζεβούλο Μητσοτάκη δεν θέλω να συνεργαστώ με τίποτα. Ούτε ζωγραφιστώ δεν θέλω να το βλέπω. Εδώ ο ήχος βγαίνει και ομολογεί ότι υποχωρήσαμε στην Κάσο δύο φορές μπροστά στα τουρκικά πολεμικά. Αλλά με τρώει το σαράκι, γέροντα. Πώς θα ξαναπάρω την εξουσία αν δεν τους μπερδέψω όλους?
6: Η ελαζονία της εξουσίας είναι πλανέφτρα, τέκνων μου.
7: Το ξέρω, γέροντα, αλλά η προεδρική καρέκλα λείπει. Μετάνιωσα για όλα. Θέλω πίσω τη Ρένα, τον Νίκο, τον Παύλο, τον Γιάννη, τη ζωή. Θέλω να τους βάλω όλους κάτω από τη δική μου ομπρέλα. Έτσι, να είμαστε μαζί. Πες μου, γέροντα, υπάρχει συγχώρεση για ένα ηγέτη που ψάχνει πάλι το δικό του κοπάδι?
6: Η προσευχή βοηθάει, Αλέξη μου, αλλά η πολιτική τρακημία θέλει κάτι παραπάνω από ένα απλό λιβάνισμα.
7: Θα κάνω νηστεία, θα κάνω μετάνοιες, αλλά την ημέρα της πλεύσης του Σιριζαλάς θα την ιδρύσω, γέροντα. Είναι το πεπρωμένο μου. Θα ξαναπάρω το τιμόνι της παράταξης, θα ξαναβγω στους δρόμους, θα φωνάξω συνθήματα, θα τάξω λαγούς με τα χείλια, θα ξαναγίνω ο ελπιδοφόρος ηγέτης που κατάφερε να κάνει το λευκό μαύρο και όχι ναι μέσα σε μία νύχτα. Θέλω να νιώσω πάλι τον παλμό του πλήθους, να ακούσω τις τουρκοκραυγές, να βλέπω τους συντρόφους μου να δακρύζουν από συγκίνηση. Θα τους συγχωρέσω όλους και θα ζητήσω να με συγχωρέσουν και αυτοί. Θα αγκαλιάσω τον Παύλο, θα σφίξω το χέρι του Νίκου, θα χαμογελάσω στη Ρένα. Θα ακούσω τις αμπεφιλοσοφίες του Γιάννη και θα υπομείνω τις παρατηρήσεις ζωής. Όλα θα τα κάνω, γέροντα. Η εξουσία αξίζει κάθε θυσία. Θα γίνουμε πάλι πρώτη δύναμη. Θα ξαναμπούμε στο Μαξίμου. Θα αλλάξουμε το όνομα του κόμματος. Θα αλλάξουμε τα σύμβολα, θα αλλάξουμε τα πάντα. Αρκεί να είμαι εγώ στην κορυφή.
5: Μάλιστα, και αυτά λοιπόν. Και πάμε τώρα στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Α, θυμηθούμε τους ηγέτες που έχουν περάσει εκεί, τους προέδρους. Έτσι, Σωτήρη.
8: Ακριβώς έτσι, τα έχει ετοιμάσει ο γιος, ας ακούσουμε.
9: Ακούσαμε καλά. Η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Η Ελλάδα ανήκει στους Αμερικάνους. Και όποιος διαφωνεί να ξέρει ότι η χώρα έχει μεταταπίσει σαν απάνω το φλοκομείο. Όσο και τη Μακεδονία, η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι η δική, θα είναι και πάρα. 52 χρόνια μετά, ακόμα τα ίδια φλοκομεία βλέπω. Γεμάτα διαπλοκή και πολιτικάτες.
10: Δεν ξέρω από τι μακίνες κύριε. Ο Ράλης είπε, όσο για τον πρώτο μεγάλο σκάνδαλο της παράτασης με τα μπουζάκια της γυναίκας μου, σας διαβεβαιώ ότι όλα έγιναν με απόλυτο στυλ, συντέξια και ευγένεια. Εμείς δεν τσακωνόμαστε, εμείς απλώς δινόμαστε αριστοκρατικά και αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
11: Γιατί να το κρύψουμε να άρεσε, δεν υπάρχει καμία ασφαλεία περί αυτού. Ανήκουμε στη Δύση, ανήκουμε στους Αμερικάνους. Ιδιωτικοποίηση είναι ο μόνος δρόμος. Όλα πρέπει να απολυθούν στους επιχειρηματίες και στη διαπλοκή για να σωθούμε. Και όσο για το ονοματολογικό, ακούστε με καλά. Σε 10 χρόνια κανείς δεν θα θυμάται το όνομα της Μακεδονίας, γι' αυτό μην κάνετε έτσι.
12: Καρδίτσα! Καρδίτσα! Ορθοπεταλιά για την νίκη. Πάμε να τα σαρώσουμε όλα. Είμαστε η λαϊκή δεξιά που δεν χαρίζει κάστανα σε κανένα, ούτε στη διαπλοκή.
13: Εμείς κυβερνάμε σεμνά και ταπεινά, κύριε. Θα χτυπήσουμε τους ταβατζίδες για πλοκή στη ρίζα τους. Ταβατζίδες, τέλος. Αλλά πρώτα πάμε μια βόλτα από τον Παρακτά για κανένα κεμπάπ, κανένα χοντόκ, γιατί η πολιτική θέλει καλό στομάχι και ηρεμία.
14: Το μυρίζομαι, το αισθάνομαι. Η ανάπτυξη έρχεται, το βλέπω μπροστά μου. Ένα σφουγγάρι έχω στο κεφάλι μου και τα μαζεύω όλα. Δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Θα τους λιώσουμε τους αντιπάλους.
15: Εγώ μπορεί να δηλώνω Πασόκ, αλλά στην πραγματικότητα νιώθω πολύ πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Είμαι ο γνήσιος εκφραστής του εξυγχρονισμού, της διαπλοκής και του νεοφιλελευθερισμού. Ο Μητσοτακισμός βρήκε στο πρόσωπό μου τον καλύτερο συνεχιστή του. Γιορτάζω λοιπόν και εγώ μαζί σας τα 52 χρόνια για το κόμμα του νεοφιλελευθερισμού, γιατί είναι το κόμμα αυτό και το δικό μου πραγματικό σπίτι.
13: Κοιτάξτε, 52 χρόνια μετά η Νέα Δημοκρατία ετονομάστηκε οριστικά σε κόμμα της νεοφιλελεύθερης δημοκρατίας. Ανήκουμε στη Δύση, ανήκουμε στους Αμερικάνους, δουλεύουμε άψογα με τη διαπλοκή και τους ταβατζίδες αγοράς. Όλα λειτουργούν υποδειγματικά. Παρακολουθήσεις και υποκλοπές. Όλοι ελεύθεροι και αθώοι, κανένα πρόβλημα. Σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις επιδοτήσεις. Μην ανησυχείτε, το ελέγχουμε απόλυτα. Μία αποδοχή ευθυνών για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εμείς κοιτάμε προστατευμένους στο παρελθόν. Κρίση στην ενέργεια. Θα δώσουμε επίδομα ενέργειας. Ακρίβεια στη στέγη. Θα δώσουμε επίδομα ενοικίου. Οι ψαράδες διαμαρτύρονται για τα τρούκια ψάρια. Θα δώσουμε επίδομα ψαριών. Και αν ο Συρίκος είπε ότι υποχωρήσαμε στην Κάσο, εμείς το κάνουμε με στρατηγική ψυχραιμία. Όλοι ελεύθεροι. Η διαπλοκή στο μεγαλείο της. Οι ταβατζίδες ικανοποιημένοι, όλα υπό έλεγχο. Συμπληρώσαμε 52 χρόνια ένδοξης πορείας, γεμάτα υποσχέσεις, επενδυτικές βαθμίδες, αλγόριθμους και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις. Είμαστε η παράταξη που ξέρει να διαχειρίζεται τις κρίσεις βαφτίζοντάς τις επιτυχίες. Είμαστε το κόμμα που συνδυάζει την παράδοση με την αερολογία, τη δεξιά ρητορική με τα νεοφιλελεύθερα μέτρα, τις παλιές ατάκες με τα σύγχρονα συνθήματα. Χρόνια μας πολλά λοιπόν και καλή μας...
16: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
17: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
18: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα αφορούν παρεμβάσεις στην Αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική περίοδο. Στους δρόμους της Καβάλας κατέβηκαν σήμερα το πρωί μαθητές και φοιτητές. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γκιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του ΕΑΝΤΑ στη Θάσο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως γήπεδα ρημάδια και 16 χρονών στο γήπεδο νεκρός, η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Σε κατάληψη τελεία από το πρωί το Λύκειο του Λιμένα στη Θάσο. Μαθητές του Λυκείου έκλεισαν το κτίριο αναρτώντας πανό με το μήνυμα «Μας χρωστάτε πολλά». Λόγω της συστέγασης κλειστό παραμένει και το γυμνάσιο. Στα αιτήματα των μαθητών είναι κτηριακά προβλήματα αλλά και σοβαρές ελλείψεις υποδομών. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σήμερα ότι προκυρήσει πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, αφού την Παρασκευή το Κοινοβούλιο απέρριψε νομοσχέδιο της κυβέρνησής του με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στάσεις εργασίας των καθηγητών σε γυμνάσια και λύκεια από σήμερα ως το τέλος Οκτωβρίου προκήρυξε η ΟΛΜΕ. Αντιδρούν στις υποχρεωτικές υπερορίες και την αξιολόγηση. Κλειστά σήμερα και αύριο τα ιχθυοπολία της Καβάλας λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματίων αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου σε ανακοινώσεις τους, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία, από την 1η Οκτωβρίου τα αποθέματα με φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλίας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πολλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία. Σήμερα οι πάγκοι στην Ιχθυόσκαλα ήταν άδειοι, ενώ συμβολικά έξω από την πύλη βρίσκονταν αλλιείς προκειμένου να ελέγχουν ποιοι φέρνουν ψάρια από την Τουρκία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε στην Τούμπα το μάτς Ελλάδας-Γερμανίας για την τέταρτη αγωνιστική της Nations League. Η Ολλανδία μετά την νίκη της με 2-1 επί της Σερβίας συγκέντρωσε επίσης 8 βαθμούς και βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου μαζί με την Ελλάδα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκι.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκι στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από της Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς.
1: Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
8: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
9: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Κάνει ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 5 Οκτωβρίου παρακαλώ του 2026 είναι η σημερινή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είναι αυτή η εβδομάδα η οποία έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί σήμερα κατατίθεται το σχέδιο του προϋπολογισμού. Θα δούμε δηλαδή πώς θα πάνε οι ζωές μας, έτσι. Αυτό το σχέδιο μπορεί να είναι θεωρητική προσέγγιση καταρχήν, αλλά επί της ουσίας δείχνει πώς η κυβέρνηση τι η κυβέρνηση θα δώσει, αν δώσει τίποτα. Στα πλαίσια αυτά, υποθέτω, ήταν και η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τις 120 δόσεις και τα υπόλοιπα. Να δούμε πώς βλέπει η κυβέρνηση τη δική μας την καθημερινότητα. Γιατί αυτό αποτυπώνει ο προϋπολογισμός, την καθημερινότητά μας. Όλα αυτά θα αναλυθούν, είμαι βέβαιη, από αύριο. Να το δούμε κιόλας, δηλαδή, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Να δούμε και πού πήγαν και τα δις του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί αυτά αποτυπώνονται και στο σχέδιο του προϋπολογισμού, οπωσδήποτε. Θα πάρουμε μία οσμή και από εκεί. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν στο κόκκινο 105,5. Να σας θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο είναι και το φεστιβάλ για την Αυγή και το Κόκκινο. 10 και 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Κουμουνδούρου θα παρελάσουν καλλιτέχνες, θα γίνουν τραπέζια και για το κράτος δικαίου, παρακαλώ. Δημοφιλείς καλλιτέχνες θα σας τους πούμε, θα έχουμε και κάποιες συνεντεύξεις μαζί τους. Λοιπόν, Γραμμένος, Μητσοτάκης και άλλοι. Λοιπόν, και ελάτε, ελεύθερη είναι η είσοδος εκεί, να παρακολουθήσετε από κοντά τις εργασίες και με το μήνυμα αυτό που είναι ενδιαφέρον, το οποίο είναι το μήνυμα για τα προϊόντα, έτσι. Θα υπάρχουν και προϊόντα εκεί από τους παραγωγούς. Λοιπόν, αυτά θα σας πω καταρχήν. Θα παρακολουθήσετε και σποτ εδώ μέσα στην εβδομάδα, θα ενημερωθείτε για το τι θα γίνει σε αυτό το φεστιβάλ. Και για να πάμε. Νικολέτα Τσοραμάνη είναι στον ήχο, να μας δίνει τους ήχους και τις ωραίες μουσικές. Χάρης Δάλλας είναι στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής. Τα μηνύματά σας στα τηλέφωνα 210-3217-777 και στο Viber 69-85-87-00-59. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, Λευτέρης Δάλλας, έτσι. Λάθος. Είπαμε, τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο, για να το επαναλάβουμε, δεν είναι κακό. 210-3217-777. Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Ξέρετε, επειδή παρακολουθούσα το Σαββατοκύριακο μία διαστρέβλωση πάλι, ως συνήθως, για αυτό το βούλευμα που έγινε για το θέμα του μπαζώματος στα Τέμπη, και επειδή επεξεργάστηκα αυτό το βούλευμα, με στίχιωσε κιόλας με όλα αυτά που περιγράφονται εκεί μέσα, αποφάσισα ότι σήμερα το πρώτο μέρος της εκπομπής θα το αφιερώσω, επειδή και το ενδιαφέρον που είχατε, γιατί το είδα από την Αυγή και από το Αυγή.gr, πόσο παρακολουθήσατε, πόσο θελήσατε να ενημερωθείτε για το τι λέει αυτό ακριβώς το βούλευμα. Ένα βούλευμα που περιγράφει μια κατάσταση η οποία είναι βγαλμένη από, τι να σας πω τώρα, ταινίες. Δεν μπορεί κανείς να περιγράψει το τι γινόταν εκεί πέρα στο χώρο του εγκλήματος, έτσι. Αυτό έτσι το λέει και το βούλευμα, ότι είναι χώρος του εγκλήματος αυτός. Παρακολουθούσα λοιπόν τις προσπάθειες της Νέας Δημοκρατίας, των εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας, είτε ήταν νομικοί, είτε ήταν δημοσιογράφοι φυλακείμενοι, είτε ήταν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, είτε ήταν βουλευτές, έτσι, να διαστρεβλώσουν όλα αυτά που λέει αυτό το βούλευμα. Και έτσι αποφάσισα σήμερα στο πρώτο μέρος να το αναλύσω ακόμα περισσότερο, να διαβάσω και μερικά αποσπάσματα για να καταλάβετε το τι λέει αυτό το βούλευμα. Λοιπόν, καταρχήν, ψέμα πρώτο. Να αρχίσω με τα ψέματα που λέγονται από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, λένε ότι το βούλευμα μιλάει μόνο για παραλήψεις του Χρήστου Τριαντόπουλου, του υφυπουργού παρά του πρωθυπουργού. Είναι αυτό το βούλευμα το οποίο παρέπεμψε τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο, έτσι, για να μην το ξαναλέμε. Θα σας πω και ποιοι αποφάσισαν για αυτή την παραπομπή. Θα σας πω και τα ονόματα των δικαστών. Τα γράψαμε και στην Αυγή την Κυριακή. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Πρέπει να λέγονται και τα καλά και τα κακά που γίνονται από τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, οι περισσότεροι λοιπόν, ψέμα πρώτο. Οι περισσότεροι λένε ότι το βούλευμα αναφέρεται σε παραλήψεις του κυρίου Τριαντόπουλου για αυτά που έγιναν την επομένη του εγκλήματος των Τεμπών. Από τις 2 του μήνα άρχισε, έτσι, το βούλευμα καταγράφει ότι παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος και οι άλλοι 4 για ενέργειες που έγιναν από τις 2 ως τις 7 Μαρτίου του 2023. Δηλαδή ουσιαστικά 2 μέρες μετά το ατύχημα, μετά το έγκλημα που έγινε εκεί πέρα. Λοιπόν, έλα όμως που το βούλευμα δεν μιλάει για παραλήψεις. Λέει ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, διαβάζω τώρα, καθώς και ο κύριος Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην περιφερειάρχης εκεί, ενεργώντας, προσέξτε τη λέξη που χρησιμοποιεί, ενεργώντας με πρόθεση, από κοινού μαζί καθίσανε και κατόπιν συναπόφασής τους, συναποφάσισαν δηλαδή, κατά το διάστημα από τις 4 Τρίτου του 23 έως τις 8 Τρίτου του 23, για αυτούς λέει για αυτό το διάστημα, αφού πρώτα πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου επιχειρησιακής δράσης και συγκεκριμένα καθαρίστηκε ο χώρος πέριξ του δυστυχήματος, γύρω από το δυστύχημα, από χόρτα, θάμνους κλπ. Διαμορφώθηκε, λέει, σταθεροποιήθηκε το έδαφος, έτσι, γιατί το μπάζωμα είχε 2 φάσεις. Η μία φάση είναι εκεί που ακούμπησε το πέδιλο για να ανεβάσει του γερανού, και είχε τη δεύτερη φάση που ήταν το όλο αυτό. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι 2, λέει, ο κύριος Αγοραστός δηλαδή και ο κύριος Τριαντόπουλος, λέει το βούλευμα που σας διάβασα πριν, ενέργησαν από κοινού και επενέβησαν, είχε ως αποτέλεσμα αυτές οι ενέργειές του, τέλος πάντων, να επενέβησαν στο χώρο αυτό, και ζητήθηκε η συνδρομή της περιφέρειας από τον κύριο Τριαντόπουλο, βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά, χωρίς να ζητηθεί η άδεια από τις ανακριτικές αρχές, ότι λειτουργήσαν δηλαδή με πρόθεση, προσέξτε. Και μάλιστα πιο κάτω προχωράει και λέει, λειτουργήσαν με πρόθεση εποχή, μέρες που δεν είχαν βρεθεί, υπήρχαν αγνοούμενοι, δηλαδή το βούλευμα. Και βεβαίως η πρόταση του κυρίου Μητρουλιά που είχε προηγηθεί του εισαγγελέα
βάζει ουσιαστικά, γύρει μια φοβερή υποψία, σοκαριστική υποψία, ότι ενδέχεται αυτές οι ενέργειες που έκαναν να οδήγησαν στο να μην βρεθούν ποτέ οι άνθρωποι που αγνοούνταν. Δηλαδή καταπλακώθηκε, αγνοείται μια γυναίκα, το ξέρετε, η Μόλχο, έτσι, μια κοπέλα. Λοιπόν, αυτή λέει η συμπεριφορά τους, προσέξτε τώρα τι λέει εδώ πέρα. Επομένως αφαίρεσαν 300 κυβικά χώματα αυτή η εταιρεία στην οποία τα ανέθεσαν, και αυτά τα πήγαν σε μέρη που δεν θα σας πω και στη συνέχεια τι είπαν στην εταιρεία, το καταθέτουν οι άνθρωποι αυτοί, οι υπεύθυνοι, και αυτή η συμπεριφορά τους, λέει, ουσιαστικά προκάλεσε βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης, δηλαδή εμπόδισαν τις έρευνες, τις ανακρίσεις, προσέξτε, και επιπλέον σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αυτούς τους δύο, δηλαδή τον Αγοραστό και τον Τριαντόπουλο, με τέτοιο τρόπο, δηλαδή με την επίστρωση αυτή, για εξηγή τέλος πάντων λεπτομέρειες που δεν θέλω να σας πω τώρα γιατί είναι και λίγο μακάβριες, που αυτός ο τρόπος λοιπόν που σχεδιάστηκαν αυτές οι ενέργειες του μπαζώματος προκάλεσαν τη ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά ένα πράγμα, ένα τίτλο έχει αυτό το βούλευμα, συγκάλυψη. Προκάλεσαν λοιπόν την εξαφάνιση των ιχνών του εγκλήματος, προκάλεσαν παράλληλα βλάβη στους παθόντες, δηλαδή ουσιαστικά θεμελιώνει και το ένομο συμφέρον να στραφούν οι παθόντες εναντίον αυτών των δύο, έτσι, για να τα λέμε όλα. Προκάλεσαν λοιπόν βλάβη στους παθόντες και τις οικογένειες των θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς αποστερήθηκαν, δηλαδή οι συγγενείς, κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους. Δηλαδή στέρισαν από τους συγγενείς να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων. Να πάνε δηλαδή στη συνέχεια και να στραφούν εναντίον της εταιρείας και εναντίον των υπευθύνων. Επιπλέον, στο ίδιο βούλευμα αναφέρεται συγκεκριμένα ότι

θα μας τρελάνουνε. Μην ξανακούσω. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, με όλο το θάρρος, αλλά και οι βουλευτές που πάνε εκεί πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Εγώ έναν είδα να έχει ενημερωθεί, χωρίς να, δεν το λέω επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ, είδα τον κύριο Αρβανίτη να έχει διαβάσει το βούλευμα και να διαβάζει το βούλευμα. Λοιπόν, αυτοί που πάνε εκεί και εμφανίζονται στη τηλεοράση πρέπει να διαβάζουν. Και επιπλέον, αυτόν τον οποίο είδα να περιγράφει ως ηθικό αυτούργο τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί στη σελίδα 144 μιλάει για εντολές από τον Πρωθυπουργό. Όχι εντολή σύμφωνα με τα καθήκοντά του, να τα αφήσουν αυτά που λένε. Όχι, λέει εντολές, λέει το βούλευμα είναι σύμφωνα. Ναι, λέει για εντολές σύμφωνα με τα καθήκοντά του, αλλά λέει και για εντολές για συγκεκριμένες ενέργειες. Ξεκαθαρίζει. Και αναφέρει το δελτίο τύπου του κυρίου Τριαντόπουλου. Και όχι μόνο το δελτίο τύπου. Αναφέρει μια συνέντευξή του στο Sky. Που και εκεί έλεγε, με εντολή του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Λοιπόν, το βούλευμα όμως έχει και άλλες σκηνές, οι οποίες είναι τραγικές. Καταρχήν έχει μια κατάθεση αυτού του επιχειρηματία του παντρεμένου και των αδελφών του, που σύμφωνα με αυτή την κατάθεση, ο συγκεκριμένος λέει τρομερά πράγματα. Καταρχήν λέει ότι μας είπαν ότι αυτά που παίρναμε, τα υλικά δηλαδή, που πήρανε και βρίσκανε μετά και βρήκαν και βιολογικό υλικό ανθρώπων, έτσι. Αυτά λέει μας είπαν ότι είναι άχρηστα, δεν τα χρειάζονται. Εκεί προσπάθησε, προσέξτε τώρα τι σκηνές υπήρξαν. Έγινε μια άτυπη σύσκεψη εκεί στον τόπο του εγκλήματος και προσπάθησε ένας αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στη Λάρισα, να τους πει, αυτός ήταν βοηθός του επικεφαλής της τροχέας, του Βλαχογιάννη, έτσι. Προσπάθησε να τους πει ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ένας αστυνομικός έβαλε μπροστά τη λογική του πρώτα απ' όλα, παρά την εμπειρία του. Και τους είπα ότι για να κάνουμε όλα αυτά που λέτε, εγώ δεν συμφωνώ στο να το κάνουμε. Γιατί πρέπει να ρωτήσουμε τους ανακριτές. Όχι αυτοί. Αυτός είχε λογομαχία μαζί με τον αγοραστό. Σε αυτή την άτυπη σύσκεψη. Ο Τριαντόπουλος παρακολουθούσε επίσης, συμφωνούσε με τον αγοραστό. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για παραλήψεις. Γιατί τους το είπανε. Δεν είναι ότι κάνανε κάτι βιαστικά γιατί δεν το καταλάβανε. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Τους το είπανε. Επιπλέον, σε μια σύσκεψη επίσημη που έγινε, του το είπε και ο Βλαχογιάννης, το λέει το βούλευμα. Όλα αυτά σας τα διαβάζω από το βούλευμα. Και πρέπει να έχω χρόνο, δηλαδή. Είναι 203 σελίδες. Λοιπόν, ο κύριος Παντρεμένος, λοιπόν, αυτός που αφαίρεσε τα υλικά, παρότι τους έλεγε ο αστυνομικός και ο Βλαχογιάννης, επικεφαλής τροχιάς, μην το κάνετε, και γι' αυτό και δεν είναι κατηγορούμενοι συγκεκριμένοι δύο, έτσι. Λοιπόν, μην κάνετε τον μπάζωμα, δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, ο Παντρεμένος λοιπόν περιγράφει μία σκηνή η οποία είναι συγκλονιστική. Λέει ότι μας είπαν ότι αυτά είναι άχρηστα και ότι πρέπει να τα πετάξουμε, πετάξτε τα. Και, και τους ρωτάει, ρώτησε η ανακρίτρια, σωστά, η αεροπαγήτης που έκανε την ανάκριση εκεί πάνω στον αεροπάγο για το ειδικό δικαστήριο. Λέει, καλά, γιατί πώς τα πετάξατε εκεί στο πηγάδι. Λοιπόν, λέει, τα πετάξαμε, λέει, γιατί δεν μας είπαν, λέει, που να τα πετάξουμε, ήταν άχρηστα για μας. Αυτά ήταν άχρηστα. Ακούστε, το υλικό, τα ίχνη του εγκλήματος ήταν άχρηστα για αυτούς. Λοιπόν, ο Παντρεμένος τώρα ρωτιέται στη συνέχεια, αυτός ο επιχειρηματίας που είχε και αυτό το πηγάδι, αυτό το οικόπεδο που το βρήκε η κυρία Μαρία Βλάχου, η γυναίκα αυτή που ήταν πάνω στους ορούς των χωμάτων και έψαχνε το παιδί της, έψαχνε ίχνη για το παιδί της. Λοιπόν, ο Παντρεμένος λοιπόν καταθέτει, ρωτιέται βέβαια σε εκείνη τη φάση. Τον ρωτάνε τι είναι αυτή η περιοχή και γιατί στη συνέχεια δεν βρέθηκαν πολλά από αυτά που είχαν πετάξει εκεί η περιοχή πηγάδι. Και αποκαλύπτει αυτός ο άνθρωπος ότι, ξέρετε, λέει, σε αυτό το οικόπεδο έγιναν οι πλημμύρες του Ντάνιελ, παρασύρθηκαν, λέει, ταξίδεψαν, ακούτε τώρα τι γράφει το βούλευμα, ταξίδεψαν τα υλικά από τα νερά του Ποινιού μετά τον Ντάνιελ, ταξίδευαν αδιακρίτως δηλαδή. Γιατί κανείς δεν τα είχε διασφαλίσει. Βρεθήκαν ένα χρόνο μετά, έτσι. Είχε γίνει το κακό, η πλημμύρα του Ντάνιελ. Ταξίδεψαν, λέει, εκεί. Εγώ απορώ πως βρέθηκαν και αυτά που βρέθηκαν στη συνέχεια. Και επίσης ο Παντρεμένος είπε ότι εμείς επιλέξαμε τα πηγάδια. Το οικόπεδο, λέει, στα πηγάδια. Εμείς το επιλέξαμε γιατί, καλά, δεν ξέραν οι άνθρωποι ότι θα γίνει ο Ντάνιελ. Εντάξει, αυτό το θεωρώ λογικό. Το επιλέξαμε, λέει, γιατί μας είπαν ότι είναι άχρηστα. Και παραδέχθηκε αυτός και τα αδέλφια του που καταθέσανε εκεί πέρα και ο διαχειριστής αυτής της εταιρείας ότι σε αυτό το οικόπεδο βάλαν και άλλα υλικά. Έτσι, άλλα δρανή υλικά, έτσι όπως το ονομάζουν εκείνοι. Δηλαδή σκηνές, όχι ταινία.

0: τι να σας λέω τώρα. Και γι' αυτό το αποδίδουν πρόθεση του Τριαντόπουλου οι ανώτατοι δικαστές αυτού του συμβουλίου που κάναν αυτό το βούλευμα, το οποίο είναι ιστορικό βούλευμα, έτσι, τη δουλειά τους κάνανε οι άνθρωποι αυτοί, επειδή, αλλά σήμερα το να κάνεις τη δουλειά σου με τα δεδομένα που υπάρχουν και με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, έτσι, γιατί έχει βγει ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, και έχει παρέμβει στην όλη διαδικασία. Στη Βουλή προσπάθησαν να μην οδηγηθεί καν ο Τριαντόπουλος, ούτε καν στο ειδικό δικαστήριο, ούτε καν στον ανακριτή, με δεδομένα, αλλά επειδή έγιναν οι μεγάλες συγκεντρώσεις τότε, έτσι πήγε. Έτσι, έτσι πήγε και ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Λοιπόν, αυτά λέει το βούλευμα. Το βούλευμα το οποίο εκδόθηκε από τους, θέλω να σας πω, τους 5 δικαστές, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Και είναι η κυρία Αλεξάνδρα Αποστολάκη, είναι αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρόεδρος του Συμβουλίου, αυτή προείδρευσε του Συμβουλίου η γυναίκα. Ο κύριος Σοκράτης Πλαστήρας είναι αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου επίσης, μέλος του Συμβουλίου. Ο κύριος Ιωάννης Σύμπλης είναι σύμβουλος επικρατείας. Ο κύριος Χρήστος Παπανικολάου, επίσης σύμβουλος επικρατείας. Και η κυρία Παναγιώτα Λεβεντέλη είναι εισηγήτρια αρεοπαγήτης. Αυτή ήταν η εισηγήτρια στο Συμβούλιο. Λοιπόν, τώρα δεν είναι μόνο το πολιτικό ζήτημα που δημιουργείται. Εδώ πέρα περιγράφεται ένα καθεστώς από τις πρώτες ώρες, προσέξτε, του που έγινε αυτό το έγκλημα, το δυστύχημα. Περιγράφεται ένα καθεστώς πανικού εκεί στην κυβέρνηση. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς να είναι τώρα στον τόπο του εγκλήματος, να γίνεται σύσκεψη πάνω στο υλικό. Προσέξτε, εκεί ήταν πάνω στον τόπο του εγκλήματος. Δεν είχαν βάλει γύρω-γύρω κορδέλα να εμποδίσουν, ας πούμε. Λοιπόν, να είναι όλοι αυτοί. Ήταν ένας κύριος, λέει, με κίτρινο γυλαίκο. Αυτούς δεν ξέρουμε τώρα. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι με τα κίτρινα γυλαίκα? Δεν μπορεί να μας απαντήσει η κυβέρνηση που παίρναν μέρος εκεί πέρα, σε αυτές, στον τόπο. Γιατί αυτό το λέει και στην κατάθεσή του ο κύριος Βλαχογιάννης. Ο επικεφαλής Τροχέας, ο οποίος αρνήθηκε τον μπάζωμα. Είπε ότι, του είπα του αγοραστού αυτό και εκείνος λέει δεν με άκουγε, μίλαγε με έναν κύριο με κίτρινα γυλαίκα, που φορούσε κίτρινο γυλαίκο. Έχουμε φωτογραφίες και από αυτό. Υποθέτω ότι όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν στο ειδικό δικαστήριο, εκεί που θα γίνει μια μεγάλη δίκη, η οποία θα γίνει και προεκλογικά, θα είναι φορτισμένη, αλλά έτσι οδηγήσανε την κατάσταση να γίνει τότε, και η οποία θα έχει και πολιτική σημασία, αφού ο παραπεμπόμενος είναι ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Αλλά τώρα σας έδωσα, λοιπόν, από κοινού, με εντολή του Μητσοτάκη, κλίμα συγκάλυψης, έτσι, πανικός τις πρώτες ώρες. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο. Μας το θύμισε προχτές ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Την παραποίηση των στοιχείων και το κόψιμο και ράψιμο των ηχητικών τις πρώτες ώρες και το πώς χάθηκε ένας άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για αυτά τα ηλεκτρονικά στοιχεία. Επειδή τα ξεχνάμε. Θυμάστε ένα περίεργο ατύχημα. Δυστύχημα που έγινε εκεί στην παραλιακή, νομίζω ότι έγινε. Λοιπόν, πώς χάθηκε ένας άνθρωπος. Επομένως, είχαν η συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η κατεύθυνσή τους ήταν συγκάλυψη. Γιατί, τώρα είναι το ερώτημα. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί. Πρέπει να απαντηθεί με λεπτομέρειες και θα αναλυθεί στο ειδικό δικαστήριο, με βέβαια. Εκεί θα είναι παρόντες και οι συγγενείς μέσω των συνηγόρων τους, βέβαια. Των δικηγόρων τους που τους εκπροσωπούν. Και πρέπει να απαντηθεί γιατί είχαν αυτή την πρεμούρα να καλύψουν τα ίχνη, να χάσουν κρίσιμα υλικά. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει το βούλευμα. Από πρόθεση.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot. Πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει τραγούδι, μουσική που να αποδίδει καλύτερα το ξεπούλημα που βιώνουμε αυτές τις μέρες. Νίκος Γκέτος, Μάνος Χατζηδάκης βεβαίως. Λοιπόν, την έχουμε, ναι, την κυρία Νατάσα Γκαρά την έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Γκαρά, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Πώς είστε?
1: Ακούω το υπέροχο τραγούδι το οποίο...
0: Ναι, ναι, και εγώ δεν το διέκοψα. Σας είχα και περιμένατε συγγνώμη, αλλά δεν το διέκοψα.
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν ευχάριστο και με πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα.
0: Ναι, και επίκαιρο που να πάρει.
1: Και επίκαιρα, προφανώς.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς επίκαιρο. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο πώς ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει όλη αυτή την ιστορία με την εκχώρηση των... Ας αρχίσω από εκεί τώρα και με αφορμή και τα μηνύματα, όπως είπατε και εσείς, του τραγουδιού και της μουσικής του Χατζηδάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν καταγγέλει την εκχώρηση ουσιαστικά της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με την ιδιωτικοποίηση, της εκμετάλλευσης των εισιτηρίων καταρχήν. Αλλά αυτό, από εκεί έρχεται το χρήμα, έτσι δεν είναι, στους αρχαιολογικούς χώρους, σε εταιρείες. Είχαμε ένα φοβερό ρεπορτάζ την Κυριακή και στην Αυγή, σε εταιρείες με λομπίστες και μάλιστα στην εταιρεία, συμμετέχει η εταιρεία η οποία θα κάνει τις εκλογές τώρα, κυρία Γκαρά, και θέλω να μου πείτε πώς υποδέχεστε αυτή την είδηση και τι σκέφτεστε να κάνετε, γιατί εδώ έχουμε πολύ σοβαρό θέμα σύγκρουσης, όπως λέμε και στα νομικά, όπως διδαχτήκαμε στη νομική, σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί αν είναι πάροχος της κυβέρνησης η εταιρεία η οποία κάνει τις εκλογές, ναι, αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί τουλάχιστον ηθικό πολιτικό ζήτημα, τι λέτε?
1: Δεν μας κάνει καμία εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζει να λειτουργεί η κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση δεν σέβεται ούτε κοινωνικά δικαιώματα, ούτε πολιτιστική κληρονομιά, ούτε τον πλούτο της χώρας, ούτε οτιδήποτε μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και είναι ως δημόσια γη, δημόσια περιουσία, δημόσιος χώρος. Είναι ικανοί να ιδιωτικοποιήσουν ακόμη και τον αέρα που αναπνέουμε, έχουν ξεκινήσει ήδη από το νερό. Οπότε δεν μας κάνει καμία εντύπωση ο τρόπος που λειτουργεί. Το ίδιο βλέπουμε, το περιγράψατε και εσείς, μεταφέρατε τις πληροφορίες σε ό,τι αφορά την ιδιωτικοποίηση, την εισρωή ουσιαστικά ιδιωτικών εταιρεών στην διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των χώρων, των μνημείων, τα οποία είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα και θα έπρεπε να είναι ανοιχτά προς το κοινό. Είναι πολλαπλά τα χτυπήματα στο συγκεκριμένο πεδίο, διότι δεν έχουμε μόνο την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των εισιτηρίων, έχουμε την ιδιωτικοποίηση των κηλικίων, την ιδιωτικοποίηση των πολιτηρίων, ακόμη και την παραχώρηση προστατευόμενων χώρων, πολιτιστικών χώρων και μνημείων στην διάθεση ιδιωτών και ιδιωτικών εταιρεών για να κάνουν δεξιώσεις, γκαλά, γάμους και οτιδήποτε άλλο μπορούν να φανταστούν ή μπορούν να προβάλλουν και να πουλήσουν, ναι, χρησιμοποιώντας τα μνημεία και χωρίς καμία προστασία.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή μεγαθήσατε... Συγγνώμη που σας
1: διακόπτω. Ναι, παρακαλώ.
0: Και θα μας πείτε για πώς αντιδράτε εσείς συγκεκριμένα. Εκείνο που σοκάρει είναι ότι πριν παραδώσουν σε ιδιωτικές εταιρείες αυτά τα εκδοτήρια κλπ, δώσαν χρήματα και είχαν χρηματοδότηση και από άλλες, από ιδιώτες δεν λέω, αλλά και δικά μας χρήματα ασφαλώς, δόθηκε από το Δημόσιο Ταμείο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακαινήσαν τους, τα δίνουν ανακαινισμένα. Δεν είναι ότι τα δίνουν για να γίνουν κάποια έργα, τέλος πάντων, έτσι, θα μπορούσε να είναι και αυτό το επιχείρημα, να αναμορφωθούν οι χώροι, να γίνουν καλύτερα, να γίνουν πιο σύγχρονοι για τους τουρίστες που υποδέχονται, εκατομμύρια στην Ακρόπολη, έτσι, και στην Ηλία όμως κάτω, στην Ολυμπία, έτσι, εκατομμύρια. Λοιπόν, τους τα δώσανε ανακαινισμένα, τι λέτε?
1: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα το πω με πολύ απλά λόγια, ότι η κυβέρνηση δουλεύει, στην κυριολεξία δουλεύει, εργάζεται σκληρά για την εξυπηρέτηση φίλιων ιδιωτικών μεγάλων συμφερόντων και απέναντι στα συμφέροντα της κοινωνίας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό που περιγράψατε, ότι πέφτει δημόσιο χρήμα ή ευρωπαϊκό χρήμα, το οποίο και αυτό είναι δημόσιο, προκειμένου να ανακαινιστούν οι χώροι, να είναι έτοιμοι, να είναι ελκυστικοί για έναν ιδιώτη και ο ιδιώτης παίρνει την αξιοποίηση, ουσιαστικά απολαμβάνει το κέρδος από τη χρήση των δημόσιων χώρων. Το ίδιο δεν έχει γίνει και με τις εθνικές οδούς.
0: Ναι, σωστά.
1: Δίνουμε, φτιάχνουμε τις μεγάλες υποδομές με δημόσιο χρήμα και μετά δίνουμε σε συγκεκριμένες εταιρείες, σε παραχωρησιούχους, την χρήση των δρόμων αυτών, των μεγάλων υποδομών, των μεγάλων έργων, χωρίς να έχουν μάλιστα την υποχρέωση της συντήρησης των δρόμων αυτών.
0: Και όχι μόνο.
1: Είναι μια πρακτική, ναι, την οποία η κυβέρνηση την ακολουθεί εδώ και 7 χρόνια καθημερινά, κατά γράμμα. Εμείς, και επιστρέφω στην πρώτη σας ερώτηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε σηκώσει όλα αυτά τα θέματα με πάρα πολύ ισχυρή φωνή και σε ό,τι αφορά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στις τοποθετήσεις μας και στις καταγγελίες και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και το τμήμα διαφάνειας έχει προσφύγει για πολύ μεγάλα σκάνδαλα μέχρι και στην δικαιοσύνη, και πάρα πολλές περιπτώσεις από αυτές τις παρακολουθείτε καλύτερα, ναι, μπαίνουν στο αρχείο. Αλλά αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι θέματα πολιτικής επιλογής. Διότι η κυβέρνηση ξεκάθαρα μας έχει δείξει ποια είναι η πολιτική της κατεύθυνση. Και καλούμαστε όλοι και όλες εμείς ως πολίτες, οι οποίοι δίνουμε τη λαϊκή εντολή στην εκάστοτε κυβέρνηση, να επιλέξουμε ποιο πολιτικό δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα στη χώρα μας. Θα αμφισβητούνται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με δηλώσεις μιας Αμερικανίδας πρέσβειος που λέει εγώ σε οποιαδήποτε χώρα ως Αμερικάνα και η Αμερική μπορεί μπορούμε να ρίξουμε μια κυβέρνηση ή να κάνουμε ό,τι θέλουμε σε μια χώρα, απειλώντας άμεσα και κυριαρχικά μας δικαιώματα και το ίδιο το πολίτευμά μας. Αν μιλάμε για την προάσπιση της δημοκρατίας μας, της ανεξαρτησίας μας σαν χώρα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ισχυρή αντίδραση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε αυτήν την απειλή και της αμφισβήτησης των δικαιωμάτων μας και της υπεράσπισης, ναι, της δημοκρατίας.
0: Κυρία Γκαρά, επειδή έχετε ένα θεσμικό ρόλο σημαντικό, είστε αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ακούσατε τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, στη Βουλή, με βέβαια τον ακούσατε, να έχει μία αντίδραση ουσιαστικά 9-10 μέρες μετά. Ας το προσπεράσουμε αυτό, πολύ ετεροχρονισμένη αντίδραση. Ουσιαστικά διέψευσε, έτσι, ότι δεν του είπε ποτέ, αυτό είπε εκεί μέσα στη Βουλή.
1: Όχι, με συγχωρείτε, δεν το διέψευσε.
0: Ναι, είπε,
1: δεν άκουσα, δεν είδα, δεν κατάλαβα, ναι, τι έγινε. Πετάμε, ναι, την μπάλα στην, ναι, εξέδρα. Διότι δεν διέψευσε, με συγχωρείτε, για να το διευκρινίσουμε. Δεν διέψευσε ότι ακούστηκαν αυτά από την κυρία Γκελφόη. Και επίσης δεν επιβεβαίωσε.
0: Είπε ότι δεν τα άκουσε ο ίδιος.
1: Δεν τα άκουσε ο ίδιος. Ναι. Δεν διέψευσαν ότι δεν υπόθηκαν αυτά. Και ακόμη και αν υπόθηκαν ή αν υπάρχει υπόνοια σε, όπως καλύφθηκε από μια έγκριτη εφημερίδα διεθνούς φήμης και εγκυρότητας.
0: Αμερικανική κιόλας, δεν πιστεύω να πούνε ότι τα δάκτυλα
1: δεν υπήρξε, με συγχωρείτε, δεν υπήρξε καν αντίδραση, έστω, αν όχι διάψευση, έστω στην υπόνοια ότι κάποιος από το εξωτερικό αξιωματούχος μπορεί να σκέφτεται κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε καν αντίδραση. Η αντίδραση μας ήρθε από τους δημοκρατικούς, από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Και εδώ εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα, και όταν λέω εμείς εννοώ τα κυβερνητικά στελέχη. Και από την άλλη σηκώνουν τη σημαία του πατριωτισμού, σηκώνουν τη σημαία της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων, όταν σε όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και υπεράσπισης του πολιτεύματος της αξιοπρέπειας της ανεξαρτησίας μας κάνουν υποχωρήσεις. Και δεν τα λέω εγώ, τα είπε ο κύριος Συρίγος, ο οποίος
0: σωστά,
1: είναι αρμόδιος
0: υπουργός. Μιλάει για την Κάσο, είπε, και δεν τα παίρνει πίσω. Σήμερα τον άκουσα.
1: Όχι, δεν τα παίρνει πίσω.
0: Δεν παίρνω, λέει, πίσω τίποτα. Υπήρξαν και
1: δύο φορές υποχωρήσαμε, ναι, την περίπτωση της Κάσου. Τον χαιρετίζουμε που ήρθε στη θέση μας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χτυπήσει το κόκκινο καμπανάκι πάρα πολλές φορές. Όπως επίσης έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι για τις επιθέσεις, σε εισαγωγικά επιθέσεις, για το σχέδιο Γαλάζια Πατρίδα, για τα πλοία τα οποία λέει η κυβέρνηση ότι τα παίρνει ο άνεμος, για τις καθυστερήσεις και τις υποχωρήσεις που υπάρχουν στο καλώδιο της Κύπρου, ούτε και έχουμε ασκήσει δυναμικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ως ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, και έχουμε τη σημαία του ψευτοπατριωτισμού, θα με συγχωρήσετε για την έκφραση αυτή, από την κυβέρνηση, μόνο στις δηλώσεις και στις σχέσεις.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι, πώς το εκτιμάτε όλο αυτό που ξετυλίγεται, όλο αυτό το κουβάρι που ξετυλίγεται, ενώ με τις πιέσεις που φαίνεται να είναι πια και κατά τη διάρκεια γευμάτων και επίσημων δείπνων, έτσι, γιατί επίσημο δείπνο είναι όταν τρώει η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Υπουργό Ενέργειας, είναι επίσημο δείπνο αυτό, αλλά και πώς εκτιμάται όλο αυτό όταν είμαστε εν μέσω προετοιμασίας της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Ρούμπιο, έτσι. Είμαστε τώρα εν μέσω των προετοιμασιών. Δεν γίνεται. Γίνονται συνομιλίες για να φτιαχτεί η ατζέντα. Η ατζέντα φτιάχνεται λοιπόν υπό το κλίμα όλων αυτών που περιγράφεται. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό?
1: Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις της κυρίας Γκυλφόιλ, ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της κυρίας Δούρου, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και τομεάρχης εξωτερικών, έχει καταθέσει ερώτηση στη Βουλή και αναμένουμε τις επίσημες γραπτές δηλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, για να πάρουμε την απάντηση και εμείς και ο ελληνικός λαός από την πλευρά της κυβέρνησης μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Διότι, θα μου επιτρέψετε την παρένθεση, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα το οποίο εγκαίρως σηκώνει όλα τα σοβαρά ζητήματα και ασκεί πραγματικό έλεγχο στην κυβέρνηση. Και με την ευκαιρία αυτή να επιστρέψω και στην πρώτη μας συζήτηση, για να μην ξεχνάμε τη σκληρή δουλειά και την αποτελεσματική δουλειά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέγαμε για την παραχώρηση των πολιτιστικών μνημείων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που ανέδειξε την δουλειά που γινόταν με το Επταπύργιο και το Γεντή Κουλέ, με ερώτηση και πίεση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο με πρωτοβουλία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, και τελικά εξαιρέθηκε μετά από την πίεση μας από τα μνημεία τα οποία μπορούν να παραχωρηθούν για γκαλά, τραπεζώματα και άλλες δεξιώσεις. Ένα είναι αυτό. Τώρα πάμε στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής που αναμένεται αύριο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ακροδεξιάς πολιτικής άποψης, θέσης και άσκησης καθηκόντων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προτάσει τις ένοπλες επεμβάσεις της Αμερικής σε άλλες χώρες και προτάσει μάλιστα και τις συμφωνίες και την πώληση εξοπλιστικών συστημάτων. Σε μία εποχή που, να μην βάλω όλα τα γνωστά ζητήματα τα μεγάλα για την επέμβαση του Ισραήλ, για τη γενοκτονία που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη και δεν έχουμε ακούσει λέξη από την κυβέρνηση, για τις εμπόλεμες καταστάσεις και τις πιέσεις που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, αλλά και μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και παντού έχουν εμπλοκεί οι Αμερικάνοι. Να μην βάλουμε όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Να περάσουμε και στο πώς επηρεάζουν τη δική μας καθημερινότητα. Όταν εδώ συζητάμε για αγορά υπέρ εξοπλισμών πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, όταν την ίδια στιγμή το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μας δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα στέγης, τα έξοδα τροφίμων, τα έξοδα μετακίνησης, και δυστυχώς φοβόμαστε ότι θα ξαναβιώσουμε περιστατικά μέσα σε βαρύ χειμώνα με τα μαγκάλια, όπου άνθρωποι χάνανε τη ζωή τους γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν.
0: Έπιασε κρύο, έτσι, έχει, πια ο καιρός έχει αλλάξει, επομένως έχει σημασία, έχει σημασία και η τιμή
1: της. Ερχόμαστε λοιπόν, έρχεται η κυβέρνηση και λέει: δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, προκειμένου να μειωθεί την επόμενη μέρα η τιμή και να βάλουμε πλαφόν στα υπερκέρδη των διελιστηρίων. Έρχονται και μας λένε: δεν υπάρχουν λεφτά για να αποδώσουμε την 13η σύνταξη. Και σήμερα μάλιστα βγήκανε τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία από την Ελστάτ που λένε ότι 300.000 συνταξιούχοι
0: είναι οι εργαζόμενοι, εργάζονται παράλληλα.
1: Εργασία γιατί δεν τα βγάζουν.
0: Δηλαδή δουλεύουν μετά τα 66 κατά μέσο όρο. Αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει.
1: Ακριβώς. Έχει αυξηθεί το όριο παιδικής φτώχειας, μιλάμε για όρια απόλυτης φτώχειας, που οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν, να ζήσουν τις οικογένειές τους ή οι επιχειρήσεις κλείνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Και εμείς υποδεχόμαστε με δόξες και τιμές, σαν κυβέρνηση, έναν ακροδεξιό πολιτικό της Αμερικής για να συζητήσουμε νέες συμφωνίες για την ακριβή αγορά του LNG και για συμφωνίες να αγοράσουμε εξοπλιστικά. Όταν την ίδια στιγμή αυτή η κυβέρνηση έχει άμεση ευθύνη για την υποστελέχωση των αμυντικών μας δυνάμεων, για την διάλυση και αποδυνάμωση της αμυντικής, της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και πανηγυρίζουν για πιο ακριβώς πράγμα.
0: Ναι.
1: Εμείς προφανώς το λέω από τώρα, στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ στο κάλεσμα που έχει γίνει και καλούμε και εμείς στις κινητοποιήσεις που γίνονται απέναντι στην έλευση του Αμερικανού Υπουργού, του Ρούμπιο, βάζοντας το δικό μας πλαίσιο και καταγγέλλοντας κυρίως την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά και της αξιοπρέπειας στη διαβίωσή μας.
0: Ναι. Τώρα, το απόγευμα κατατίθεται νομίζω και το σχέδιο του προϋπολογισμού.
1: Έχει κατατεθεί ήδη.
0: Α, κατατέθηκε.
1: Έχει κατατεθεί. Ναι. Εκεί μας μιλάνε για ανάπτυξη, αλλά μόλις είπαμε ότι η ανάπτυξη είναι στα χέρια 10 ή 20 ιδιωτικών εταιριών φίλων της κυβέρνησης, αλλά όλοι εμείς οι οποίοι ζούμε στην καθημερινότητα και ζούμε από το μισθό μας ή από την εργασία μας, δεν μπορούμε να πληρώσουμε ούτε τα έξοδα του σπιτιού μας.
0: Ναι. Για να μιλήσουμε και για το γενικότερο πολιτικό σκηνικό, είδα ότι πύκνωσε τις εμφανίσεις του το Σαββατοκύριακο, στην κυριολεξία το Σαββατοκύριακο, ο κύριος Σαμαράς.
1: Και σήμερα, προανήγγειλε το νέο
0: προανήγγειλε το νέο κόμμα και σήμερα ο κύριος Τζαβάρας το κόκκινο είπε ότι στις καρδιές των ανθρώπων το κόμμα Σαμαρά έχει γίνει. Αυτό είπε ο κύριος Τζαβάρας σήμερα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα στελεχώσει, αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, ότι θα στελεχώσει τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος του κύριου Σαμαρά, θα δούμε πού. Τώρα υπάρχει ένα θέμα αν θα είναι στην Ηλία ή αν θα είναι στο Επικρατείας. Εντάξει, αυτό θα το δούμε τώρα, δε, άλλη μόνο. Να ανακοινωθεί και είναι απόφαση του κυρίου Σαμαρά. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το ότι πυκνώνει, ας πούμε, τις εμφανίσεις του συγκεκριμένος, μίλησε και για τα εξωτερικά, για τις δηλώσεις κυρίας Φοντερ Λάιεν, τι να λέμε τώρα, την οποία φιλοξενεί ο κύριος Μητσοτάκης, της είπε ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, μακεδονική γλώσσα, αυτά που είπε για τη μακεδονική γλώσσα εκεί πέρα. Λοιπόν,
1: άλλο μεγάλο θέμα η συμφωνία των Πρεσπών και το πώς έχει σταθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε αυτό, διότι θα μου επιτρέψετε να πω παρενθεστικά και θα πάμε και στον κύριο Σαμαρά, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε ευκαιρία και όποτε απαιτούνταν υπερασπίστηκε την εθνική κυριαρχία και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Και η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια τέτοια στιγμή για την οποία είμαστε υπερήφανοι.
0: Γι' αυτό και δεν την κατήργησαν, παρότι δεν την εφήρμοσαν, δυστυχώς.
1: Την έχει αποδεχτεί, την έχει εφαρμόσει εν μέρη, αλλά δεν παίρνει τα μνημόνια.
0: Αυτό λέω, δεν την εφήρμοσαν πλήρως, θα ήταν καλό για τη χώρα αν γινόταν αυτό.
1: Προφανώς,
0: κυρία Γκαρά, για πείτε μου τώρα και για την παρουσία του κυρίου Σαμαρά, τι πιστεύετε.
1: Κοιτάξτε, είδα και εγώ το βίντεο το οποίο ανήρτησε ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι,
1: τα δύο βίντεο που ουσιαστικά εγώ εκτιμώ ότι προανήγγειλε την ίδρυση νέου κόμματος απαντώντας σε όλες τις κατηγορίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για αυτόν. Αυτό το λέμε ως μια καταγραφή. Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι εμάς μας ανησυχεί πάρα πολύ το ότι συνεχώς βγαίνουν στο φως και έχουν και στήριξη από συγκεκριμένα συμφέροντα πολύ συντηρητικές φωνές έως και δεξιές ή και ακροδεξιές απόψεις και το λέω για το σύνολο εκείνης της πλευράς του πολιτικού φάσματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση που άσκησε πολύ σκληρή αντιλαϊκή οικονομική πολιτική, μέσα στην κρίση, αλλά εξυπηρετώντας, όπως πάντα κάνει η Νέα Δημοκρατία, ισχυρά ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Επαναλαμβάνω ότι ήταν μια πολιτική αντιλαϊκή και μάλιστα ο λόγος που διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία αφορούσε την προσέγγιση του στην εξωτερική πολιτική, σηκώνοντας ένα πιο συντηρητικό και ακραίο λόγο. Εμείς από την δική μας πλευρά θεωρούμε ότι κάθε νέος φορέας ο οποίος δημιουργείται και ιδρύεται πρέπει να παρακολουθούμε, και καλούμε και τους συμπολίτες μας να παρακολουθούν το πρόγραμμα και τις προτάσεις των κομμάτων αυτών ή των φορέων αυτών που αφορούν στη βελτίωση των συνθήκων της ζωής μας, διότι δεν έχουμε ακούσει από τον κύριο Σαμαρά τι θα έκανε για να μειωθεί το ενοίκιο, για να μειωθεί η τιμή στα καύσιμα. Έχουμε ακούσει να μιλάει μόνο για την εξωτερική πολιτική και εκεί με μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από αυτή που έχουμε εμείς στην πλευρά
0: και για κάποιες μεγάλες υποθέσεις, για να μην τον αδικούμε, όπως είναι οι υποκλοπές, τώρα λέει για τον Μπάζωμα, είπε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Για τα Τέμπη.
1: Αλλά δεν έχουμε δει όλες τις προτάσεις και όλο το πρόγραμμά του που αφορούν.
0: Δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα.
1: Καθημερινότητά μας. Από εκεί και πέρα, όμως, ως αριστεροί, ως προοδευτικοί πολίτες και ενεργοί πολίτες, πρέπει να στήσουμε ένα τείχος στη συντηρητικοποίηση του πολιτικού συστήματος, αλλά και στην άνοδο της ακροδεξιάς. Δεν μπορούν να είναι ανεκτά φαινόμενα διαφήμισης κασιδιάρη.
0: Ο οποίος επισκέφθηκε και τα μπουζούκια, είδαμε εκεί, και τον υπεδέχθη μάλιστα ένας από τους αηδούς των μπουζουκιών.
1: Δεν ξέρω αν κάποιοι δεν έχουν ενημερωθεί ότι ο κύριος Κασιδιάρης μπήκε στη φυλακή γιατί είναι ένας στιγνός δολοφόνος.
0: Ναι, για ενέργειες και όχι για τις
1: ιδέες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας σύλλογος γονέων σε ένα σχολείο γονέων που μεγαλώνουν
0: που
1: παιδιά υποδέχθηκε και καλωσόρισε τη δωρεά του κυρίου Κασιδιάρη, ο οποίος.
0: Και αλήθεια, ο κύριος Κασιδιάρης που τα βρήκε, δηλαδή, τι λεφτά είναι αυτά.
1: Επαναλαμβάνω ότι φυλακίστηκε όχι για τις ιδέες του, αλλά ως στιγνός δολοφόνος.
0: Για εγκλήματα, για το θέμα Φίσα, για τον Λουκμάν, για κλπ.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό θέμα, η άνοδος της ακροδεξιάς, το οποίο θα μας απασχολήσει και μας απασχολεί ήδη στην αριστερά, θα μας απασχολήσει όμως και ευρύτερα στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα με δυσάρεστες επιπτώσεις.
0: Και μία φράση για τις εκλογές εκεί στην Ισπανία, αν θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο, κυρία Αγκαρά.
1: Ενημερώθηκα πριν λίγο. Βλέπουμε ότι και στις χώρες του Νότου, σε ευρωπαϊκές χώρες του Νότου, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την στέγη. Η έξωση της 90χρονης και πλέον φαίνεται ότι φέρνει έξωση, σε εισαγωγικά το λέω, και τις πολιτικές αποφάσεις, όσο και αν προσπάθησε ο κύριος Σάντσες να περάσει τα νομοσχέδια τα οποία αφορούν στη βελτίωση του πλαισίου για την κοινωνική στέγη. Βλέπουμε ότι ότι οι αντιδράσεις έρχονται από τα συντηρητικά κόμματα που μπλακάρουν αυτά τα νομοσχέδια, και νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα ένα από τα μεγαλύτερα θέματα, το οποίο είναι τα ζητήματα ακρίβειας, επιβίωσης, στέγασης, θα έρθουν και στη δική μας χώρα.
0: Είναι εδώ, είναι παρόντα ήδη, και οι έρευνες το δείχνουν ότι, ας πούμε, οι νέοι έχουν αυτή την ζουν στα δωμάτια των γονιών τους, ας πούμε, ή οι γονείς βοηθάνε τα νέα ζευγάρια τα οποία καταλήγουν σε γάμο και με παιδιά κλπ. Λοιπόν, κυρία
1: Αγκαρά. Όχι μόνο αυτό, και το κόστος της επαγγελματικής στέγης. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα για νέους που
0: έχουν
1: φάει τη δική
0: τα προγράμματα επιχείρηση. Και οι πλατφόρμες.
1: Αλλά τελικά τα προγράμματα, το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τα λοιπά, ουσιαστικά επιδοτούν τις τράπεζες και την ακρίβεια.
0: Σωστά.
1: Έχουν αποτύχει ό,τι και να έχουν κάνει.
0: Λοιπόν, κυρία Αγκαρά, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Αυτά λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την ωραία κουβέντα.
0: Η πρώτη μέρα της εβδομάδας, είπαμε, σημαντική εβδομάδα αυτή, και με τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε, μας είπε η κυρία Αγκαρά. Εμείς θα είμαστε μαζί πάλι αύριο στις 12. Ήθελα τώρα να παίξω αύριο. Θα παίξω ένα τραγούδι με την Μπένι Μπαλτατζή που παίρνει μέρος στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου. Είπαμε 10 και 11 Οκτωβρίου. Θα τα πούμε και αύριο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Να προσέχετε.

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα...
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... μία.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% εναντί αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Το πρωτογενές πλεώνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Στους δρόμους κατέβηκαν σήμερα το πρωί μαθητές και φοιτητές της Καβάλας, πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα στη Θάσο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16χρονών στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Σε κατάληψη τελεία από το πρωί, το Λύκειο του Λιμένα στη Θάσο, μαθητές του Λυκείου έκλεισαν το κτίριο, αναρτώντας πανό με το μήνυμα «Μας χρωστάτε πολλά». Λόγω της στέγασης, κλειστό παραμένει και το γυμνάσιο. Τα αιτήματά τους αφορούν την ασφάλεια του σχολικού περιβάλλοντος αλλά και προβλήματα στις υποδομές του κτιρίου. Πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με το διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεθ, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στάσεις εργασίας των καθηγητών σε γυμνάσια και ηλικία από σήμερα ως το τέλος Οκτωβρίου προκήρυξε η ΟΛΜΕ, αντιδρώντας τις υποχρεωτικές υπερορίες για την αξιολόγηση. Κλειστά σήμερα και αύριο τα ιχθυοπολία της Καβάλας λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλαίων που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου σε ανακοινώσεις τους, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλίας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πολλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυροτροφία ή από την Τουρκία.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Ισόπαλο χωρίς τέρματα έριξε στην Τούμπα το μάτς Ελλάδας-Γερμανίας για την τέταρτη αγωνιστική της Nations League. Με την ισοπαλία και 8 βαθμούς η Ελλάδα παραμένει στην κορφή του ομίλου. Η Ολλανδία μετά την νίκη της με 2-1 επί της Σερβίας συγκέντρωσε επίσης 8 βαθμούς και βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου μαζί με την Ελλάδα.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
8: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
7: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
0: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
7: Βουδουλάκι.
0: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
7: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
0: Φυτώρια Βουδουλάκι, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
7: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Κάτι παραπάνω από 47% των ψήφων έναντι σχεδόν 45% του βετεράνου της πολιτικής Λουίς Ιγνάσιου Λούλα ντα Σίλβα, 80 ετών. «Το μάτς τώρα αρχίζει, είμαστε στην παράταση», δήλωσε ο Λούλα. Οι δυο τους θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Ελλάδα έμεινε στο 0-0 με τη Γερμανία και παρέμεινε αίτητη για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στο Nations League. Η Εθνική παραμένει στην κορυφή του ομίλου ισόβαθμη με την Ολλανδία. Ακολουθούν τα παιχνίδια με την Ολλανδία εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου και με τη Σερβία στην Αθήνα στις 16.
4: Ο καιρός.
14: Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στην Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
15: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε μέσα να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των συντακτών. Γενέθλια με αγκάθια. Νέα Δημοκρατία, 52 ετών, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Αν είναι δυνατόν, από το μυαλό τους τα βγάζουνε. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Αλέξης Τσίπρας. Μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Από το μυαλό τους τα βγάζουνε. Απογευματινή. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στον Κολάμπια. Αποφασισμένος για το δισεξαμαρτίν. Μηνύματα υπονόμευσης ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Για ποιον είναι? Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κουμπαρά 950 εκατομμυρίων ευρώ διεκδικεί Αθήνα στο Eurogroup για την ενεργειακή ακρίβεια. Πιερεκάκης. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, λογικά συνταξιοχικό θα έχει. Και πράγματι, τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους. 9.614 ευρώ αναδρομικά, τρία πακέτα για 450.000 συνταξιούχους. Σφύριξα και έληξε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Με φόντο το Σκοπιανιό. Διπλό ηχηρό μήνυμα της κυβέρνησης σε φροντελάιεν και αποσιωπητικά υπερπατριώτες. Τώρα για το Σαμαρά πρέπει. Τα νέα. Ακίνητα. Πώς αλλάζουν χρήση. 20 ερωτήσεις, 20 απαντήσεις. Είναι αυτό, αν έχετε υπόγειο αποθήκη, πώς να το κάνετε loft. Καταλάβατε. Προχτές είχε τα νέα, αν έχετε σπίτι μέσα σε δασική έκταση, πώς να μην χαρακτηριστεί δασική έκταση. Τώρα είναι αυτό, αν έχετε υπόγειο, πώς να το κάνετε loft. Και δεύτερο θέμα στα νέα, από σήμερα μαζί μας στα νέα, ο Πάσχος Μανδραβέλης με τη στήλη απογραφές. Δημοκρατία. Στο ειδικό δικαστήριο ο Κολάμπια. Χτυπάω ξύλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Επειδή τώρα κάπου είχε πει ο Τριαντόπουλος ότι πήγε στη Λάρισα, επειδή του είπε ο Μπρατάκος να πάει, που ο Μπρατάκος μίλησε με το Μητσοτάκη κτλ. Τώρα στείλουμε τον Κολάμπια στο ειδικό δικαστήριο. Αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Μνημόσυνο τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Αν είναι δυνατό. Εστία. Ράπισμα κατά της μετριοκρατίας. Αυτό τώρα το ράπισμα κατά της μετριοκρατίας έγινε στην εκδήλωση που έγινε πριν από κάποιες μέρες για τα 150 χρόνια της εφημερίδας Εστία από την πρώτη της έκδοση. Εκεί μίλησε, λέει, ο Μητροπολίτης Γαβριήλ, ο καθηγητής Ιωαννίδης και ο διδάκτορ Μελετόπουλος και είπαν αυτά τα πράγματα για τη μετριοκρατία, την αριστεία των αχρήστων κτλ. Κτλ. Εδώ να πω τεχνικά μιλώντας, όσοι μιλάνε για τη μετριοκρατία έχουν κάποια θέματα. Έτσι. Και μεταξύ, λέει, πολλών άλλων, την εκδήλωση την παρακολούθησε και ο Βίρον Πολύδωρας με την κόρη του Μαργαρίτα Πολύδωρα. Και εθνικός κήρυκας, στήριξη Ρούμπιο στην Κιλφόιλ πριν από την επίσκεψή του στην Αθήνα. Προφανώς τη στηρίζουν, αν είναι δυνατόν. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο σταμάτη Ζαχαρό. Τον καλύτερο Έλληνα δημοσιογράφο εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Νίκο Μαστοράκη, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή που ανεβάζει το επίπεδο του τηλεοπτικού προϊόντος στην Ελλάδα και όχι μόνο, αυτόν που έκανε τη δημοσιογραφία από επάγγελμα λειτουργήμα και συνέβαλε και στο να σωθεί η χώρα μας από πολιτικές και όχι μόνο περιπέτειες στις εκλογές του 2023. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Μάνο Βουλαρινέ! Και επιτεθήκαν άδικα, άνανδρα και επονίδιστα στο σταμάτη Ζαχαρό και συνολικά στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, γιατί έκανε ο άνθρωπος μία ερώτηση. Μία ερώτηση. Θέλουν να μας φημώσουνε. Λοιπόν, λέει ο άλλος εκεί είχε έναν στην εκπομπή, κάποιος λέει δεν βρέθηκε κάποια λέει στα Τέμπη,
Το λογικό είναι, αν είσαι άνθρωπος με πολύ ψηλό δείκτη νοημοσύνης, να ρωτήσεις μήπως αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν στο τρένο. Έτσι. Αυτό. Και ειδικά αν είσαι και δημοκρατικός πολίτης, να κάνεις μια συσχέτιση με τα ψέματα των κομμουνιστών, πως δήθεν υπήρχαν νεκροί στην παράνομη κατάληψη του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1933, μια κατάληψη παράνομη που έβαλε τη χώρα μας σε εθνικές περιπέτειες και έτσι χάσαμε και τη μισή την Κύπρο. Αυτό δεν θέλανε και αυτοί που στήσαν τη σκευωρία στα Τέμπη. Να χάσουμε δηλαδή και τη μισή Ελλάδα. Αυτά είναι ερωτήσεις, φίλοι και φίλες μου. Είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Που εντάξει, ο άνθρωπος πάνω στη δουλειά του, ζωντανή είναι εκπομπή, μια λάθος διατύπωση την έκανε. Αμέσως να την κατηγορήσουμε. Λοιπόν, επειδή πριν κάποιες μέρες άνοιξε η διαδικασία προτάσεων για το φετινό βραβείο Μπότσι για την προαγωγή της δημοσιογραφίας, εγώ πιστεύω πως όλοι πρέπει να προτείνουμε φέτος το Σταμάτη Ζαχαρό να πάρει όλα τα βραβεία και όλα τα βραβεία να του τα δώσει ο πρόεδρος της δημοκρατίας μας, ο Τασούλας. Αλλά τι να πω, ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά παντύπαλος του κολάμπε στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να πάμε σε εκείνες τις εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, να χειροκροτήσουμε το Μαρινάκι τον Παύλο, το αφεντικούλι μας, το καλύτερο εκπρόσωπο τύπου της Μητσοτάκης ΑΕ μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την Τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου και προφανώς τον Άκη Ολοσκέρτσο, τον καλύτερο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, προφανώς μετά τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που αν ζούσαμε στον Εμφύλιο μαζί με τον Θάνο, τον Θανούλη, τον Πλεύρη, θα μας είχαν θάψει στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Βγήκε αυτός ο Δίσεξ Σαμαρτίνο Σαμαράς για να μας πει, λέει, για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο Σαμαράς, ο Μεσίνιος, να την πει στον Κολάμπια για τη Συμφωνία των Πρεσπών, που ο Κολάμπια είναι κριτικομακεδόνας, που αν διπλώσει το χάρτη η Κρήτη πέφτει πάνω στη Θράκη. Έτσι. Και παρατάει ο Μαρινάκης ο Παύλος χθες τις προετοιμασίες για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Τον είχε βάλει ο Κυρανάκης να φουσκώνει τα μπαλόνια και κάνει μια δήλωση που πραγματικά πέρασε στην ιστορία. Δηλαδή ότι ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει η κυρία Φόρντερ Ράιεν μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαράκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Τώρα ποια είναι τα συμφωνηθέντα, λέει ο Μαρινάκης. Για όσα λέει συνέβησαν στον παρελθόν, το λογαριασμό λέει να το στείλουμε στον Τσίπρα και σε εκείνους λέει που ψηφίσανε την κακή συμφωνία. Κακή η συμφωνία, αλλά θα την εφαρμόσουμε. Έτσι. Αυτό ήταν, μας παγίδευσε ο Τσίπρας. Γι' αυτό γίνεται τώρα. Δηλαδή, να σας πω, καλή συμφωνία ήταν η καθόλου συμφωνία. Δηλαδή, να τους λένε Μακεδονία σκέτο. Προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Μαρινάκης ο Παύλος παρατήσει την πολιτική και γίνει διεθνολόγος, σαν τον Κωστάκη, το γιο της Ντόρας. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανέναν μπαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο το Μαρινάκι τον Παύλο. Λίγο να μας πει τελικά τα μπαλόνια για το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας, ποιος τα φούσκωσε. Λοιπόν, αυτό που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του το Μαρινάκι τον Παύλο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και όλοι οι κριτικομακεδόνες. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία. Πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Τούφαϊς. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης ρυθμίζει τον ήχο. Τις μουσικές διάλεξε ο Μάνος Τζανακάκης. Στο 2310-230-242 απαντάει ο Νίκος Κεφαλάς. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δωρεάν. Στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαυριστών, καθώς ο Σλουμτανού Εθνάκης ο Κολάμπια, το Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, οι Τίγρες του Αιγαίου είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα κάνει πόλεμο στην ακρίβεια. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας? Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί όχι μόνο υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά γιατί με το οικονομικά σοσιαλιστικό καθεστώς που επέβαλε στην Ελλάδα το 2015, σήμερα η χώρα μας πληρώνει το κόστος της καθυστέρησης στην υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της οικονομίας, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη σκόπελο των ανατιμήσεων, χωρίς χρειαστεί να προχωρήσουμε σε πολεμική σύραξη με την ακρίβεια. Με την οποία τελικά ακρίβεια θα προχωρήσει σε πολεμική σύραξη ο Κολάμπια. Έχουμε πόλεμο με την ακρίβεια. Άλλη επιλογή, φίλοι και φίλες μου, νοδημοκράτες και νοδημοκράτες, Αντρέα Λοβέρντο, Άννα Διαμαντοπούλου, δεν υπάρχει. Και ενωμένοι Έλληνες, θα δείτε, θα βγούμε νικητές, θα νικήσουμε την ακρίβεια όπως είχαμε νικήσει και το 2019-20 τη σατανική οικογένεια Ινδαρέ. Τώρα θέλω την προσοχή σας, γιατί τις δηλώσεις του Κολάμπια για την έναρξη του πολέμου με την ακρίβεια την κρύψανε τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Αναγνώρισε ο Κολάμπια ότι η ακρίβεια είναι, λέει, μια δοκιμασία για την ελληνικά νοικοκυριά, παρόλο τις πολύ μεγάλες αυξήσεις που έδωσε, παρόλο τις πολύ μεγάλες μειώσεις φόρων που έκανε, παραδέχθηκε ότι οι πολύ μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, στα εισοδήματα, οι πολύ μεγάλες μειώσεις στους φόρους απορροφήθηκαν από την αύξηση των τιμών. Οπότε τώρα τι θα κάνει? Θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα πλεονάσματα, ώστε να μπορέσει να στηρίξει τις πιο ευάλωτες ομάδες. Και δεσμεύτηκε πως θα μοιράσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτά που μπορεί να διαθέσει. Και το ρωτάει και ένα γελίο υποκείμενο. Λέει, μείωση ΦΠΑ. Α, λέει, κοιτάξτε να δείτε. Η μείωση του ΦΠΑ ωφελεί τους πλούσιους. Ωφελεί, λέει, και αυτούς που έχουν ανάγκη. Έτσι. Αλλά λέει, εγώ προτιμώ, λέει, στοχευμένα μέτρα. Προσέξτε να δείτε. Δεν μειώνουμε το ΦΠΑ για να μην ωφεληθούν οι πλούσιοι. Μιλάμε για σκληρά ταξική πολιτική. Τα παίρνουμε από τους φτωχούς με τους έμεσους φόρους στην κατανάλωση και μετά δίνουμε επιδόματα από αυτά τα λεφτά στους ακόμα πιο φτωχούς. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος είναι αυτονόητο αυτή τη εκπομπή? Όχι, λάθος θα είπα. Παίρνουμε με τους έμεσους φόρους κατανάλωσης τα λεφτά από τους πλούσιους, τους ρουφάμε με το μπουρί της σόμπα στο αίμα και τα δίνουμε αυτά τα λεφτά στους φτωχούς. Αυτό είναι το σωστό. Και βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς, ο 13-0, που είναι έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου, και λέει ο πληθωρισμός, λέει, πήγε στο 5,1%, η ακρίβεια ξέφυγε, η κυβέρνηση απέτυχε και λέει να μειώσουμε, λέει, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, να βάλουμε πλαφόν στο περιθώριο διήλυση, στο κέρδος κτλ. Να μείνουμε από καύσιμα δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε λίγο να πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, λίγο να πω κάτι για αυτό το 5,1 πληθωρισμό στο Σεπτέμβρη, δηλαδή το πρώτο μήνα εφαρμογής της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για να είναι όλα πιο φθηνά στα σούπερ μάρκετ. Εμένα το μυαλό μου πήγε στο πονηρό. Κάτι έγινε δηλαδή. Έτσι. Δεν βγαίνει. Δεν μπορεί να έχουμε κάνει Εθνική Κοινωνική Συμφωνία να ήταν χιλιάδες προϊόντα φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ και να πήγε ο πληθωρισμός στο 5,1%. Εγώ νομίζω ότι πηγαίναν οι μαδούροι στα σούπερ μάρκετ και παίρνανε μόνο τα ακριβά τα πράγματα. Δηλαδή είχε Εθνική Κοινωνική Συμφωνία γαλοπούλα 12 ευρώ. Πηγαίναν οι μαδούροι και αγοράζαν γαλοπούλα με 23 ευρώ. Έτσι ανέβηκε ο πληθωρισμός στο 5,1%. Και εδώ να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι κακό να έχουμε μεγάλο πληθωρισμό. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί τα κρύβουν από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα να δώσω. Λοιπόν, έχουμε υπολογίσει ότι ο πληθωρισμός θα ήταν κάτω από 3%. Okay. Και είπαμε θα δώσουμε 2,8 αυξήσεις στους συνταξιούχους μας. Τώρα που ανέβηκε ο πληθωρισμός, θα δώσουμε μεγαλύτερες αυξήσεις στους συνταξιούχους μας. Θα τους πάμε, ξέρω εγώ, στο 3%. Σκεφτείτε, οι μισοί που ψηφίζουν συνταξιούχοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Και οι μισοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι συνταξιούχοι.

Καταλάβατε, δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε ώστε να διασφαλίζουμε, να τσιμεντάρουμε, που λέμε τεχνικά μιλώντας, τη σταθερότητα της χώρας. Δεν είναι κακό που ανέβηκε ο πληθωρισμός στο 5,1%, 5,1% και άλλοι αστείοι στην Ευρώπη έχουν 3,4%. Καταλάβατε. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μα.
2: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
7: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
6: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
9: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
10: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
11: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
2: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News στους 102,8.
1: Σύνδεση με 105,5 στο κόκκινο.
12: Αλλά όχι. Το μόνο που μπόρεσε να κινητοποιήσει τότε η δεξιά ήταν το λόμπι της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Και είχαν γίνει κάποιες διαμαρτυρίες με το σύνθημα «Όχι μπαλτά στην παιδεία» για τον τότε Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τον Αριστίδη Μπαλτά, και τις απόψεις της κυβέρνησης για τα περίφημα σχολεία της αριστείας. Πίσω βέβαια από εκείνες τις κινητοποιήσεις κρυβόταν η αντίθεση του λόμπι της ιδιωτικής εκπαίδευσης με εργασιακές ρυθμίσεις που έφερε τότε ο Μπαλτάς και ο έμνηστος ο Τάσος ο Κουράκης για τους εκπαιδευτικούς στην ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στο Υπουργείο Εμπορίου η ευθύνη και ξαναμεταφέρθηκε η ευθύνη αυτών των ανθρώπων στο Υπουργείο Παιδείας. Μια μεταρρύθμιση που ολοκλήρωσε συνέχεια ο Νίκος Φίλης. Έτσι, αντιδράσανε σε μια εργασιακή μεταρρύθμιση, όχι για τα σχολεία των Αρίστων. Τα σχολεία των Αρίστων που τώρα έτσι είδατε τα θαυμάζει πάρα πολύ ο Άκης Κέρτσος. Καλά σχολεία, με χορηγίες από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, για τα παιδιά που είναι άριστα, για τα παιδιά που δεν έχουν οι γονείς τους λεφτά να τα πάνε στα καλά, στα ακριβά τα ιδιωτικά σχολεία. Σύμφωνα με την Μητσοτάκης ΑΕ, η Ελλάδα, μέχρι να εφαρμοστεί ο νόμος Αρπακόλα του Πιερεκάκη για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ήταν μια παγκόσμια εξαίρεση. Καθώς το Σύνταγμά μας, ακόμα και σήμερα, απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Για να βγούμε έτσι λίγο αρπακόλα από αυτή την εξαίρεση, βρέθηκε μια συνταγματική εξυπνάδα επιπέδου Μάρκου Σεφερλή, δηλαδή ότι επιτρέπεται στην Ελλάδα η λειτουργία παραρτημάτων ιδιωτικών αλλά και δημόσιων πανεπιστημίων που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες. Και έτσι ας πούμε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το συνταγματικό εμπόδιο που λέει πως η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι δημόσια και δωρεάν. Πού είναι το κακό με αυτό, έτσι? Λοιπόν, η δημόσια εκπαίδευση, η τριτοβάθμια στην Ελλάδα να είναι δημόσια και δωρεάν. Πού είναι το κακό? Ας πούμε αυτό με τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία είναι μόνο για τα παιδιά τα άριστα οικογενειών που δεν έχουν τα λεφτά για να τα πάνε στα ιδιωτικά, τα καλά, τα ακριβά κτλ. Είναι πραγματικά μια εξαίρεση. Δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο τέτοια σχολεία. Δημόσια σχολεία μόνο για άριστα παιδιά. Υπάρχουν παιδεία, σχολεία που εντάσσονται ας πούμε σε παιδεία ειδικών εκπαιδευτικών ζωνών σε περιοχές με χαμηλά εισοδήματα, όπου πράγματι γίνονται επενδύσεις σε καλύτερα κτίρια, σε περισσότερους εκπαιδευτικούς, σε πιο εξελιγμένα ή και πειραματικά ημερήσια προγράμματα. Από αυτά τα σχολεία ξεκίνησε και η μαθητική εξέγερση τώρα στη Γαλλία. Αλλά είναι για όλα τα παιδιά της γειτονιάς, έτσι. Δεν είναι μόνο για αυτά τα παιδιά που πληρώνουν οι γονείς τους να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα από Τετάρτη Δημοτικού για να δώσουν εξετάσεις και να περάσουν πρώτη γυμνασίου στα ΟΝΑΣΙΑ. Αυτά τα σχολεία στις αυτές τις ειδικές εκπαιδευτικές ζώνες είναι για όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Πλούσια, φτωχά, ντόπια, μεταναστάκια, για όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Έτσι. Εγώ δηλαδή σε αυτή την εξαίρεση, παιδαγωγικά μιλώντας, βλέπω πολλά κακά πράγματα. Έτσι. Βέβαια αυτό είναι μια υποκειμενική γνώμη. Ξέρω εγώ, Σκέρτους, Ζαχαράκη έχουν άλλη άποψη. Διαμαντοπούλου έχουν άλλη άποψη. Ας δούμε όμως κάτι λιγότερο υποκειμενικό, περισσότερο αντικειμενικό, που αφορά αυτό την αγορά τίτλων σπουδών, πτυχίων εδώ στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε από κάπου αλλού. Μετά το θάνατο του Μαζονάκη, στο Υπουργείο Υγείας μέσα σε ένα απόγευμα φτιάξανε μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, AI, που εντοπίζει στο διαδίκτυο περίεργες, ύποπτες διαφημίσεις ιατρικών και αναζωογονητικών ιδιωτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές κλινικές, σε πολυατρία, σε ιατρία κτλ. Μετά από αυτό τον εντοπισμό από το AI, ξεκίνησαν και οι έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και βρέθηκαν κάποια πράγματα. Πρόσφατα έγινε γνωστό πως στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού στο ΑΣΕΠ οι άνθρωποι τραβάν τα μαλλιά τους με τα πτυχία που καταθέτουν πολλοί υποψήφοι, είτε για να διοριστούν στο δημόσιο, είτε για να διεκδικήσουν δημόσιοι υπάλληλοι, για να διεκδικήσουν θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβλήθηκε κυρίως το θέμα με τα πτυχία ξένων γλωσσών, όπου πράγματι, ας πούμε, υπάρχουν διαφημίσεις που λέει πτυχίο Γ2 από άγνωστα ιδρύματα που έχουν έδρα, ξέρω εγώ, στην Ασία, στην Αφρική κτλ. Ιδρύματα που υπάρχουν μόνο στο διαδίκτυο, που οι εξετάσεις είναι μόνο ερωτήσεις πολλαπλών ερωτήσεων, που τεχνικά μιλώντας μπορεί να τις δώσει ο οποιοσδήποτε για σένα. Έχουν εντοπιστεί πάρα πολλά τέτοια πτυχία. Επαναλαμβάνω, επίπεδου Γ1. Όμως, πίσω από αυτό υπάρχει το άλλο. Δηλαδή το βασικό θέμα είναι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι οι οποίοι κατατίθονται στο ΑΣΕΠ, οι οποίοι είναι κατά βάση σπουδές από απόσταση, από το ίντερνετ, στα αγγλικά, κυρίως από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, τα πρώην college, με απίθανα αντικείμενα σπουδών, που στο παρελθόν δεν θα περνούσαν από το δικατσά, όχι απ' έξω, ούτε από άλλη χώρα. Τίτλοι που αποκτούνται με μόνο μία εργασία, γραμμένη στα αγγλικά, ακόμα και με ανθρώπους που δεν είναι ξεκάθαρο αν έχουν και πώς πήραν πτυχίο στα αγγλικά επίπεδου Β2. Έτσι. Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για σπουδές. Παλιότερα, ας πούμε, ήταν της μόδας, αν ήθελες να γίνεις προϊστάμενος, ας πούμε, στο δημόσιο, να κάνεις ένα μεταπτυχιακό στη θεολογία. Είπα ΜΑΚ, έτσι, αυτά. Αλλά ήταν σπουδές κανονικές, ρε παιδί μου. Δηλαδή όλοι οι δακίτες προϊστάμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες είχαν ή μεταπτυχιακό στη θεολογία ή κάποιο μεταπτυχιακό στο ΠΑΜΑΚ, έτσι. Αλλά ήταν σπουδές. Τώρα εδώ δεν μιλάμε καν για σπουδές. Εδώ μιλάμε για αγορές. Για μια αγορά δηλαδή, που αν καταφέρουν να ξεμπλέξουν και τα κόλλετς του Πιερεκά και το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα δείτε θα τη διεκδικήσουν πάρα πολύ δυναμικά τα ελληνικά κόλλετς από τα κυπριακά κόλλετς. Λοιπόν, μπορεί να δώσουν και εκτόσεις στα δύο μεταπτυχιακά το ένα δώρο. Έτσι, λοιπόν. Εδώ νομίζω λοιπόν πως αντικειμενικά έτσι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και αναρωτιέμαι, αυτή η εφαρμογή που έκανε ο Σπύρος ο Γεωργιάδης, το AI, θα μπορούσε να εφαρμοστεί για αυτό το χώρο? Θα μπορούσε να εντοπίσει όλες αυτές τις διαφημίσεις αγοράς τίτλων σπουδών? Νομίζω ναι. Δηλαδή ο άλλος διαφημίζει. Λέει μεταπτυχιακό στην τυποτολογία, έτσι από απόσταση, στα αγγλικά, μία εργασία, επίπεδο Β2, πτυχίο, ξέρω εγώ, από την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν. Νομίζω το AI θα μπορούσε να εντοπίσει όλες αυτές τις διαφημίσεις και μετά θα έπρεπε να δει το θέμα και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Είναι ερώτηση αυτό. Θα έπρεπε να δει το θέμα αυτό η Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Νομίζω προφανώς. Υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκης ΑΕ, αυτή η υφυπουργός εμπορίου παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, και ο αρμόδιος για την προβολή αυτών των θεμάτων, ο κύριος Κέρτσος, υπάρχει περίπτωση να το δουν αυτό το θέμα? Εκτιμώ πως καμία. Αλλά το θέμα είναι τα πράγματα να αλλάξουν. Η Μητσοτάκης ΑΕ έκανε πολύ ξεκάθαρο πριν από την ψήφιση του νόμου Αρπακόλα του Πιερεκάκη ότι το μοντέλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πρέπει να αντιγράψουμε εδώ στην Ελλάδα των πολλών μεγάλων καλών δημόσιων πανεπιστημίων είναι το μοντέλο το κυπριακό των λίγων, μικρών και κατά βάση ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου. Έτσι. Αυτή δηλαδή η πλευρά έκανε πολύ ξεκάθαρο τι θέλει. Το θέμα είναι η από εδώ πλευρά τι θέλει να κάνει και πώς θα μπορέσει να το πετύχει. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το μεθυσμένο ημερολόγιο. Παλιότερα στον πραγματικό κόσμο, όταν συναντούσες ανθρώπους και μιλούσες με αυτούς, πιο πρόσφατα στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να ακούσεις ή να διαβάσεις μια κριτική για ένα κείμενο ότι ο άλλος ή άλλη το έγραψε μεθυσμένος, το έγραψε μεθυσμένη. Είναι αυτό που λένε η κατηγορία που λένε «Καλά, μεθυσμένος το έγραψες αυτό» ή το άλλο συμβουλή. Καλό είναι να μην γράφεις μεθυσμένος. Τώρα, τεχνικά μιλώντας πάντα, έτσι, να πούμε πως αυτό που σήμερα αναγνωρίζουμε ως μοντέρνα δημοσιογραφία είναι κάτι το οποίο έχει μείνει στάσιμο τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο το διαμόρφωσαν δύο δημοσιογράφοι από το Μεσοπόλεμο και μετά, αρχικά ο Έρνεστ Χέμιγουεϊ και στη συνέχεια ο Χάντερ Τόμσον. Και ο Χέμιγουεϊ και ο Τόμσον γράφανε κατά βάση μεθυσμένοι. Έτσι, λοιπόν, τουλάχιστον μεθυσμένοι. Λοιπόν, και ιστορικά, ιατρικά μάλλον μιλώντας, δεν ξέρω αν έχει κάνει κάποια έρευνα το ταμείο μας, ο ΕΔΟΕΑΠ, στο δημοσιογραφικό καλάδο είναι αλήθεια πως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αλκοολισμού. Λοιπόν, τώρα πάμε πίσω στο θέμα. Υπάρχουν θέματα τα οποία όταν η συζήτηση γίνεται με τους όρους του 2026 έχουν ενδιαφέρον. Υπάρχουν θέματα που όταν η συζήτηση γίνεται, ενώ είναι σήμερα 26, με τους όρους του 1926, τότε δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι λίγο θλιβερό να συζητάμε και δημοσιογραφικά στο δημοσιολόγο, έτσι όλοι, ένα θέμα του 2026 σαν να ήμασταν στο 1926. Λοιπόν, εγώ κάπου το 2000, μετά το Millennium, πήγα για πρώτη και μέχρι τώρα και μάλλον για τελευταία φορά στο Άγιο Όρος. Ήταν μια δημοσιογραφική αποστολή, όλοι οι άντρες φυσικά οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί, που ακολουθήσαμε τότε τον φτερωτό δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Ήταν πριν σκάσει ακόμα το σκάνδαλο της επεξαίρεσης, στο Άγιο Όρος. Εκεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δηλαδή, υπέγραψε μια προγραμματική σύμβαση με την Αγιορείτικη Κοινότητα, ώστε να μεταφερθούν πάρα πολύ σημαντικά κοιμήλια του Αγίου Όρους από τις Μονές, να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη και να γίνει εδώ μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση με κοιμήλια από την Αγιορείτικη κληρονομιά. Εγώ καμία σχέση με το θέμα, αλλά έτυχε το ρεπορτάζ του Δήμου Θεσσαλονίκης να το καλύπτουν δύο συναδέλφισσες. Οπότε είπαν ποιος θέλει να πάει, εγώ δεν ήθελα να πάω, αλλά τέλος πάντων πήγα. Λοιπόν, είχαμε διαμείνει στη Μονή Ιβύρων. Όταν με ρώτησαν πού θα μείνετε, λέω στη Μονή Ιβύρων, μου λένε εντάξει καλά είσαι, λέει είναι της αριστεράς και της πρόοδου. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Όταν πήγα εκεί κατάλαβα αρκετούς λόγους. Ένας από αυτούς τους λόγους ήταν και ο τότε ηγούμενος, ο Βασίλειος Γοντικάκης. Εγώ δεν γνώριζα ποιος είναι ο Βασίλειος Γοντικάκης, έτσι. Εκεί άρχισα να λέω καλά ποιος είναι. Και μετά ας πούμε έμαθα ότι ο Βασίλειος Γοντικάκης το Μάιο του 68 ήταν στο Παρίσι, το Νοέμβριο του 1973 ήταν στην Αθήνα. Τη δεκαετία του 80 ερχόταν πάρα πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη και μιλούσε σε μεγάλες φοιτητικές συνελεύσεις για τη σχέση του χριστιανισμού όχι μόνο με τον σοσιαλισμό αλλά και με τον αναρχισμό. Και ο κόσμος τον παρακολουθούσε, είχε σχέση φυσικά και με την πολιτική οργάνωση της Χριστιανικής Δημοκρατίας, τον παρακολουθούσε ακριβώς γνωρίζοντας ότι είναι ένας μοναχός, θεολόγος, ο οποίος ήταν στο Παρίσι το Μάιο του 68 και ήταν και στην Αθήνα το Νοέμβριο του 1973. Επαναλαμβάνω, όταν πήγα εγώ εκεί στην Ιβύρων, εγώ δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά. Αλλά ο Βασίλειος Γοντικάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 1-2 χρόνια, το 25 δεν θυμάμαι, μου έκανε πολύ με θετική εντύπωση, γιατί μας είχε μαζέψει εκεί τους δημοσιογράφους, φυσικά και τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους και όλους εκεί πέρα, εκεί στο κονάκι που λένε, για να πιούμε καφέ, και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ο λόγος του. Δηλαδή αυτό το ότι παρουσίαζε τη θρησκεία ως μια διαδικασία προσέγγισης, ας πούμε, του πολύ μεγάλου πόνου. Παρουσίαζε, ας πούμε, τη θρησκεία ως μια διαδικασία προσέγγισης του ανθρώπου, όλων των ανθρώπων, είτε αυτής της θρησκείας, είτε άλλης, είτε καμίας,
με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Εγώ και τότε και τώρα και μάλλον για όλα τα υπόλοιπα χρόνια έτσι δεν είμαι καθόλου θρησκευόμενος, το αντίθετο. Οπότε ακούγοντας τότε ας πούμε αυτά τα οποία έλεγε ο Βασίλειος Γοντικάκης για την αγάπη, για τον πόνο κτλ, το μυαλό μου πήγε σε κάτι εντελώς άσχετο, σε κάτι δηλαδή που είχε γράψει ο Χάντερ Τόμψον στο βιβλίο «Μεθυσμένο ημερολόγιο» στα ελληνικά, κανονικά ήταν το «Rum Diary», το ημερολόγιο του Ρουμιού. Λοιπόν, αυτό το οποίο είχε γράψει και σας το λέω με διάφορες θρησκευτικές αφορμές, ήταν ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα σε αυτόν τον πλανήτη που πιστεύει πως υπάρχει Θεός. Αυτό τεχνικά μιλώντας είναι σωστό. Έτσι, τα άλλα πλάσματα που υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός. Και έγραφε ο Χάντερ Τόμψον. Κι όμως, ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα σε αυτόν τον πλανήτη, το μόνο που ζει σαν να μην υπάρχει Θεός. Λοιπόν, εγώ πήγε το μυαλό μου εκεί ακριβώς γιατί δεν ήμουν και τότε, ούτε και τώρα δεν είμαι θρησκευόμενος. Έτσι. Ο Χάντερ Τόμψον το μεθυσμένο ημερολόγιο το είχε γράψει μέσα δεκαετία του 50. Ή τέλος πάντων ήταν μια ιστορία για τη δεκαετία του 50, την έγραψε νομίζω πολύ αργότερα. Όταν τότε είχε κάνει μια πολύ σύντομη καριέρα δημοσιογραφική στο Πέρτο Ρίκο ως συντάκτης στα νέα του Σαν Χουάν. Και τότε πνιγμένος από το Ρούμι, που είπανε μη γράφεις μεθυσμένος, έτσι, είχε γράψει αυτό για τους ανθρώπους που είναι οι μόνοι σε αυτόν τον πλανήτη που ζουν σαν να μην υπάρχει Θεός, γιατί ήταν μια περίοδο που στο Πέρτο Ρίκο, ένα προτεκτοράτο ας πούμε, των ΗΠΑ της Αμερικής, γινόταν τεράστια έργα εξορίξεων, καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος και επίσης γινόταν τεράστια έργα ισοπαίδωσης παραλιών, λόφων και κάποια μικρά νησάκια για να χτίσουν εκεί οι Αμερικάνοι τεράστια ξενοδοχεία. Επίσης το είχε γράψει αυτό, το «Σαν να μην υπάρχει Θεός», βλέποντας και τη διαφορά, δηλαδή τους πλούσιους και τους φτωχούς, τους πλούσιους που τα είχαν όλα, τα σπίτια, τα κότερα, τις ωραίες γυναίκες, και τους φτωχούς που ζούσαν μέσα στα λίμματα από τις εξορίξεις. Τώρα, το να μπλέξεις, ας πούμε, που λένε Βασίλειο Γοντικάκη και Χάντερ Τόμψον, έτσι είναι λίγο περίεργο, έτσι, λοιπόν, αλλά μπορεί και να μην είναι. Μπορεί δηλαδή να έχει κάποια σχέση, να βγάζει κάτι λογικό. Νομίζω ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με τα θρησκευτικά, ούτε στο σχολείο δηλαδή, προφανώς αναρωτιούνται ας πούμε για το αν υπάρχει ας πούμε, ο μεγάλος έτσι, και έχει αυτού η βασιλεία του κτλ. Σε εκείνη την κατάσταση ας πούμε, έχουν θέση αυτοί και αυτές που δεν νιώθουν τον πόνο των ανθρώπων. Έχουν θέση αυτοί και αυτές που καταστρέφουν ας πούμε, ένα βουνό για να κάνουν μια εξόρυξη. Έχουν αυτοί και αυτές που βυθίζουν μια βάρκα με πρόσφυγες. Προσέξτε, ας πούμε, ο μεγάλος ήταν πρόσφυγας. Το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Έτσι. Ή ας πούμε ένα άλλο ζήτημα. Αυτά που λένε οι γραφές που έκαναν αυτά τα θαύματα που πολλαπλασίαζε, ξέρω εγώ, τα κρασιά, τα ψωμιά, τα τυριά, τα ψάρια κτλ. Για να έχουν όλοι να φάνε και να πιούνε. Έτσι. Εντάξει, θαύμα. Στα θαύματα δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί. Μπορεί να ασκήσεις ό,τι κοινωνική πολιτική θες. Αλλά ήταν κάτι σε κοινωνική πολιτική αυτό. Ή ας πούμε, τι άποψη θα είχε, αν υπάρχει ας πούμε, ο μεγάλος, για το αυτό πολιτικές που αυξάνουν ας πούμε, το ποσοστό πληθυσμού που ζει σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Και τι άποψη θα είχε ας πούμε, για πολιτικές που μειώνουν το ποσοστό φτώχειας και κοινωνικού πληθυσμού, πληθυσμού σε κοινωνικό αποκλεισμό σε μια χώρα. Τι άποψη θα είχε. Ή ας πούμε τώρα στα χριστιανικά. Εγώ δεν ξέρω, έτσι, δεν ξέρω. Ας πούμε είναι χριστιανικό π.χ. να τιμωρείς φτωχούς ανθρώπους για τη φτώχεια τους. Ας πούμε να τους κάνεις δύσκολη την πρόσβαση, κύριε Σαμαρά και κύριε Βαγγέλη Βενιζέλο, στη δωρεάν πρόσβαση στη δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και πόσο χριστιανικό είναι να τους την προσφέρεις χωρίς να απολυνιάζεις ας πούμε και τα δημοσιονομικά. Και ας πούμε, ξέρω εγώ, τι θα έλεγε ο μεγάλος, αν υπάρχει έτσι, για μια πολιτική επιλογή ας πούμε να έχουν εισηγμένες στο χρηματιστήριο μέσα σε 6 μήνες 7,7 δις ευρώ κέρδη μέσα σε ένα εξάμηνο, ενώ ας πούμε οι πολλοί άνθρωποι που ζουν από τη δουλειά τους ας πούμε να παλεύουν με ένα μισθό που τελειώνει και τους περισσεύει ο μήνας. Εδώ λοιπόν, αν και είμαστε στο εργαστήρι επαγγελματικής δημοσιογραφίας, αλλά επειδή είπαμε οι δημοσιογράφοι βάζουν τις ερωτήσεις, θα μπορούσαμε ίσως να ρωτήσουμε
για το αν τελικά οι πραγματικά άθεοι είναι αυτοί που ζουν σαν να υπάρχει Θεός. Ε? Και μήπως τελικά οι θρησκευόμενοι, οι αυτοί που έχουν Θεό, μήπως τελικά είναι αυτοί άθεοι, αν ζουν σαν να μην υπάρχει Θεός. Και μάθημα θεολογικό. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο στο κόκκινο ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου, Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς συντονισμένοι και συντονισμένες στις θέσεις σας, στο κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
2: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
4: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
6: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
7: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Σύνδεση με 105.5 στο κόκκινο.
10: Δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομύριδες. Όπως λέει και ο Χάρης.
11: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
10: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
11: Έλα, για πού το βάλες.
10: Πάω να κλείσω το κόμμα.
11: Ποιο κόμμα?
10: Για να διαβάσει τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και η αλαζόνη της υπουργή του.
11: Αυτά γράφουνε. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
12: Αυτά σε ό,τι αφορά το ελληνικό πολιτικό σκηνικό, διότι η είδηση της ημέρας, εκτός από αυτό βεβαίως, είναι οι προώρες εκλογές που ανακοίνωσε ο Σάντσατ για τις 29 Νοεμβρίου, μια εξέλιξη που επίσης δεν αφορά μόνο την Ισπανία. Ο λόγος, το στεγαστικό. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός προχώρησε σε αυτή την κίνηση καθώς δεξιοί και ακροδεξιοί καταψήφισαν το νομοσχέδιό του για την προστασία των πολιτών από τα φαντς, την ώρα που το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία είναι τεράστιο, εξού και οι μαζικές κινητοποιήσεις των πολιτών τις τελευταίες ημέρες. Εμείς εδώ πάλι περιμένουμε αύριο τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μάρκο Ρούμπιο, για ενεργειακά και άλλες συμφωνίες. Στον απόϊχο των αποκαλύψεων για την προειδοποίηση Γκυλφόιλ στο Σταύρο Παπασταύρο ότι μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να ρίξουν την ελληνική κυβέρνηση όπως έκαναν στη Ρουμανία. Και όπως αποκάλυψε η Αυγή της Κυριακής στο πρωτοσέλιδό της, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας ασκείται από λομπίστες και εταιρείες. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Νταρτζάνου στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας. Μετά από πάρα πολύ καιρό στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για να βγει ο μήνας και σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει την 13η σύνταξη παρά τα μεγάλα πλεονάσματα και τις ευελιξίες, δήλωσε ο Νίκος Παπάς για το προσχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Σύμφωνα με αυτό, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης θα φτάσει τα 9,15 δις ή το 3,3% του ΑΕΠ και τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω κατά 2,15 δις. Η ανάπτυξη προδιαγράφεται στο 2,3% και ο πληθωρισμός στο 2,6% και η ανεργία στο 7,9%. Με το βλέμμα στην άμυνα, την ενέργεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή, φτάνει αύριο στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έστειλε μήνυμα στήριξης στην Kimberly Guilfoyle, συνδέοντας το έργο της με την προώθηση των ενεργειακών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο. Στον αμυντικό τομέα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη διμερή στρατιωτική συνεργασία στις αμερικανικές εγκαταστάσεις επί ελληνικού εδάφους και στα εξοπλιστικά προγράμματα με αιχμή την απόκτηση των F-35. Προώρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρος Σάντζεθ, αποφασίζοντας τη διάλυση της Βουλής 9 μήνες πριν από την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής περίοδου. Η απόφαση έρχεται μετά την απόρριψη από τη Βουλή 2 κυβερνητικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που καταψηφίστηκαν από το δεξιό Λαϊκό Κόμμα και από το ακροδεξιό Vox με τη σύμπραξη του Εθνικιστικού Κόμματος. Τα μέτρα Σάντσεθ είχαν κατατεθεί ως απάντηση στις κοινωνικές αντιδράσεις που ακολούθησαν την έξωση από το σπίτι της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ στη Μαδρίτη. Μεγάλες κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και το Σαββατοκυριακό με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους σε όλη την Ισπανία που ζητούσαν άμεσες λύσεις στη στεγαστική κρίση και τις εξώσεις. Με τις καταθέσεις των γονέων του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών, συνεχίζεται σήμερα η δίκη στη Λάρισα. Ο πατέρας του αναφέρθηκε στις σοβαρές ελλείψεις και τα προβλήματα ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο και υποστήριξε ότι η κατάσταση ήταν γνωστή στους αρμόδιους υπουργούς μεταφορών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πυρόσφαιρα για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Η μητέρα του 22χρονου, Δέσποινα Γκανίδου, μίλησε για το παιδί της και ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ξεκινά σήμερα η αποτίμηση των ζημιών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη, όπου διαπιστώνονται σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, αγροτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, υποδομές και κατοικημένες περιοχές. Ιδιαιτέρως έχουν πληγεί περιοχές Μυλοποτάμου, Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Στο φαράγγι της Αμαριάς παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι. Η επιχείρηση απομάκρυνσής τους θα ξεκινήσει όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού. Το οροπέδιο Λασιθίου επισκέπτεται κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον γραμματέα οργανωτικού, τον Γιάννη Μπουλέκο. Το ίδιο γνωστό μοτίβο στη διαχείριση της κυβέρνησης για τις υποκλοπές των ΟΠΚΕΠΕ και τα ΤΕΜΠΗ, επισημαίνει η Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι όπου υπάρχει ευθύνη υπάρχει και συγκάλυψη. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξή της στο ΣΚΑΙ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η προτεραιότητά της δεν είναι η πλειοψηφία των πολιτών που δοκιμάζεται από την αλαζονία και την αναλγησία της, αλλά τα οικονομικά συμφέροντα των ολιγαρχών που τη στηρίζουν εδώ και 7 χρόνια. Συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλη τη χώρα με βασικό αίτημα τη μείωση του κόστους των καυσίμων. Στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν χθες σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, ενώ παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλαιά παραλία από την περασμένη Πέμπτη. Κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και στην Πειραιά στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης των αλλιέων με συγκεντρώσεις στα λιμάνια την ερχόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Να ληφθούν έκτακτα μέτρα για ανακούφιση και να αξιοποιηθούν οι παρεκκλήσεις για τον αυτόντι πυρετό στη Λέσβο, ζητεί με ερώτησή του στην Κομισιόν ο αντιπρόεδρος της ΛΕΒΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, η Αυγή και το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up, comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Παράλληλα θα λειτουργεί ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη διεθνή επικαιρότητα, στο δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου, θα αναμετρηθούν για την Προεδρία στη Βραζιλία ο δεξιός υποψήφιος ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του ακροδεξιού Ζάιχ, που έλαβε περί το 47% των ψήφων, και ο κέντρο αριστερός, ο Λούλα ντα Σίλβα, με το 45%. Το μάτς τώρα αρχίζει, είμαστε στην παράταση, δήλωσε ο Λούλα. Και ο καιρός βελτιωμένος αύριο σε όλη τη χώρα, πρόσχερες νεφώσεις το πρωί και τοπικά περιορισμένη ορατότητα, ανεμία από 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, από 25 έως 28 βαθμούς στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα, 24 με 26 στις άλλες περιοχές. Θερμοκρασία στη Αττική και Θεσσαλονίκη από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και ξεκινάμε φυσικά με τον πολιτικό μας συντακτική αναλυτή, τον Κώστα Σαββόπουλο. Ωραίο δώρο, Κώστα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
13: Καλό μεσημέρι.
12: Επιφύλαση.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όντως, πικρή αναμένεται να είναι η τούρτα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας που θα κόψει αργότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απογευματινή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ. Τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο καθιστούν το στόχο της αυτοδυναμίας ανέφικτο με τα σημερινά δεδομένα, αλλά τροφοδοτούν και ορέξεις και σενάρια για την επόμενη μέρα της παράταξης και κυρίως για το κατά πόσο αυτή θα έχει στο τιμόνι της τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm. Διότι από χθες, σύμφωνα, όχι μόνο από χθες και νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τις ερμηνείες που κυριαρχούν στο γαλάζιο παρασκήνιο, ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε νέα τροφή στο σενάριο, στο οποίο έχουμε αναφερθεί και εμείς πολλές φορές εδώ, περί στόχευσής του να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία υπό την προϋπόθεση ότι εκείνη θα αλλάξει αρχηγό έπειτα από ένα αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα που θα δένει τα χέρια του κ. Μητσοτάκη. Ο διάλογος του πρώην Πρωθυπουργού με τον Διευθυντή του Γραφείου του Νίκο Τσιούτσια, που ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα, εξέπεμψε σαφή μηνύματα. Ο Αντώνης Σαμαράς κάθε άλλο παρά διέψευσε αυτό το σενάριο, το οποίο τέθηκε από τον συνεργάτη του σε αυτό τον διάλογο. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση, Κατερίνα, και δείχνουμε την πρόθεση του Αντώνη Σαμαρά να ανοίξει και άλλα ζητήματα. Mm. Ο Νίκος Τσιούτσιας σχολιάζει με σκοπτικό τρόπο τη συζήτηση για την ακρίβεια, λέγοντας ότι θα βγει στον δρόμο για να δει πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν, προφανώς για να τρολάρει τον βουλευτή Σπύρο Κουλκουδίνα, ο οποίος είχε καταστήσει την κίνηση στους δρόμους ως δείκτη ευημερίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Παρασκευή την Πιερία. Δεν μπόρεσαν ωστόσο από το Μαξίμου να κρύψουν τον κύριο Κουλκουδίνα από το κάδρο. Ναι. Τον είδαμε δίπλα. ναι, όντως. Ναι. Τον είδαμε δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη. Και σε άλλο σημείο, για να μην μας λένε και τίποτα κακομύριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης, συνέχισε με το ίδιο σαρκαστικό ύφος ο στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού με τον Αντώνη Σαμαρά να ρίχνει την τελευταία δόση του δηλητηρίου. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Mm. Ο Χάρης, θυμίζουμε, είχε περάσει και από το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη. Και ξέρεις κάτι ακόμα, αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε καν να τον μπαζώσουν. Mm. Η τελευταία αποστροφή στη σκιά της παραπομής Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο καταδεικνύει ότι ο Αντώνης Σαμαράς αναβαθμίζει τα τέμπη στην πολιτική του ατζέντα και σύμφωνα με ερμηνείες φιλοδοξεί να εκφράσει εκείνα τα κύματα των νεοδημοκρατών που έπαψαν να στηρίζουν το κυβερνών κόμμα μετά τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια των πρώτων μηνών του 2025 με το αίτημα της διαλεύκασης του εγκλήματος των Τεμπών. Τώρα, ποια είναι η απάντηση που μας έδιναν νωρίτερα κυβερνητικά στελέχη? Ότι ο Αντώνης Σαμαράς αποδεικνύει πως διαθέτει την τεχνογνωσία, όπως είχε πει και ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, να βλάπτει το κόμμα που τον ανέδειξε και τον συγχώρεσε μετά την αποστασία του 1993 και μετά τον έκανε πρωθυπουργό. Οι ίδιοι συνομιλητές του Κυριάκου Μητσοτάκη μας έλεγαν ότι, ή πιο σωστά ευελπιστούσαν εδώ, ότι οι εκβιασμοί Σαμαράς θα λειτουργήσουν ως μοχλός εισπύρωσης γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, του Μητσοτάκη, ιδιαίτερα εκείνων των γαλάζιων ψηφοφόρων του 2023 που απεχθάνονται, όπως λένε, τα ανεύθυνα αντιδημοκρατικά παιχνίδια σε μια περίοδο αβεβαιότητας και γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Βλέπουμε να χρησιμοποιείται δηλαδή, Κατερίνα, η ίδια η καραμέλα στο όνομα της εισπύρωσης. Πολλοί αμφιβάλλουν αν όντως αποτελεί εκτίμηση αυτή των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ή μια, τέλος πάντων, ελπίδα πολύ πολύ μακρινή.
12: Η τελευταία γραμμή άμυνας, ίσως, θα προσθέταμε.
13: Έτσι, ναι, βέβαια.
12: Πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Διότι βέβαια, το επιχείρημα το έχει απαντήσει σε άλλη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς και η δική του, ότι ακριβώς κάνει τις παρεμβάσεις για να σώσει τη Νέα Δημοκρατία που έχει γίνει σημειωτική και όχι για να τη βλάψει.
13: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς αυτό. Και εδώ βέβαια οι λάτρεις της μπλε κουζίνας κάνουν και άλλες σκέψεις. Συνδέουν το γεγονός ότι οι διαδοχικές παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, γιατί είχαμε και τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά το Σάββατο, έτσι, για την συμφωνία των Πρεσπών, και το γεγονός ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, εξέφρασε θαυμασμό για το κρατήδιο των Σκοπίων, όπως είπε, κάνοντας λόγο για μακεδονικό πολιτισμό και δήθεν μακεδονική γλώσσα. Έβαλε και τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ στην εξίσωση και, αν μη τι άλλο, έδειξε ο Αντώνης Σαμαράς, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν θα αργήσει να προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του κόμματός του. Οι λάτρες λοιπόν της μπλε κουζίνας συνδέουν το γεγονός ότι οι διαδοχικές παρεμβάσεις του κ. Σαμαρά πραγματοποιήθηκαν στον απόϊχο της πολυπληθούς εκδήλωσης του Νίκου Δένδια στον Άλυμο το βράδυ της Παρασκευής. Οι σχέσεις των δύο πολιτικών άλλωστε ουδέποτε διαταράχθηκαν, Κατερίνα, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μεσίνιος θα έβλεπε θετικά την είσοδό του στο κυβερνητικό παιχνίδι σε περίπτωση που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναλάμβανε ή αναλάβει τα ηνία της Νέας Δημοκρατίας.
12: Μάλιστα.
13: Η πιο παρατηρητική...
12: Αρχίζει διαλύνει το τοπίο αρκετά, Κώστα.
13: Ναι. Και αν θες να μπούμε και πιο βαθιά στο τοπίο, οι πιο παρατηρητικοί στάθηκαν και στο γεγονός ότι στην εκδήλωση του κυρίου Δένδια το παρόν έδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η Wall Street Journal έχει εντοπίσει ένα πλέγμα επαφών ανάμεσα στην Kimberly Guilfoyle, τον Ελληνοαμερικανό λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο και τον επικεφαλής της Άκτορ, Αλέξανδρο Εξάρχου, γύρω από την προώθηση ενεργειακών σχεδίων, και η ίδια εφημερίδα έχει γράψει επίσης ότι η Kimberly Guilfoyle ταξίδευε με ιδιωτικό αεροπλάνο που της είχε παραχωρήσει ο κύριος Εξάρχο. Ας το κυκλώσουμε.
12: Βέβαια.
13: Αυτό
12: είναι πολύ ενδεικτικό αυτό.
13: Βεβαίως, βεβαίως. Όλα αυτά δίνουν τροφή για σκέψεις και συμπεράσματα.
12: Ναι.
13: Εν ώψη της επόμενης ημέρας, η γαλάζια ρόδα, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, γυρνάει με ηλικιώδεις ρυθμούς και το χτύπημα Σαμαρά πραγματοποιείται και στη σκιά των συγκρούσεων εντός της πρωθυπουργικής οικογένειας. Δεν είναι μόνο το ρήγμα Κυριάκου Μητσοτάκη, Ντόρας Μπακογιάννη. Θα δούμε αν θα μεταβληθεί σε ρήξη αυτό που σηκώνει σκόνη στο γαλάζιο οικοσύστημα, αλλά είναι και η τελευταία παρέμβαση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Μιλώντας στο Olympia Forum στην Ηλία με θέμα την άνοδο της ακροδεξιάς, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού συνέδεσε ευθέως το στεγαστικό με την ενίσχυση της ακροδεξιάς, λέγοντας με νόημα ο κ. Δημητριάδης, όταν ανεβαίνουν τα άκρα, κάτι δεν έχει κάνει καλά το κέντρο.
12: Μάλιστα.
13: Η ευθύνη, κατά τον ίδιο,
12: μάλιστα,
13: δεν βαραίνει τους ψηφοφόρους, αλλά τα κόμματα που δεν έλυσαν τα προβλήματά του.
12: Το είδαμε και αυτό το Γρηγόρη.
13: Και περιμένουμε τα γενέθλια τώρα.
12: Και περιμένουμε τα γενέθλια με 16 σημειωτικούς υπουργούς. Έτσι είναι το σχήμα.
13: Είναι
12: το μάξιμο, βεβαίως.
13: Με 16 σημειωτικούς
12: υπουργούς και στελέχη.
13: Και στελέχη λείπουν οι πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς, Κώστας Καραμαλής, ο κ. Καραμαλής προτιμά να τοποθετηθεί σήμερα σε εκδήλωση που έχει να κάνει με, με τις ελληνοκινέζικες σχέσεις και την νεολαία. Αύριο Σαμαράς και Βενιζέλος θα είναι σε συνέδριο της εφημερίδας το Βήμα. Εδώ αναβιώνει ένα κλίμα 2012-2014. Από σήμερα και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος τα έχει σπάσει με την παλιά φρουρά πλήρως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημάνει για το μέλλον.
12: Είναι διάβολο εβδομάδα για τον Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ένα τίτλο, Κώστα, έτσι.
13: Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γιατί βλέπεις ότι οι κύκλοι της ηρεμίας δεν επανέρχονται.
12: Ναι.
13: Κάθε εβδομάδα συμβαίνει και κάτι. Τη μία είναι τα φάλσα.
12: Ναι.
13: Τη μία είναι την άλλη τα μηνύματα της Δώρας Μπακογιάννη.
12: Ναι.
13: Την άλλη τα μηνύματα του Κώστα Μπακογιάννη. Την άλλη απαντήσεις του Πρωθυπουργού.
12: Ναι.
13: Την άλλη κοινικές δηλώσεις βουλευτών που τρέχουν να μαζέψουν και δεν μαζεύονται.
12: Ναι, ναι.
13: Την άλλη οι προσωπικές απόψεις του κυρίου Συρίγου. Δηλαδή είναι ένα πλέγμα παρεμβάσεων και κινήσεων και μια εκτεταμένη παρασκηνιακή, αν θέλεις, δραστηριότητα που στριμώχνει συνεχώς το Μέγαρο Μαξίμου στα Σχοινιά.
12: Μάλιστα. Αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα από τον Κώστα. Όπως και να έχει, δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, η ίδρυση κόμματος Σαμαρά και η παρουσία Σαμαρά στο πολιτικό παιχνίδι. Αφορά και ενδεχομένως επανακαθορίζει τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού συνολικά. Έτσι, και στο
13: φυσικά,
12: πολιτικό
13: όλα αυτά.
12: 6 μήνες πριν από τις εκλογές, περίπου.
13: Όλα αυτά αφορούν όλους μας, όλους τους πολίτες. Δεν είναι έσω κομματικό κουτσομπολιό ή παιχνίδι.

0: αφορά όλους μας. Και όντως οι κινήσεις του και το παρασκηνιακό παιχνίδι ούτως ή άλλως, αλλά και το παιχνίδι προσκηνίου που παίζει ο Αντώνης Σαμαράς, ναι, όλα αυτά λοιπόν οδηγούν σε ανακαθορισμό του πολιτικού σκηνικού και αφορούν όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως.
1: Και όλο το πολιτικό σύστημα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσετε πολλά περισσότερα από τον Κώστα στην εκπομπή του στις 6 το απόγευμα. Εμείς πάμε στο Μιχάλη Τρικά για τις εξελίξεις στην Ισπανία. Πρόωρες εκλογές, ήταν ευνηδιαστική. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Η κίνηση Σάντσετ, ή την περιμέναμε μετά την καταψήφιση του νομοσχεδίου του? Γιατί...
2: Μετά την καταψήφιση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μονόδρομος, αλλά παρόλα αυτά είχε ένα στοιχείο έκπληξης, γιατί έρχεται σε μια στιγμή η προσφυγή στις κάλπες, στην οποία οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές τόσο για τον ίδιο όσο και για την αριστερά. Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία μέτρηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας El País και του δικτύου Cadena εμφανίζει τους συντηρητικούς του Λαϊκού Κόμματος να προηγούνται με 31,6%, τους σοσιαλιστές να ακολουθούν με 27,4% και τρίτο το ακροδεξιό Vox, το φρανκικό, τους νοσταλγούς του φρανκισμού, που έχουν πια σκαρφαλώσει στο 18,4%. Δηλαδή δεν είναι εικόνα ενός πρωθυπουργού που είδε μια ευκαιρία σε κάποια μέτρηση και έσπευσε να την εκμεταλλευτεί. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι η κοινοβουλευτική φόρμουλα πάνω στην οποία στηρίχθηκε η κυβέρνηση Σάντσεθ όλα τα τελευταία χρόνια μετά τις εκλογές του 2023 έδειχνε ότι είχε πια φτάσει στα όρια της. Κάτι που φάνηκε καθαρά από την ήττα των δύο κυβερνητικών νομοθετημάτων στο Κοινοβούλιο. Να θυμίσουμε λίγο τους αριθμούς. Ναι. Το ΦΕΣΟΕ και το ΣΟΜΑΡ μαζί που αποτελούσαν την κυβερνητική πλειοψηφία διαθέτουν αυτή τη στιγμή, διέθεταν 147 έδρες, ένα κοινοβούλιο 350 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια κυβέρνηση μειοψηφίας και ο Σάντσεθ κατάφερε να επανεκλεγεί το 2023 και να περνά νόμους μόνο και μόνο χάρη στην υποστήριξη καταλανικών εθνικιστικών κομμάτων, βαστικών και των μικρών περιφερειακών δυνάμεων. Δεν υπήρχε ποτέ μια άνετη κυβερνητική πλειοψηφία. Υπήρχε μόνο αυτό η εύθραυστη συμμαχία που είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2023 δεν είχε καταφέρει η κυβέρνηση να περάσει νέο προϋπολογισμό και είχαμε απλώς την παράταση αυτού του προϋπολογισμού κάθε φορά, γιατί ο Ισπανικό Σύνταγμα δίνει την δυνατότητα, όταν δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισμός, να παρατείνεται ο προηγούμενος, αλλά με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση Σάντσεθ έμενε εγκλωβισμένη στο δημοσιονομικό πλαίσιο του 2023, έχοντας ελάχιστες δυνατότητες αυτοσχεδιασμού πάνω αυτά. Και τελικά η σύγκρουση με τους καταλανούς εθνικιστές του κόμματος Junts έδωσε τη χαριστική βολή. Μιλάμε για ένα κόμμα που, αν και έχει κάποιο, το τελευταίο διάστημα έχει επαναφέρει το κεντροδεξιό πολιτικό του προφίλ και υποστήριξε ότι τα μέτρα για την προστασία των ενοικίων θα περιόριζαν την προσφορά κατοικιών τελικά και θα φόρταναν στους μικρούς ιδιοκτήτες μεγάλο μέρος της θεραστικής κρίσης. Έτσι, η ήττα στο Κοινοβούλιο στάθηκε η αφορμή για τα όσα είδαμε τις επόμενες ώρες.
1: Τώρα, το γεγονός όμως ότι μετά την έξωση της 87χρονης της Μαρή Κάρμεν, ακριβώς, που προκάλεσε αυτό το κύμα χιλιάδες διαδηλωτές, έτσι, κάθε μέρα, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, υπέρ της υπεράσπισης της στέγης, αυτό μπορεί να βοηθήσει εντός εκτός εγωγικών το Σάντσεθ να κερδίσει την κοινωνία,
2: Ναι, είναι το βασικό του στοίχημα.
1: Έχει
2: δηλαδή,
1: και πάτημα δηλαδή. Σου λέει δεξιά, ακροδεξιά. Είναι εναντίον της κοινωνίας. Ναι, ναι.
2: Προσπαθεί να μεταφέρει την πολιτική ατζέντα από εκεί που μέχρι πρότινος ήταν για τα σκάνδαλα στα οποία είχε μπλακεί και το κόμμα του, την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, την οποία είχε αγρίως εκμεταλλευτεί η ακροδεξιά και η δεξιά. Οπότε εδώ επιχειρεί μια τρίπλα, δικαίως δηλαδή, δεν είναι πολιτικάτικος τακτικισμός. Βλέπει την κοινωνία να βγαίνει μπροστά σε αυτό το ζήτημα και λέει: να μια ευκαιρία να
1: και
2: δώσουμε
1: τις εκλογές. Εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ προσπάθησα να σε σώσω.
2: Να δώσουμε τις εκλογές για ένα ζήτημα που είναι προνομιακός χώρος της αριστεράς αυτή τη φορά, όχι της δεξιάς, όπως είναι με το μεταναστευτικό και κάτι τέτοια.
1: Και μπορεί να τους εκθέσει εξ αυτού. Εγώ είμαι
2: αυτό,
1: μαζί σας.
2: Ακριβώς. Ναι. Να αναφέρω ότι υπάρχει μια κοινωνική πλειοψηφία που αποτυπώνεται, παρότι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις αυτά τα νούμερα να προηγούνται οι δεξιοί. Το 65% σύμφωνα με τις ίδιες μετρήσεις των Ισπανών υποστηρίζει την επιβολή ανώτατων όριων ουρίων στα ενίκια, περιορισμό στα τουριστικά διαμερίσματα τύπου Airbnb και ελέγχου στα μεγάλα φαντς που αγοράζουν τα τελευταία χρόνια σοριδών διαμερίσματα στη Μαδρίτη, τη Βαρκελόνη και πάει λέγοντας. Πάντως για το Σάντσεθ να υπογραμμίσουμε ότι ενώ επιχειρεί αυτό το πράγμα και λέει

0: μαζί με την κοινωνία. Δεν μπορεί κανείς να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, να παραγνωρίσει ότι κυβερνά πια αρκετά χρόνια. Οπότε για ένα και σωστά έρχεται η κριτική από αριστερά, ότι τα λες αυτά, αλλά κυβερνάς και 8 χρόνια τώρα. Δηλαδή ναι, είσαι σε έναν βαθμό συνυπέτειος για την κατάσταση.
1: Ναι, εντάξει, έχει βάση αυτό. Φυσικά έχει βάση. Ναι. Αλλά ο Σάντσερ γενικώς όλα τα τελευταία χρόνια που είναι στη θέση που είναι, είδαμε και τη στάση κράτησε απέναντι στο Παλαιστινιακό, είδαμε και τη στάση του τώρα απέναντι στο στεγαστικό.
0: Για την υπόλοιπη Ευρώπη είναι παράδειγμα, συζητάμε. Ναι. Απλώς λέω πως είναι στην ίδια την Ισπανία είναι τυχαίο ότι βγαίνοντας ο ίδιος έσπευσε να τονίσει αυτό το προφίλ, ότι εμείς τα βάλαμε με γενοκτόνους αναφερόμενους στο Ισραήλ, τα βάλαμε με τυράννους αναφερόμενους στον Τραμπ. Τα βάλαμε έτσι. Δηλαδή πιο πολύ έφερνε μπροστά την εξωτερική του πολιτική, που είναι όντως ανεξάρτητη και
1: κεντροαριστερό του προφίλ.
0: Ναι, αλλά τέτοια. Για το στεγαστικό το ίδιο δεν έχει τόσους λόγους να πανηγυρίζει και να πει ότι έκανα πράγματα, γιατί πραγματικά δεν έχει κάνει τόσο όσο είναι ότι οξυμένο το πρόβλημα. Ναι. Και να πούμε και για την υπόλοιπη αριστερά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν και η Ενωμένη Αριστερά και ο συνδυασμός του Σουμάρ που στηρίζει την κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις έρχεται αρκετά εκεί που στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 12%, τώρα εμφανίζεται στο 8%. Και αυτό είναι δυστυχώς το παράδοξο, σε μια στιγμή που η ίδια η κοινωνία, ένα κοινωνικό ζήτημα που παραδοσιακά θα περίμενε κανείς να ευνοεί την αριστερά, ξαφνικά βρίσκεται στο επίκεντρο, με την ίδια την αριστερά να είναι κατακερματισμένη. Γιατί αυτή τη στιγμή το Σουμάρ με το Ποδέμος προσπαθούν, υπάρχει η Ενωμένη Αριστερά και το Σουμάρ που προσπαθούν να συγκροτήσουν το Φρέντε Άμπλιο, το ευρύ μέτωπο, αλλά Γαλλία, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα, ένα κοινό εκλογικό συνδυασμό τη αριστερά. Με το Ποδέμος μέχρι στιγμή να μένει απ' έξω και να ψάχνει το δικό του ψήφιο στις εκλογές. Οπότε όλα αυτά με βάση και τον ισπανικό εκλογικό νόμο μπορεί να έχει πολύ, να δυσκολέψουν πολύ την κατάσταση για τη δημιουργία μιας κοινωνικής πλειοψηφίας της αριστεράς.
1: Μάλιστα. Παντού τα ίδια με έναν τρόπο. Παντού. Αυτό
0: είναι αυτό. Ο κατακερματισμός είναι πανευρωπαϊκό.
1: Ό,τι ζούμε εδώ το βλέπουμε και στον κατακερματισμό και κυρίως το μείζον στεγαστικό πρόβλημα και η ανεξέλεγκτη δράση των φαντς παντού και κυρίως στις χώρες του Νότου. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη...
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 2:30.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
3: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Οδήγησε και στην πτώση της κυβέρνησης Μπολετζάν το Μάιο.
1: Αυτό που είπε η Γκυλφόιλ, που φέρεται να είπε σύμφωνα με τις αποκαλύψεις
0: των
1: Αμερικανών, των Αμερικανικών μέσων, έτσι, δηλαδή Wall Street Journal, Financial Times κτλ. Που είπε ότι εμείς ρίξαμε τη Ρουμανία και μπορούμε να κάνουμε το ίδιο να πάσα στιγμή ακόμη και εδώ.
0: Λέμε λοιπόν ότι και ποιο θέμα είναι ο καυγάς. Άρα ο καυγάς είναι για κάποια παρασκηνιακά θέματα τα οποία δεν μας τα λένε, διότι επισήμως όλοι πανηγυρίζουν, Έλληνες και Αμερικανοί, ότι ζήτω μας και μπράβο μας που συμφωνούμε και η Ελλάδα είναι ο μεγάλος εταίρος ενεργειακά στην περιοχή και όλα πάνε μια χαρά. Ναι. Άρα γιατί γίνεται καυγάς? Γιατί βρίζει το Αβασταύρο ή Γκυλφόιλ, αφού όλα πάνε μια χαρά?
1: Και ποια είναι η απάντηση?
0: Γι' αυτό λέμε. Η απάντηση είναι λοιπόν ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει τη χασούρα για αυτά που είπαμε προηγουμένως και προφανώς υπάρχουν και διαφορές για το από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Ερώτημα αυτό, πρώτο. Ποιος θα πληρώσει ποιος νομίζεις ότι θα πληρώσει τη χασούρα έτσι όπως διαμορφώνεται τα πράγματα?
0: Ακόμα και ο επικεφαλής του Άκτορα της ελληνικής εταιρείας που βγήκε ο εξάρχου πριν από λίγες εβδομάδες είπε, άφησε να εννοηθεί ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν προχωράει το όλο θέμα όπως θα θέλαμε και τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε κτλ. Κανένας δεν μπορεί, κανένας δεν είναι από όλες αυτές τις χώρες σε θέση να πληρώσει μια τόσο μεγάλη χασούρα όπως την εννοούν αυτοί που την εννοούν. Και γιατί πέρα από τα επίσημα συμβόλαια, ίσως κρύβονται και άλλα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και άρα το κόστος θα είναι μεγαλύτερο, το οποίο πώς θα το πληρώσει αυτό? Γιατί να το πληρώσει? Σωστή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο όμως και από εκεί και εκεί φτάσαμε. Στην Αυγή της Κυριακής και γράψαμε, φαίνεται για άλλη μια φορά ότι εδώ, όπως τα εσωτερικά θέματα έχει στα εξωτερικά, λομπίστες, εταιρείες, αμερικάνικες εταιρείες, αμερικάνοι λομπίστες και εγχώριοι επίσης, κάνουν κουμάντα και καθορίζουν και την εξωτερική πολιτική.
1: Ναι.
0: Διότι είναι αντίληψη αυτό που λέγαμε παλιά, Κατερίνα, ότι η γιοταχή εξωτερική πολιτική.
1: Το έχει πει η Ρένα τώρα, την πρώτη στιγμή αυτό.
0: Εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν και παραπάνω πράγματα και ότι τελικώς παράγοντες εξωθεσμικοί, ας το πούμε έτσι, παράγοντες που δεν είναι το ελληνικό κράτος, δεν είναι καν η ελληνική κυβέρνηση, καθορίζουν την πορεία των πραγμάτων.
1: Θα σου έλεγε κάποιος ότι αυτό γινόταν κατά κάποιο τρόπο πάντα, αλλά
0: αλλά όχι σε αυτή τη διάσταση και
1: τόσο προσχημάτιστα και τόσο με όρους... Άρα γιατί έρχεται ο Ρούμπιο στην τελική, Σπύρο, πιστεύεις?
0: Έρχεται ο Ρούμπιο διότι και η ελληνική κυβέρνηση, και η ελληνική κυβέρνηση ήθελε να έρθει, διότι θα υπάρχουν ήδη πανηγύρια και χαρές ότι ορίστε ο Ρούμπιο, στρατηγικός διάλογος, είμαστε, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στην καλύτερη του στιγμή, ποτέ δεν ήταν τόσο καλές, εξαιρώντας τα νεύρα και τα, να μην πούμε,
1: τα όσα
0: γαλλικά, ας πούμε, εξαιρώντας αυτά, είναι στην καλύτερη του στιγμή, μάλιστα. Λοιπόν, και έρχεται προφανώς και για να δει το παραπέρα τι ακόμα μπορεί να γίνει, αλλά ακούμε και για οπλικά συστήματα ακόμα. Υπάρχει στο τραπέζι πάντα, υπάρχουν τα F-35, που έτσι κι αλλιώς έχει κλειστεί μια αρχική συμφωνία ότι θα πάρουμε τα F-35 εμείς, δηλαδή μετά τα Ραφάλ, μετά τις Μπελαρά, μετά από όλα αυτά, υπάρχει άλλο ένα μεγάλο συμβόλαιο πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων που λέγεται F-35, δισεκατομμυρίων μάλλον θα φτάσει το ύψος.
1: Ναι.
0: Επομένως, γιατί να μην έρθει ο Ρούπιου υπό αυτές τις προϋποθέσεις, για να πει ότι. Και για να καλύψει και την κυρία Γκυλφόιλ, προφανώς, την οποία ήδη έχει καλύψει.
1: Το έκανε ήδη, το έπαιρνε. Να έκανε μια δήλωση.
0: Πριν εμφανιστεί εδώ, το είπε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα, σωστά, έχει θέσει πλέον εκεί ένα ζήτημα θεσμικό. Λέγοντας η κυρία που είναι εκεί, είναι εκπροσωπικοτή των ΜΕΝ, αλλά είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Στη Ρουμανία τι ακριβώς κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Στην Αλβανία τι κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Στη Βουλγαρία τι κάνει. Και τι κάνει και στην Ελλάδα τελικά.
1: Ναι.
0: Και τι κάνει με όλους αυτούς τους λοπίστες που υπάρχουν γύρω-γύρω, διότι το λόμπι είναι επίσημο στις ΗΠΑ, αλλά υπάρχουν κανόνες και όρια. Τηρούνται οι κανόνες και τα όρια των Αμερικανών για το lobbying που γίνεται και για άμα από τον κύριο Μαραφάτσο ή δεν ξέρω από ποιον άλλον κύριο. Αυτά τα θέματα έθεσε ο Wall Street Journal και στη συνέχεια και η Financial Times.
1: Και μετά οι δημοκρατικοί αντέδρασαν στις ΗΠΑ, έτσι.
0: Και μετά έρχεται το Δημοκρατικό Κόμμα και ζητάει εξηγήσεις επισήμως στο Κοινοβούλιο τι κάνει η κυρία Γκυλφόιλ και τι κάνουν οι κοιλοπίστες γύρω από την κυρία Γκυλφόιλ.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να
0: είμαστε
1: δούμε.
0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα και κυρίως πολύ συμφέρουσα οικονομικά για κάποιους. Για ελάχιστους. Λοιπόν, είμαστε μια ωραία μπίζνα για να το πούμε αλλιώς. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Θα περιμένουμε την επίσκεψη. Θα μας τα εξηγήσεις όλα αναλυτικά όπως κάθε φορά. Ο Σπύρος Ορμολίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγής, που γνωρίζει πολύ καλά τα διπλωματικά θέματα. Όπως ακούσατε και στην αρχή, σήμερα κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Θα έχουμε πολλά να πούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Παπάς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Κοζάνη, έκανε ένα πρώτο σχόλιο.
11: 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για να βγει ο μήνας. Και σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη. Παρά τα μεγάλα πλεονάσματα και τις ευελιξίες.
1: Τώρα. Στην Κρήτη έχει ξεκινήσει η αποτίμηση των ζημιών που υπέστη το νησί από την άγρια κακοκαιρία που αφάνισε πάρα πολλές εκτάσεις, ιδιαίτερα στο Λασίθι, στο Μελοπόταμο, σε διάφορες περιοχές. Το οροπέδιο Λασιθίου, που από ό,τι φαίνεται έχει υποστεί και τις μεγαλύτερες ζημιές, δεν είναι μόνο η καταστροφή υποδομών, είναι και η απώλεια πολλών ζώων για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ήδη χυμάζονται όπως όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί και είναι εκεί στο Λασίθι με επικεφαλής της αντιπροσωπείας στον γραμματέα οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιάννη Τομπουλέκο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, σε εσένα και τους ακροατές μας.
1: Τι βρήκες εκεί, τι βρήκατε όταν φτάσατε?
12: Ολική καταστροφή.
1: Ολική, ε.
12: Αυτό που έχει υποστεί οι δυναμικές καλλιέργειες, η καλλιέργεια των κυπευτικών, όπως η πατάτα και η ντομάτα, αλλά και η πόλη και η κτηνοτροφία, είναι ολική καταστροφή. 100% καταστροφή έχει υποστεί η περιοχή. Και επειδή πριν από λίγο ενημερώθηκε για τη σύσκεψη που έχει συμβεί η Κρήτη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου σε σχέση με τα μέτρα αποκατάστασης που σκοπεύει να πάρει η κυβέρνηση, οι άνθρωποι ζουν στο πλαίσιο του φαντασιακού πλέον. Δηλαδή δεν έχουν αποφασίσει κανένα έκτο μέτρο, δεν έχουν αποφασίσει τίποτα και οι άνθρωποι θα έχουν πραγματικό πρόβλημα βιοπορισμού. Μιλάμε για 18.500 κατεστραμμένα στρέμματα αγροτικής παραγωγής.
1: Μάλιστα. Συν την απώλεια των ζώων για τους κτηνοτρόφους, έτσι.
12: Είναι και δεν είναι τόσο
1: μεγάλο ο αριθμός.
12: Δεν είναι πολύ μεγάλη η απώλεια των ζώων στο οροπέδιο, είναι στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Ναι, αλλά συνολικά στην Κρήτη.
12: Συνολικά στην Κρήτη, αλλά και η μεγάλη καταστροφή είναι στις καλλιέργειες της ντομάτας και πατάτας, που το Λασίθι είναι ο πρώτος παραγωγικός νομός σε αυτά τα δύο κυπευτικά για όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς αυτό που είπαμε και δεσμευτήκαμε και θα το φέρουμε και στη Βουλή τις επόμενες μέρες είναι ότι πρέπει να προκύψει άμεσα, χθες, μια πρωτοβουλία για 100% αποζημίωση. Με μια πρώτη πρωτοβουλία να δοθούν άμεσα χρήματα στους ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχει πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στο οροπέδιο Λασιθίου, στο Δήμο Οροπεδίου, και θα χρειαστούν οι άνθρωποι να βάλουν πετρέλαιο και δεν θα έχουν λεφτά να βάλουν πετρέλαιο. Να προκύψει δηλαδή άμεσα 100% αποζημίωση, να προκύψει άμεση βοήθεια, μια πρώτη μικρή βοήθεια προς τους ανθρώπους, να υπάρξει πρόγραμμα για την αποκατάσταση προς τους πιστωτές και να αποκατασταθούν οι πιστωτές, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι οι αγρότες περιμένουν να βγάλουν την καλλιέργεια τους και να πληρώσουν και τις προμηθευτές τους και τον πιστωτές τους, και ζητάμε για 3 χρόνια αναστολή πληρωμών προς το δημόσιο. Και προς τον ΕΦΚΑ και προς την εφορία. Αυτό ίσως να, και πάνω απ' όλα είναι πρέπει να τελειώσει το έργο, το αντιπλημμυρικό έργο το οποίο έχει παρατήσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και έχει αποχωρήσει και ο εργολάβος με ευθύνες της κυβέρνησης και γι' αυτό είχαμε και το αποτέλεσμα της τελευταίας πλημμύρας.
1: Οι προθέσεις έχουν φανεί ποιες είναι από την πλευρά της κυβέρνησης σε σχέση με
12: αυτό
1: τα αιτήματα.
12: Αυτό που ενημερώθηκα εγώ από περιφερειακούς συμβούλους της μειοψηφίας που ερευνήθηκα σε συνάντηση στην περιφέρεια, όπου έγινε και η συνάντηση με τους υπουργούς, είναι ότι θα πάνε με το πρόγραμμα αρρωγή και θα πάνε με κάποια πράγματα τα οποία είναι εντελώς γραφειοκρατικά και δεν δίνουν καμία ανάσα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί άμεση ανάσα στους ανθρώπους που έχουν υποστεί η ολική καταστροφή. Αυτό που λέμε εμείς άμεσα, θες. Έπρεπε να έχουν δοθεί αποζημιώσεις στους ανθρώπους και να γίνει καταγραφή και να πληρωθούν σύμφωνα με τη στρεμματική τους δυνατότητα.
1: Το
12: γιατί θάπηκαν οι καλλιέργειες μέσα στη γη.
1: Το προηγούμενο που έχουμε είναι πολύ κακό. Ακόμη δεν έχουμε ξοπλίσει τον Ντάνιελ. Έτσι, και πολύ φοβόμαστε όλοι και μακάρι
12: και
1: να, να διαψευστούμε, Γιάννη, έτσι, ότι δεν θα γίνει το ίδιο και στην Κρήτη.
12: Όχι, εδώ σε όλα σύρθη, στο Δήμο Ροπεδίου, το Μάιο είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές οι άνθρωποι από χαλαζόπτωση. Ούτε αυτά τα λεφτά έχουν πάρει. Γιατί βάζουν μπροστά τον ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι εντελώς δεδαλώδες και γραφειοκρατικό το σύστημα αποζημίωσης του ΕΛΓΑ. Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρωθούν. Θα φτάσουν μετά από 2 και 3 χρόνια. Για το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, το οποίο μου το είπανε τόσο εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, αλλά τόσο και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ζήτημα βιοπορισμού και ζωτικής συμμαχισίας τον τρόπο να τρέξουν γρήγορα οι αποζημιώσεις των ανθρώπων.
1: Δεν ρωτάω για την αγανάκτηση του κόσμου, γιατί νομίζω είναι αυτονόητο ότι, ότι είναι τεράστια έτσι. Μάλιστα, πόσο θα μείνετε, επιστρέφετε αύριο?
12: Αύριο το πρωί θα είμαι πίσω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
12: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα, καλή δουλειά εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο Λασίθι, λοιπόν. Όπως ακούσαμε, ο Γιάννης Σουμπουλάκος, ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, μας μετέφερε την εικόνα η οποία είναι ζωφερή για τους κατοίκους και του Λασιθίου και της Κρήτης συνολικά. Λοιπόν, αλλάζουμε πεδίο, αλλάζουμε θέμα. Είναι 2 και 44, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο. Για να δούμε. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη, στην υπόθεση δολοφονίας Μαζονάκη, όπως λένε πολλοί Μέρη Μπενέα. Η Μέρη Μπενέα, την ξέρετε εδώ οι ακροατές του Κόκκινου, είναι συνάδελφος, είναι καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ για το ΑΕΔΙΣΙΣ και πάντα έχει αποκαλύψεις. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, Μέρη?
13: Κατερίνα μου, βρισκόμαστε στην εξέλιξη της ανακριτικής έρευνας, βέβαια.
1: Ναι.
13: Θυμίζω φυσικά ότι 2 γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Οδρόπουλος, έχουν προφυλακιστεί στον Κορυδαλό για τη δολοφονία, όπως την είπες, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δώρο διαπαραλήψεως, δολοφονία ωστόσο έτσι, έτσι χαρακτηρίζεται. Τα νεότερα λοιπόν είναι ότι από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που έγιναν στον Γιώργο Μαζονάκη, βρέθηκε στο αίμα, μάλλον τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν στο Μαζονάκη, βρέθηκαν στο αίμα του, βρέθηκε ισχυρή αναισθητική ουσία προποφόλη και μυδαζολάμη. Είναι 2 ουσίες που συνιστούν μέθη, όπως λένε οι γνωρίζοντες, και χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Αυτό είναι σημαντικό και επιβαρυντικό, γιατί από ό,τι λένε η ιατρική... Οι γιατροί, μάλλον, να πω έτσι, άνθρωποι γνωρίζουν, οι ιατρικοί, οι ουσίες αυτές είναι τόσο δυνατές που βεβαίως καθιστούν μετά την αποκατάσταση το να επανέλθει κάποιος, όπως προσπαθούσε η ΓΑΚΑ να κάνει με το Μαζονάκη, πολύ δύσκολο, ακόμα δυσκολότερο. Εκείνη στην απολογία της, γιατί είδαν το φως δημοσιότητας πολλά στοιχεία από τις απολογίες και των δύο, το είχε αρνηθεί. Ότι έδωσε μέθη. Όμως τα νεότερα είναι και οι πληροφορίες ότι καταρχήν την προδίδουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.
1: Βέβαια, τη διαψεύδουν. Έτσι. Είναι περαιτέρω επιβαρυντικά για τη ΓΑΚΑ.
13: Ακριβώς.
1: Αποτελέσματα.
13: Και επίσης στοιχεία που έρχονται στο φως από τις έρευνες των αρχών μέσω διαδικτύου, που φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι στο ιατρείο μιλάγανε και σε μεταξύ τους αυτές τις ομαδικές συνομιλίες που έχουν. Που λένε από την πρώτη στιγμή ότι είχε δοθεί μέθη στο Μαζονάκη πριν μάθουν ότι πέθανε, ότι έμεινε εκεί στο ιατρείο και δεν συνήλθε ξανά. Επομένως, ένα στοιχείο επίσης επιβαρυντικό είναι και αυτό. Βέβαια, οι εργαζόμενοι, να πω ότι κάποιοι από αυτούς είχαν πει άλλα στην προανάκριση, στους αστυνομικούς και άλλα μετά στον ανακριτή, ίσως γιατί βεβαίως φοβήθηκαν από τις εξελίξεις και από όσα είπε και ο συνήγορος της οικογένειας Μαζονιά και ο κ. Λικούδης, ότι θα βρεθούν κατηγορούμενοι και λογικό είναι βέβαια η αψευδοκία κτλ. Έτσι λοιπόν και εδώ υπάρχει διάσταση στις καταθέσεις και πολλές αντιφάσεις στις καταθέσεις τους. Υπήρχε μία από τις εργαζόμενες που είχε πει μάλιστα ότι τον είχα δει να φεύγει ζωντανό. Πολύ μεγάλο ψέμα αυτό. Να φεύγει στην καρέκλα ζωντανός, γιατί είναι
1: αυτό είναι για να καταλάβουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ερμηνεία είναι βεβαίως, αλλά νομίζω είναι αρκετά βάσιμη. Για να καταλάβουμε τι πιέσεις δέχονται και οι εργαζόμενοι, ειδικά τις πρώτες ώρες ή την πρώτη μέρα, από τους εργοδότες τους που ήταν ο γιατρός και η σύζυγός του. Έτσι.
13: Ναι, γιατί είπαν στις καταθέσεις οι άνθρωποι αυτοί ότι η γιατρός, η κυρία Γάκα, τους είπε ότι η ευθύνη είναι συλλογική. Και πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Δηλαδή η συλλογική ευθύνη του εργοδότη που βγάζει τα εκατομμύρια.
1: Εκβιασμός, απειλή.
13: Με τους εργαζόμενους, ας πούμε, που δουλεύουν για το μεροκάματο.
1: Είναι απειλή, είναι στα όρια της τρομοκράτησης.
13: Βεβαίως είναι απειλή.
1: Βεβαίως.
13: Απειλή, είναι μια εκβιαστική τακτική, βέβαια. Ναι. Φοβούνται οι άνθρωποι αυτοί και ότι μπορεί να βρεθούν κατηγορούμενοι και ότι μπορεί να μπλέξουν περισσότερο. Τέλος πάντων, έχουν ανοίξει τα κινητά, έχουν ανοίξει με αίτημα του ανακριτή 6 κινητά. Και περιμένουμε βεβαίως τα αποτελέσματα από τις εταιρείες και τις τηλεφωνίες, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτά τα κινητά είναι πιανών, σε ποιους ανήκουν δηλαδή?
13: Είναι των δύο γιατρών και των εργαζομένων και τεσσάρων εργαζομένων εκεί στο ιατρείο.
1: Μάλιστα.
13: Δεν έχει γίνει αίτημα, και αυτό είναι περίεργο, από τον ανακριτή να ανοίξει το κινητό του υπνοθεραπευτή, του Μοσχανού, ο οποίος φέρεται ότι φαίνεται κιόλας ότι είχε στενή σχέση κυρίως με την κυρία Γάκα, γιατί είναι ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο έστειλε φωτογραφία με το Μαζονάκι στο κρεβάτι.
1: Με κλειστά τα μάτια,
13: Με κλειστά τα μάτια. Είναι γνωστό ότι υπήρχε σχέση και του υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, γιατί φαίνεται ότι τον περίμενε, από ό,τι ο ίδιος έχει πει κιόλας στην κατάθεση, το ενώ ο υπνοθεραπευτής έχει πει ο Μοσιανός, ότι θα πήγαινε μετά ο Μαζονάκης εκεί στις 5 ώρα στην Κηφισιά, τον περίμενε. Υπάρχουν κάποιες φράσεις που έχουν δει το φως δημοσιότητας, που είναι συγκλονιστικές, που φέρεται αυτός να λέει ο Μοσχανός, ότι όταν του λέει η Γάκα, ότι η γιατρός Γάκα, ότι ο Μαζονάκης αντιδρά, δεν ήθελε, φοβόταν ίσως ο άνθρωπος.
1: Αυτό που είπε, θα τον συγκυρίσω εγώ,
13: Και είπε, θα τον συγκυρίσω εγώ.
1: Ναι. Μέρη, τι γίνεται και αλλάζουν οι δικηγόροι διαρκώς της Ιωάννας Γάκα? Τους διώχνει ή φεύγουν μόνοι τους?
13: Μπορώ να πω πληροφορίες, γιατί οι δικηγόροι και οι δύο δικηγόροι, καταρχήν το γραφείο Αγαπηνού που είχε πάρει και τους δύο γιατρούς στην αρχή, έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τη Γάκα. Άρα το πρόβλημα είναι.
1: Χωρίς να εξηγεί γιατί.
13: Ναι, δεν εξηγεί. Εντάξει, υπάρχει και το απόρριτο το δικηγορικό, το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει,
13: αυτό.
1: Λέμε τώρα περιφραστικά το γιατί. Ναι.
13: Βλέπουμε πάντως εδώ ότι υπάρχει πρόβλημα με τη Γάκα μόνο. Ο Θοδωρόπουλος εξακολουθεί με το γραφείο Αγαπηνού. Εκείνη είναι τρεις δικηγόρους έχει μέχρι στιγμής, αλλά είναι ο τρίτος τώρα που αναλαμβάνει. Το γραφείο Αλεξανδρή έβγαλε και αυτό μια ανακοίνωση, και νομίζω και από την πλευρά τη δική της ότι δεν συμφωνεί με το να γίνονται, όπως είπε, τέλος πάντων, δημοσιεύσεις και να δημοσιοποιήσει μάλλον με ανακοινώσεις και τα λοιπά πριν πάρει τη δικογραφία το γραφείο Αλεξανδρή. Θεωρώ όμως, εγώ είναι μια δική μου
1: αίσθηση, ας πούμε,
13: αυτή,
1: και άποψη,
13: δική μου κρίση, από την εμπειρία μου τη μεγάλη στο δικαστικό ρεπορτάζ, εμένα προσωπικά δεν με πείθει αυτό. Δηλαδή το ότι ένα ζευγάρι συγκατηγορουμένων για μια τόσο βαριά ιστορία, ότι αλλάζει οι δικηγόρους, δεν έχουν τον ίδιο, το καταλαβαίνω, γιατί προσπαθούν, φαίνεται και από τις απολογίες τους, Κατερίνα, να δείξουν ότι, ότι διαφοροποιούνται, ας πούμε, μεταξύ τους. Διαφοροποιούν δηλαδή την περάσπιση τους. Αυτό γίνεται, η γνώμη μου και πάλι, έτσι, γιατί είναι ένας βολικός τρόπος, ένας από τους δύο, δηλαδή και κυρίως ο γιατρός, ο Θοδωρόπουλος, από την πρώτη μετοχή,
1: να την γλιτώσει, ή να αποφυλακιστεί.
13: Να βγει με κάποιο βραχιολάκι που επιδιώκει κτλ.
1: Και να έχει άλλη με ποινική μεταχείριση.
13: Να έχει άλλη μεταχείριση, είναι λογικό. Τώρα, το ότι αλλάζει δικηγόρους, προφανώς, επειδή οι πληροφορίες δικές μου είναι ότι έχει έρθει σε επαφή με πολλούς ακόμη, όχι μόνο με αυτούς τους δύο, δηλαδή τον κύριο Αλεξανδρή και τον κύριο Πανταζή, τον Πέτρο, που είναι το τελευταίο, έχει έρθει σε επαφή και με άλλους δικηγόρους, γνωστούς ποινικολόγους, και προφανώς έχει καταλήξει στον κύριο Παντάζη τώρα ως τρίτο δικηγόρο. Ναι. Θα δούμε αν θα παραμείνει και αυτός.
1: Ναι.
13: Μέχρι στιγμής δεν έχει κάτι αλλάξει. Δεν έχει κάνει ο ίδιος, δεν έχει πει και ο ίδιος κάτι περισσότερο πέρα από αυτά που είπε τα δύο κουβέντες, ας πούμε. Τώρα έχει σημασία, θα πρέπει ο δικηγόρος να πάει να δει την κυρία Γάκα. Δεν ξέρω αν ο Αλεξανδρής είχε πάει να τη δει στον Κορυδαλό.
1: Ναι.
13: Πρέπει να πάει να τη δει ο δικηγόρος, να συζητήσουν, να δουν τι και πώς. Είναι και το οικονομικό πάντα ένα θέμα. Γιατί μια τέτοια υπόθεση, Κατερίνα, ποιος, δηλαδή να την πάρει ένας δικηγόρος, όταν έχει τόσο μεγάλη κατακραυγή και έχει γίνει κάτι τόσο έτσι, που έχει προκαλέσει, ας πούμε, το δημόσιο.
1: Προκάλεσε πόνο, θρήνο, οργή.
13: Τεράστιο,
1: τα
13: ναι.
1: Πάντα όλα, ένας, ναι.
13: Βέβαια, ναι. Ένας δικηγόρος, βέβαια αυτή είναι η δουλειά του δικηγόρου, εννοείται.
1: Άξι, να υπερασπιστεί, προφανώς, ναι.
13: Που θα την πάρει, θα πρέπει ναι. να έχει το ίδιο εκτός από τη δημοσιότητα, να έχει και μια. Εντάξει, ναι. και εκτός και από την ειδονή, γιατί είναι ειδονή. Πάντοτε η επαγγελματική αυτή έτσι, να υπερασπίζει μια τόσο μεγάλη υπόθεση. Αλλά βεβαίως ναι. πρέπει να υπάρχει, φαντάζομαι, και κάποιο ναι. οικονομικό αντίβαρο.
1: Άρα, Μέρη, αυτό που περιμένουμε τώρα στο αμέσως επόμενο διάστημα είναι τι θα βρουν στα κινητά τα οποία ανοίγουν.
13: Ναι,
1: τα έξι
13: είναι
1: κινητά,
13: πολύ σημαντικό, πολύ κρίσιμο.
1: Έτσι, το σημαντικό και το κρίσιμο που περιμένουμε στις αμέσως επόμενες ημέρες, να υποθέσω σύντομα πάντως, έτσι.
13: Δεν γίνονται σύντομα αυτά.
1: Α, δεν γίνονται σύντομα αυτά.
13: Τηλεφωνίας.
1: Μάλιστα.
13: Αμέσως δεν βγαίνουν. Αλλά τέλος πάντων πιστεύω ναι. ότι επειδή η υπόθεση είναι πολύ σημαντική και έχει προκαλέσει
1: ναι.
13: πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστεύω ότι θα επισπευθεί η διαδικασία. Θα τους κάνουν κανένα μήνα ναι. η εταιρεία να τα δώσουν.
1: Α, πάει τόσο.
13: Αλλά σίγουρα, ναι, ναι, σε μεγάλες υποθέσεις τόσο. Αλλά μπορεί να τα δώσουν και πολύ νωρίτερα, ίσως τώρα και όλες να έχουν ακόμα πιο εξελιγμένες μεθόδους, Κατερίνα.
1: Ναι.
13: Και να τα δώσουν νωρίτερα, γιατί όντως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια, να πούμε και να θυμίσουμε, έχει υποθεί αυτό που λέω τώρα, αλλά το θυμίζω εγώ και πάλι, ότι από την πρώτη στιγμή, από τα πρώτα στοιχεία και από την πρώτη έρευνα που έκανε η αστυνομία και οι άνθρωποι που ανέλαβαν την υπόθεση, δεν είναι ότι η Γάκα, γιατρός, διέγραψε πολλά μηνύματα. Διέγραψε δηλαδή συνομιλίες της
1: ναι,
13: με τον
1: ναι.
13: υπνοθεραπευτή.
1: Ναι.
13: Και με τον Μαζονάκη και δεν ξέρω και με ποιους άλλους. Κάποια όμως μπόρεσαν και τα ανέκτησαν ναι. προφανώς και γι' αυτό βγήκαν και κάποια στοιχεία. Αλλά τώρα εδώ οι συνομιλίες δεν θα δούμε τι είπαν στο τηλέφωνο. Βέβαια γιατί αυτό δεν γίνεται. Θα πρέπει να έχει γίνει παρακολούθηση στο τηλεφώνο.
1: Μόνο τα γραπτά μηνύματα.
13: Βέβαια. Ναι, μόνο ναι. τα μηνύματα, ναι. οι εφαρμογές, ό,τι μπορεί να έχει διασωθεί ναι, από μηνύματα ναι, σε εφαρμογές. Ναι. Αλλά το σημαντικότερο, με ποιους μίλησε
1: ακριβώς.
13: η γιατρός. Και ο άλλος γιατρός και το προσωπικό που ήταν εκεί και όσοι τέλος πάντων.
1: Και πριν, και με ποιους μίλησε λίγο πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά.
13: Και
1: αυτό είναι, νομίζω,
13: εκτείνεται σε ένα διάστημα 6 μήνες. Αυτό δεν μπορεί να πάει περισσότερο.
1: Ναι.
13: Από τον νόμο 6 μήνες μπορεί να γίνει άρση, δηλαδή πίσω, ας πούμε.
1: Εντάξει, θα περιλαμβάνει τις κρίσιμες ώρες.
13: Βέβαια.
1: Αυτό έχει σημασία.
13: Επίσης, ένα άλλο, αυτό που έλεγα πριν για το ότι δεν άνοιξε το κινητό του Μοσιανού. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Οι πληροφορίες είναι ότι ο ανακριτής είπε ότι ενδεχομένως να με καλύψουν τα τηλέφωνα που ανοίγω. Αν όμως δεν με καλύψουν, θα τα ανοίξει και αυτό. Δεν τελειώνει η ανάκριση.
1: Κατάλαβα.
13: Αυτή θα κρατήσει καιρό.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι μέχρι στιγμής η εικόνα. Αρκετά κρίσιμες οι αποκαλύψεις και τα νέα στοιχεία που μας μετέφερε η Μέρη Μπενέα με την εμπειρία της. Στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη.
13: Ευχαριστώ και εγώ, Κατερίνα.
1: Έτσι. Και θα περιμένουμε τις αμέσως επόμενες εξελίξεις και κάποια στιγμή τα νεότερα ναι, για το θέμα
13: Εντάξει.
1: αυτό. Και κάποια στιγμή φυσικά να μιλήσουμε και για όλα αυτά που γίνονται σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών. Αλλά να έχουμε το χρόνο να πούμε πολλά και περισσότερα, έτσι. Διότι τα παντρεύω τώρα, αλλά η παραπομπή Τριαντόπουλου στην ιστά παραπομπή Μητσοτάκη. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε αυτό. Μέχρι να το αναπτύξουμε μαζί σου, έτσι. Μάλιστα. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Ακολουθεί η Αγγέλα Νταρτζάνου με τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης με καλεσμένο τον Νίκο Καρχάλιο. Τον Νίκο Καρχάλιο, γνωστός στην πολιτική πιάτσα που λέμε, έτσι, στρατηγικός έτσι, αναλυτής και τα λοιπά. Και είμαι σίγουρη ότι θα επιφυλάσσει έτσι, δωράκια για τα σημερινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει δωράκια για τον κύριο Μητσοτάκη. Καλό απόγευμα, καλή ακρόαση, γεια σας.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
2: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
6: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Το πρωταγενές πλεώνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Στους δρόμους κατέβηκαν σήμερα το πρωί μαθητές και φοιτητές της Καβάλας, πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα στη Θάσο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16χρονών στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Σε κατάληψη τελεία από το πρωί, το Λύκειο του Λιμένα στη Θάσο, μαθητές του Λυκείου έκλεισαν το κτίριο, αναρτώντας πανό με το μήνυμα «Μας χρωστάτε πολλά». Λόγω της στέγασης, κλειστό παραμένει και το γυμνάσιο. Τα αιτήματά τους αφορούν την ασφάλεια του σχολικού περιβάλλοντος αλλά και προβλήματα στις υποδομές του κτιρίου. Πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με το διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στάσεις εργασίας των καθηγητών σε γυμνάσια και ηλικία από σήμερα ως το τέλος Οκτωβρίου προκήρυξε η ΟΛΜΕ, αντιδρώντας τις υποχρεωτικές υπερορίες για την αξιολόγηση. Κλειστά σήμερα και αύριο τα ιχθυοπολία της Καβάλας λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων, που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου σε ανακοινώσεις τους, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλίας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πολλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυροτροφία ή από την Τουρκία.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
7: Ισόπαλο χωρίς τέρματα έριξε στην Τούμπα το μάτς Ελλάδας-Γερμανίας για την τέταρτη αγωνιστική της Nations League. Με την ισοπαλία και 8 βαθμούς η Ελλάδα παραμένει στην κορφή του ομίλου. Η Ολλανδία μετά την νίκη της με 2-1 επί της Σερβίας συγκέντρωσε επίσης 8 βαθμούς και βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου μαζί με την Ελλάδα.
0: Ο καιρός.
7: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
11: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
12: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
13: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
2: Auto Center Service.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News.
9: στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Το πρωτογενές πλεώνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Στους δρόμους κατέβηκαν σήμερα το πρωί μαθητές και φοιτητές της Καβάλας, πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γκιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα στη Θάσο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16χρονών στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Σε κατάληψη τελεία από το πρωί, το Λύκειο του Λιμένα στη Θάσο, μαθητές του Λυκείου έκλεισαν το κτίριο, αναρτώντας πανό με το μήνυμα «Μας χρωστάτε πολλά». Λόγω της στέγασης, κλειστό παραμένει και το γυμνάσιο. Τα αιτήματά τους αφορούν την ασφάλεια του σχολικού περιβάλλοντος αλλά και προβλήματα στις υποδομές του κτιρίου. Προώρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με το διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στάσεις εργασίας των καθηγητών σε γυμνάσια και ηλικία από σήμερα ως το τέλος Οκτωβρίου προκήρυξε η ΟΛΜΕ, αντιδρώντας τις υποχρεωτικές υπερορίες για την αξιολόγηση. Κλειστά σήμερα και αύριο τα ιχθυοπολία της Καβάλας λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλαίων, που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου σε ανακοινώσεις τους, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλίας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πολλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυροτροφία ή από την Τουρκία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ισόπαλο χωρίς τέρματα έριξε στην Τούμπα το μάτς Ελλάδας-Γερμανίας για την τέταρτη αγωνιστική της Nations League. Με την ισοπαλία και 8 βαθμούς η Ελλάδα παραμένει στην κορφή του ομίλου. Η Ολλανδία μετά την νίκη της με 2-1 επί της Σερβίας συγκέντρωσε επίσης 8 βαθμούς και βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου μαζί με την Ελλάδα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ.
5: Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε. Δευτεριάτικο, αυτό είναι το ένα χτύπημα. Έτσι, το άλλο χτύπημα είναι Οκτώβριος, έχει προχωρήσει Οκτώβριος, παιδιά. Έτσι, επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλώς ορίσατε. Έτσι, με άλλη διάθεση θα έλεγα, φθινοπορεινή.
2: Φθινοπορεινή ξεκάθαρα.
1: Έτσι, έτσι.
2: Σήμερα 5 Οκτώβρη γιορτάζουν ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Να δώσω εγώ τις ευχές μου σε μια φίλη καλή μου.
1: Να δώσεις.
2: Τη χάρη.
1: Τι, σε ακούει?
2: Ακούει.
1: Ακούει, ακούει. Ακούει. Χάρης. Μάλιστα.
2: Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Παιδιά, έχει Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.
1: Όλο μαζί. Βάλτε χυμό ρε τώρα να τελειώνουμε.
2: Έχει πολλές, πολλές.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ ως Δευτέρα και ως εκπομπή δηλαδή, έτσι, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα κάθε Δευτέρα. Έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
2: Βέβαια.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και σήμερα έχουμε και νέα από το διάστημα. Αρκετά νέα έρχονται. Τώρα τι θα διαλέξει η Εύη δεν ξέρω. Τι έχει βρει. Πιο ουσιώδες. Δεν ξέρω ποιο ενδιαφέρον θα έλεγα. Μείνετε εδώ, αυτόν το σίγουρο ότι θα περάσουμε καλά για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για τα ζώδια της εβδομάδας. Έχει συγκεντρωθεί τώρα η Εύη, έχει κλείσει τα μάτια. Έτσι, έχει μασίσει τα ανάλογα βότανα.
1: Προσπαθώ να κάνω μια αποσυμφώνηση.
0: Βεβαίως. Και είναι αυτή η κβατική αστρολογία που θα ακούσουμε τώρα. Δεύτερο, αφού το κολλάνε παντού αυτό το κβατική, ας το κολλήσουμε και εμείς, ρε παιδί μου.
1: You are gelious.
0: Εδώ το κολλάνε οι γιατροί, να μην το κολλήσουμε εμείς.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα σημαντικά.
0: Αυτή είναι η κβαντική αστρολογία, τα σημαντικά.
1: Σε 5 μερούλες, στο τέλος αυτής της εβδομάδας, θα έχουμε μια νέα σελήνη. Που η νέα σελήνη τι είναι, ιδανική για νέα ξεκινήματα. Νέα σελήνη στο ζυγό λοιπόν θα έχουμε. Πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυαράκια μου, δεν αποκλείεται με την ανάδρομη Αφροδίτη να έχετε επιστροφές, καταστροφές από το παρελθόν που κάπως έτσι σας ταρακουνούν. Εκεί κοντά στη νέα σελήνη μπορείτε να κάνετε πιο συνειδητές επιλογές στα επαγγελματικά σας. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Και εσείς έτσι μπαίνετε σε συζητήσεις που αφορούν στο ερωτικό σας παρελθόν, ίσως να επανεξετάζετε κάποιες καταστάσεις, να ζυγίζετε αν ήσασταν εσείς άδικοι σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ εκεί προς το τέλος της εβδομάδας γίνεται ένα κάλεσμα προς εσάς να φροντίσετε περισσότερο την καθημερινότητά σας, τον εαυτό σας, τις ισορροπίες. Δίδυμοι, εσείς πρέπει και εσείς μάλλον να τσεκάρετε λίγο την καθημερινότητά σας και να δείτε αν μέσα σε αυτή την καθημερινότητα έχετε στιγμές που να σας δίνουν χαρά, στιγμές που να μπορείτε να νιώθετε καλά και να νιώθετε ο εαυτός σας. Οπότε ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα, ενώ κοντά στην νέα σελήνη θα νιώσετε έτσι λίγο πιο ανάλαφρη, θα χαλαρώσετε για λίγο. Καρκίνη. Θα πρέπει κάπως να επανεξετάσετε λίγο τις προσωπικές, τις στενές προσωπικές σας σχέσεις και να δείτε ποιες από αυτές σας ικανοποιούν και ποιες είναι λίγο μετέωρες ή δίνετε εσείς περισσότερα από όσα λαμβάνετε. Κοντά στη νέα σελήνη, ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια απαιτούν την προσοχή σας. Λιονταράκια. Νοσταλγία έχετε εσείς για το παρελθόν και σε κάποιοι από εσάς επανεξετάζετε το ενδεχόμενο να επιστρέψετε σε μια παλαιότερη κατάσταση, ενώ κοντά στη νέα σελήνη θα έχετε έτσι κάποιες χρήσιμες επαφές που θα μπορέσουν να εξελίξουν τα επαγγελματικά σας. Παρθένη, μπαίνετε σε μια διαδικασία να σκεφτείτε πόσα από αυτά που έχετε στο μυαλό σας πρέπει να τα πείτε στους δικούς σας ανθρώπους και πόσα πρέπει να κρατήσετε για εσάς για να μην τους πληγώσετε. Κοντά στη νέα σελήνη θα υπάρχουν έτσι ζητήματα της καθημερινότητας που αφορούν τα οικονομικά, τα επαγγελματικά, πόσα προσφέρετε στην εργασία σας και κατά πόσο είναι ικανοποιητικά αυτά που λαμβάνετε. Ζυγοί, επαναξιολογείτε πρόσωπα που υπάρχουν στο στενό σας περιβάλλον για να δείτε τελικά τι πρέπει να κρατήσετε κοντά σας, τι και ποιους πρέπει να κρατήσετε κοντά σας. Κοντά στη νέα σελήνη παίρνετε αποφάσεις σημαντικές που αφορούν για την καθημερινότητα και τη ζωή σας σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Σκόρπιοι, δεν αποκλείεται να έχετε κάποιες επανεμφανίσεις ατόμων από το παρελθόν στην καθημερινότητά σας που απαιτούν την προσοχή σας και βέβαια μπορεί εσείς να μην θέλετε να τη δώσετε. Από την άλλη πλευρά, εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, θα πρέπει να έχετε λίγο το νου σας, γιατί κάποιοι νέοι ορίζοντες μπορούν να ανοιχτούν, αλλά θέλουν βοήθεια. Τοξότες. Και σε εσάς, έτσι, παιδιά, είπαμε, επιστροφές από το παρελθόν είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη πλέον. Ωστόσο, μπορεί αυτές τις επιστροφές να θέλετε να τις κρατήσετε καθαρά για εσάς, να μην θέλετε να μοιραστείτε περισσότερες πληροφορίες με τους φίλους σας. Και αυτό, βέβαια, θα τους κινήσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον. Αν κάτι πραγματικά πρέπει να το κρατήσετε κρυφό, βάλτε τα δυνατά σας, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο. Εγώ, Κέρι, Έρχεστε πιο κοντά με πρόσωπα από το φιλικό σας περιβάλλον που σας έχουν λείψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ η νέα σελήνη στο τέλος της εβδομάδας φέρνει νέα δεδομένα αλλά και ευκαιρίες για να εξελιχθείτε. Υδροχοάκια. Υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις για να ασχοληθείτε με νέες σχέσεις, νέες συνεργασίες, νέα ζητήματα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε. Προσοχή στις διαφωνίες, γιατί μπορούν να πάρουν έτσι μία τροπή που δεν θα σας ευνοήσει καθόλου. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης σίγουρα σας επηρεάζει και εσάς και ίσως να σας κάνει να επαναξιολογήσετε κάποιες αποφάσεις που έχετε πάρει. Από την άλλη πλευρά, προς το τέλος της εβδομάδας, η νέα σελήνη σας βοηθάει κάπως να εξετάσετε καλύτερα τα δεδομένα που αφορούν στα οικονομικά σας.

0: Σε λίγο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις. Μετά τα ζώδια και τη μουσική, τι άλλο θέλεις?
1: Τι έτσι, άλλο να
0: μια
1: θέλω
0: ενημέρωση για την αγορά και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν σήμερα.
1: Μια ενημέρωση για την αγορά, έτσι, μα πώς τα λες έτσι?
0: Είδες, τι ωραία που είναι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Σημειώστε το και αυτό. Έτσι στα social media μας βρίσκεται με τα ονόματά μας, Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Διάλειμμα και επιστροφή εδώ με το Σαν σήμερα.
2: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
2: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301 Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε, στη θέση μας, μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν, να δούμε τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο, 5 Οκτωβρίου.
1: Τόσο πολύ περιμένατε άλλωστε.
2: Μα βέβαια. Το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. 1951, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψομα 3-13 Σκοτς κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του. 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, οι οποίοι ολοκληρώνονται στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη και Ιωάννη Κετσέα. 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 5 Οκτωβρίου.

0: Και ναι, νομίζω ότι είναι η ώρα που δικαιώνουμε. Παγκοσμίως θα έλεγα.
1: Παγκοσμίως
0: θα έλεγα.
1: Ξέρεις,
0: αλλά εσύ δεν την έχεις δει ακόμα τη σειρά. Έτσι, πρέπει να τη βάλεις στο πρόγραμμα, σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, να δωρήσεις τον εαυτό σου. Λίγο Breaking Bad θα σου λέω. Καταρχήν θα σε κάνει άλλον άνθρωπο στο τέλος.
1: Λοιπόν, αυτό φοβάμαι. Με τι θα είναι, ποια θα είναι η ενασχόλησή μου μετά το Breaking Bad.
0: Αυτό είναι θετικό, δεν είναι καθόλου αρνητικό, θα σου έλεγα. Έτσι, λοιπόν, το Breaking Bad, η σειρά ας πούμε, που έχετε δει ίσως η περισσότερη αν όχι όλοι, ψηφίστηκε ως η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα. Και από πού κιόλας, έτσι. Από
1: τους New York Times.
0: Βεβαίως. Έχει έτσι μια σοβαρότητα αυτό, έτσι μια επισημότητα θα έλεγα.
1: Ούτε να ήταν δικιά του παραγωγή, παιδιά, το Breaking Bad. Πραγματικά τόση χαρά που την έχει.
0: Μα το έχω δει 2 φορές ολόκληρο και θα το δω και τρίτη. Αυτό είναι το σίγουρο.
1: Τώρα που έμαθες ότι είναι και η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα.
0: Εντάξει, χειμώνας έρχεται. Καταλαβες. Εντάξει, να μου πεις υπάρχουν και άλλες σειρές. Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε στη λίστα με τις 100 έτσι, καλύτερες σειρές που ψηφίστηκαν. Στη δεύτερη θέση είναι το The Wire. Δεν το έχω δει. Έτσι, το Mad Men, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: στην τρίτη θέση.
1: Succession στη τέταρτη. Ναι, το Game of Thrones είναι στο νούμερο 6.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν το έχω δει ποτέ. Έχω δει μερικά επεισόδια τίποτα. Το Peaky Blinders, το οποίο το έχει και η ΕΡΤ. Στο Flix, στην 43η θέση. Ενώ το The Beard, το οποίο
1: κρίμα,
0: μου άρεσε
1: γιατί
0: πάρα
1: πολύ. Το Peaky Blinders.
0: Ναι, δεν το έχω δει και μάλλον θα το δω τώρα. Στην ΕΡΤ, αν το προλάβω, και το The Beer που μου άρεσε πάρα πολύ, που το έχει το Disney ας πούμε, του 2022, σε μια θέση νομίζω 74, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στη θέση 72 είναι το Squid Game,
0: Δεν ξέρω, φαντάσου τι είναι το Breaking Bad. Εν τω μεταξύ, τις προάλλες έλεγα και αυτή τη σκηνή που δείχνει μέσα στη σειρά του Breaking Bad, εκεί που το ζευγάρι ανοίγει ένα γκαράζ και είναι γεμάτο με τριτά, παιδιά, στίβες. Έτσι, και το βρήκα στο YouTube. Αυτή ακριβώς η σκηνή την έχουν απομονώσει και την έχουν στο YouTube. Απίστευτο. Αν δεν την έχετε δει τη σειρά όπως εδώ η κυρία, έτσι, να τη δείτε αυτό το χειμώνα, να τη δείτε, να τη βάλετε, και ας είναι παλιά.
1: Να διδαχτούμε.
0: Φοβερή.
1: Πώς θα γεμίσουμε τον καράζ με τριτά.
0: Δεν είναι ηχητό ζήτημα, είναι φοβερή σειρά.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας, όπου κάθε Δευτέρα, εκτός των άλλων, έχουμε και νέα από το διάστημα που έρχονται. Έτσι. Έχουν γίνει πολλά. Καταρχήν, εγώ έχω δει που έρχονται σήματα ραδιοφωνικά από το υπερπέραν.
1: Καλέ, ναι.
0: Κατάλαβες, δεν μας είπανε, παίζαν μουσική, είχαν, ξέρω και εγώ, εκπομπές ομιλίας.
1: Λόγου και τέχνης.
0: Λόγου και τέχνης, ναι, τι παίζαν, παίζαν μουσική, τι μουσική ήταν αυτή. Καταλαβες, έχω ερωτήματα με αυτά τα οποία γράφονται.
1: Παιδί μου, τα ξεκαθάρισαν οι ερευνητές όμως.
0: Και μετά τα κάλυψαν, καταλάβες, τα μπάζουσαν που λέμε στη γλώσσα μας τη σημερινή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις, μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Το πρωτογενές πλεώνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Στους δρόμους κατέβηκαν σήμερα το πρωί μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα στη Θάσο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16χρονών στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Σε κατάληψη τελεία από το πρωί, το Λύκειο του Λιμένα στη Θάσο, μαθητές του Λυκείου έκλεισαν το κτίριο, αναρτώντας πανό με το μήνυμα «Μας χρωστάτε πολλά». Λόγω της στέγασης, κλειστό παραμένει και το γυμνάσιο. Τα αιτήματά τους αφορούν την ασφάλεια του σχολικού περιβάλλοντος αλλά και προβλήματα στις υποδομές του κτιρίου. Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με το διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεθ, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στάσεις εργασίας των καθηγητών σε γυμνάσια και ηλικία από σήμερα ως το τέλος Οκτωβρίου προκήρυξε η ΟΛΜΕ, αντιδρώντας τις υποχρεωτικές υπερορίες για την αξιολόγηση. Κλειστά σήμερα και αύριο τα ιχθυοπολία της Καβάλας λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλαίων, που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου σε ανακοινώσεις τους, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλίας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πολλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυροτροφία ή από την Τουρκία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ισόπαλο χωρίς τέρματα έριξε στην Τούμπα το μάτς Ελλάδας-Γερμανίας για την τέταρτη αγωνιστική της Nations League. Με την ισοπαλία και 8 βαθμούς η Ελλάδα παραμένει στην κορφή του ομίλου. Η Ολλανδία μετά την νίκη της με 2-1 επί της Σερβίας συγκέντρωσε επίσης 8 βαθμούς και βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου μαζί με την Ελλάδα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
3: Μόνο από της Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
5: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
6: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
7: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Έτσι, καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Έβιβαλή στο στούντιο και σήμερα εδώ, κάνω το σταυρό μου. Γιατί τυχαίνουν διάφορα κατά καιρούς. Κοσμάς Καταραμάδος επίσης εδώ που κάνει το σταυρό του. Γι' αυτό είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ γι' αυτό. Εγώ κάνω το σταυρό μου για την Εύη και η Εύη
2: που κουβαλάει
1: εδώ
2: το σταυρό της.
1: Ναι, αλλά είναι εδώ όμως, καταλαβαίνεις.
2: Να σου πω, αυτός ο ουρανός είπαμε μέχρι το 33 θα είναι πάνω από το κεφάλι
1: είναι
2: μου.
1: Πόσα χρόνια, 7 χρόνια μετά.
2: Παναγία.
1: Έτσι, γιατί αυτά, επειδή τα λέμε σήμερα είναι και μέρα ζωδίων ας πούμε, έτσι, ο ουρανός σου φέρνει απότομα πράγματα.
2: Μέχρι στιγμής δεν μου έχει φέρει ένα καλό απότομο πράγμα.
1: Για τους διδύμους που είσαι εσύ.
2: Ναι.
1: Αλλά εγώ έχω Αφροδίτη στους διδύμους. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, είναι το ερωτικό κομμάτι που θα είναι απότομα όλα?
2: Εμένα δεν μου έχει φέρει ένα πράγμα να πω καλό αυτός ο ουρανός μέχρι στιγμής.
1: Δεν ξέρω, μου έχει φέρει και καλά και κακά και όλα μαζί.
2: Ένα καλό δεν μου έχει φέρει πάντως.
1: Τέλος πάντων, τώρα είναι όμως η ώρα για το διάστημα. Ναι, από το διάστημα έρχονται.
2: Ναι, από το διάστημα μίλησες προηγουμένως για τα ραδιοσήματα που λάβανε για πρώτη φορά αστρονόμοι.
1: Ραδιόφωνο είμαστε, γιατί θα ενδιαφερθούμε.
2: Απευθείας από έναν εξωπλανήτη. Ωστόσο, προτού βιαστούμε να πούμε κάτι της για αυτό τον πλανήτη που είναι σε απόσταση 63,4 έτη φωτός από τη Γη.
1: Μόνο.
2: Οι ερευνητές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται για προσπάθεια εξωγήινου πολιτισμού να επικοινωνήσει με τη Γη. Όχι, παιδιά. Όχι, μας το ακύρωσαν και αυτό. Μας είπαν λοιπόν οι επιστήμονες ότι προέρχεται από το σέλας που συμβαίνει στον εξωπλανήτη.
1: Ναι, γιατί όμως το γράψανε αυτό σαν νέο, εκείνη το ζήτημα.
2: Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουμε, γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε σέλα σε ένα πλανήτη εκπέμπονται ραδιοκύματα. Είναι η πρώτη φορά που καταφέρνουμε να τα λάβουμε εμείς από ένα μακρινό, από έναν εξωπλανήτη. Τέλος πάντων, από το σέλα σε έναν εξωπλανήτη.
1: Μπορούμε εμείς να έχουμε σέλα σε άλλο πλανήτη?
2: Προφανώς γίνεται.
1: Σέλα.
2: Όχι σέλα. Το σέλας.
1: Έτσι κατάλαβα.
2: Το βόρειο σέλας.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Αυτό που γίνεται το παράξενο.
1: Με λέει
2: με
1: και
2: τα φώτα.
1: Στέλνουμε σέλα σε άλλο πλανήτη και μετά μας στέλνει σήματα ραδιοφωνικά. Πώς γίνεται αυτό? Ραδιοφωνικά κιόλας όμως. Γράψανε. Γιατί τα γράφουνε αφού δεν είναι τίποτα? Γιατί μας ξεσηκώνουνε τσάμπα? Λέω κι εγώ θα πιάσουμε και σταθμό. Από άλλο πλανήτη, να δούμε τι μουσική παίζουν εκεί, τι λένε.
2: Μήπως θες να ακούσεις το καιρό?
1: Τι να πω.

0: Λοιπόν, μια έρευνα που έγινε, έτσι παγκοσμίως, δεν ξέρω γιατί, κάποιοι ρωτάνε και ζητάνε έρευνες που λένε να δούνε οι πολίτες σε κάθε χώρα πώς νομίζουν ότι θα πάει η τεχνητή νοημοσύνη και αν θα χάσουν θέσεις που ήδη υπάρχουν κράτη όπως ας πούμε η Μεγάλη Βρετανία που έχει μετρήσει 8% ανεργία από την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα αυτοί κάναν έρευνα για να ρωτήσουν παγκοσμίως τι γίνεται. Είμαστε στις πρώτες θέσεις που πιστεύουμε σαν πολίτες Έλληνες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει τις θέσεις εργασίας. Πρώτη χώρα είναι η Αυστραλία, χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε. Η Νότια Κορέα στη δεύτερη θέση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην τρίτη θέση. Και μετά είναι η Ελλάδα στην τέταρτη θέση, έτσι. Με 68% των κατοίκων να πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει και δεν θα αυξήσει τη θέση εργασίας. Που είναι και το πιο λογικό έτσι όπως το βλέπουμε. Να αυξήσει κιόλας είναι λίγο δύσκολο.
1: Έως πολύ.
0: Ναι, εντάξει. Γύρω στο 74% είναι το υψηλό της Αυστραλίας που πιστεύει, το 74% δηλαδή, του πληθυσμού. Αλλά τι να το κάνεις, δεν είναι θέμα έρευνας, είναι θέμα πραγματικότητα. Συμβαίνει ήδη αυτό. Και φανταστείτε ότι συμβαίνει ήδη, ενώ οι περισσότεροι δεν ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Άμα ξεκινήσουμε και μαθαίνουμε και το πώς το χρησιμοποιούμε, σύν το χρόνο που θα βελτιωθεί από μόνη της τεχνητή νοημοσύνη, λάφτα χαράλαμπε. Αυτά.
1: Αυτό ξαναπέστη με τα κλάφτα χαράλαμπε.

0: Να, εδώ λέμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι θα γίνει σε εμάς εδώ τα επόμενα χρόνια. Έτσι, με όλα αυτά που διαβάζουμε εδώ.
1: Κατά πόσο θα ακούτε εμάς.
0: Εμάς θα μας ακούτε. Λοιπόν, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημερό της Δευτέρας. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί επικοινωνούμε. Έτσι, μας βρίσκεις με τα ονόματά μας, γράφοντάς τα με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε με νέα από το διάστημα μετά τις διαφημίσεις.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Καλή εβδομάδα επίσης. 5 Οκτώβρη. Έτσι, έχουμε αλλαγή ώρας στο τέλος του Οκτώβρη. Έχουμε 28 Οκτωβρίου επίσης. Και τι δεν έχει αυτός ο Οκτώβρης. Να μην σου πω ότι θα δεις και χριστουγεννιάτικα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα, συνέχεια όπως έχουμε κάθε Δευτέρα.
2: Νέα από το διάστημα λοιπόν, καθώς νέες μελέτες δείχνουν τον Εγκέλαδο ως τον πιο φιλόξενο για τη ζωή κόσμο μετά τη Γη. Νέα σημαντικά ευρήματα δείχνουν υπόγειο ωκεανό σε αυτόν τον παγωμένο δορυφόρο του Κρόνου. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι αυτός ο υπόγειος ωκεανός εκτοξεύει πίδακες νερού και ύλης στο διάστημα. Έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον λοιπόν των επιστημόνων. Και αυτό που πιστεύουν πλέον είναι ότι ίσως να μπορεί να προσφέρει περισσότερα ευνοϊκά στοιχεία για μια αποικία.
1: Σε βλέπω πολύ προβληματισμένη όμως.
2: Είναι,
1: δεν ξέρω γιατί.
2: Τον Άρη το μελετάμε τόσο καιρό. Είδαμε τώρα ότι ο Εγκέλαδος πάει και πετάει πίδακες νερού.
1: Ναι, και είναι καλό αυτό. Τι νομίζεις, ότι είναι κάτι στην Τυρβανάκη που το κοιτάς?
2: Αυτό σου λέω. Δηλαδή,
1: γιατί στον Άρη θα περάσουν καλά όσοι πάνε εκεί.
2: Ναι, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι εκεί είναι ξεραίλα.
1: Ναι, και είναι ωραίο. Δεν είναι καλύτερο που είμαστε στη γη, ρε παιδιά? Γιατί δεν φτιάχνουμε τη γη να ζήσουμε καλύτερα? Είναι τεράστιο πλήνιτη για μας ακόμα, παρόλο που γίναμε 8 δισεκατομμύρια για κάτι. Γιατί να πάμε αλλού, στην ξεραίλα? Δηλαδή, μελλοντικά, μετά από χιλιάδες χρόνια, φαντάζομαι μια συνομιλία που θα λέει: άσε, έχω σκάσει, έχουμε ξεραθεί τελείως εδώ πέρα στον Άρη τον τελευταίο καιρό. Και να λέει ο άλλος από τον Εγκέλαδο: έχω παπαριάσει, φίλε. Όλο νερά ρίχνει τον τελευταίο καιρό.
2: Εντάξει, αυτό είναι 3.000 χρόνια μετά, ξέρω.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά θα λέει και από τη γη ο άλλος. Θα λέει: παιδιά, εγώ είμαι με το κοκτέιλ στην Αιώρα, στη Χαβάη. Κατάλαβες, με τα σημερινά
2: δεδομένα. Και μόλις έκανε έκρηξη στο ηφαίστειο.
1: Εντάξει, και αυτό, αλλά είναι φυσιολογικό, εντάξει.

0: Τόσες μέρες δεν έχω γκρινιάξει, δεν το έχετε εκτιμήσει. Δεόντως, οπότε ήρθε η ώρα σήμερα να γκρινιάξω λίγο. Έτσι, αλλά θα πονέσεις κι εσύ. Τώρα, αν δεν γκρινιάξεις, κακό του κεφαλιού σου. Όποιος δεν ζητάει, δεν παίρνει. Κατάλαβες. Το μωρό για να το ταΐσεις πρέπει να κλάψει, λέει. Έτσι, λέει μια θεωρία, ρε παιδί μου.
1: Δεν συμφωνώ, αλλά οκ.
0: Έτσι, λοιπόν, είδαμε τις προηγούμενες μέρες που κατέβηκαν στο δρόμο στη Μαδρίτη χιλιάδες κόσμος, έτσι, και εκεί, έτσι, για να μην λέτε δηλαδή ότι εδώ συμβαίνουν αυτά μόνο, εδώ αυτό που δεν συμβαίνει είναι να κατεβαίνει εκατομμύρια κόσμος για τα σπίτια. Κατεβαίνουνε άμα μια ομάδα δεν τη χρηματοδοτήσεις ή αν δεν τη φτιάξει το γήπεδο, ξέρω και εγώ, ή κάτι άλλο, αλλά δεν κατεβαίνουν για τα καθημερινά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, έτσι, είδαμε που κατέβηκαν για τα ενίκια, για τις εξώσεις. Αυτό που έγινε με την 87χρονη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: που, έτσι, που νίκιαζε για πολλά χρόνια ένα σπίτι, το οποίο το πλήρωνε μέχρι πρότινος γύρω στα 600 ευρώ ήταν το ενίκιο, και ξαφνικά της είπε 1600, ότι είναι το ενίκιο από τον άλλο μήνα, ξέρω κι εγώ. Έτσι, και την έδιωξε ο άλλος. Είναι δηλαδή... Δηλαδή, μην το κοιτάτε λίγο έτσι επιδερμικά. Είμαστε εμείς οι ίδιοι που τα κάνουμε αυτά. Έτσι, okay. Εκτός κι αν είναι εταιρεία και δεν το έχω διαβάσει αυτό. Όπως είναι εταιρεία στη Γερμανία που είναι οι εταιρείες. Mm-hmm. Αλλά εμείς οι ίδιοι τα κάνουμε αυτά. Να μου πεις, έχει πάρει αξία το σπίτι, πρέπει ο άλλος να ζήσει με κάποιο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά πλέον. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα για χώρες που παίρνουν περισσότερα λεφτά από εμάς. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω, αλλά υποφέρει.
1: Τρομάζω με το τι θα γίνει.
0: Υποφέρει όλη η Ευρώπη. Δηλαδή, μην βλέπετε που. Ξέρω κι εγώ, στο Λονδίνο δεν είδατε ακόμα κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχει γίνει και να μην το έχουν δείξει, ή να οι άνθρωποι να βράζει η κοινωνία και να μην έχει γίνει ακόμα κάποια μάζοξη. Όπως και εδώ βράζει, ας πούμε, για τα ενίκια και για τα κόστη. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Δεν βλέπω να γίνεται, δηλαδή. Είμαι περίεργος να δω που θα πάει όλο αυτό.
1: Έλα μου, δε.
0: Ναι, γιατί είπαμε και τις προάλλες που το συζητούσαμε ότι άμα βάλεις πλαφόν στην τιμή, θα μπαίνει το πλαφόν στην τράπεζα και το υπόλοιπο θα μπαίνει σε μαύρο στην τσέπη του αλληνού. Είναι κάτι που το κάνανε οι Γερμανοί, δηλαδή δώσανε το τόνο.
1: Εξαιρετικά, νομίζω.
0: Φανταστικά. Εκτός και αν το αγοράζει, λέει, η κυβέρνηση. Δεν θυμάσαι που λέγαμε. Και έτσι ξαφνικά λες, μένω σε σπίτι το οποίο είναι η ιδιοκτησία της κυβέρνησης. Έτσι. Κάτι σαν Ρωσία, ξέρω. Παλιά.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αύριο όμως θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εμείς τώρα απλά ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
0: Έτσι απλά.
1: Ε, όχι και απλά.
0: Έτσι απλά ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
1: Μαγικά.
0: Μαγικά και ανεπανάληπτα. Λοιπόν, σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Και καλή εβδομάδα.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Το πρωτογενές πλεώνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Στους δρόμους κατέβηκαν σήμερα το πρωί μαθητές και φοιτητές της Καβάλας, πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γκιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα στη Θάσο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16χρονών στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Σε κατάληψη τελεία από το πρωί, το Λύκειο του Λιμένα στη Θάσο, μαθητές του Λυκείου έκλεισαν το κτίριο, αναρτώντας πανό με το μήνυμα «Μας χρωστάτε πολλά». Λόγω της στέγασης, κλειστό παραμένει και το γυμνάσιο. Τα αιτήματά τους αφορούν την ασφάλεια του σχολικού περιβάλλοντος αλλά και προβλήματα στις υποδομές του κτιρίου. Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με το διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στάσεις εργασίας των καθηγητών σε γυμνάσια και ηλικία από σήμερα ως το τέλος Οκτωβρίου προκήρυξε η ΟΛΜΕ, αντιδρώντας τις υποχρεωτικές υπερορίες για την αξιολόγηση. Κλειστά σήμερα και αύριο τα ιχθυοπολία της Καβάλας λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλαίων, που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου σε ανακοινώσεις τους, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλίας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πολλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυροτροφία ή από την Τουρκία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ισόπαλο χωρίς τέρματα έριξε στην Τούμπα το μάτς Ελλάδας-Γερμανίας για την τέταρτη αγωνιστική της Nations League. Με την ισοπαλία και 8 βαθμούς η Ελλάδα παραμένει στην κορφή του ομίλου. Η Ολλανδία μετά την νίκη της με 2-1 επί της Σερβίας συγκέντρωσε επίσης 8 βαθμούς και βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου μαζί με την Ελλάδα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
8: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
9: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
10: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
11: Το άκουσες αυτό?
12: Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
15: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαρακός.
16: Καλή μας νέα εβδομάδα. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι εδώ στα Energy Vibes. Δευτέρα σήμερα και επιστρέφει το μεγάλο, διαχρονικό και μέχρι στιγμής αναπάντητο ερώτημα. Ποιος ή ποια αποφάσισε ότι το Σαββατοκύριακο πρέπει να έχει μόνο 2 ημέρες? Θα θέλαμε πάρα πολύ τα στοιχεία του ανθρώπου και μια σοβαρή συζήτηση μαζί του. Μέχρι να καθιερωθεί λοιπόν η τριήμερη Κυριακή, έχουμε μπροστά μας 2 ώρες με μεγάλες επιτυχίες και όλα όσα χρειάζονται για να γίνει η επιστροφή στην εβδομάδα λίγο πιο ανώδυνη. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στο σαν σήμερα, θα βρούμε ιστορίες από τον πλανήτη. Τι άλλο θα ακούσουμε, ένα πράγμα δηλαδή. Θα μάθουμε πράγματα στο ήξερες ότι, που για κάποιον ανεξήγητο λόγο θα θυμόμαστε καλύτερα από τους κωδικούς μας. Θα τσεκάρουμε ζώδια, viral, νέα ταξίδια και χρήσιμα tips. Οπότε, καφέ πάντα δίπλα μας, κινητό στο αθόρυβο όπου μας παίρνει και ένταση στο ραδιοφωνό. Λίγο ένα τσακ παραπάνω. Δευτέρα είναι, παιδιά. Δεν την επιλέξαμε, αλλά θα την διαχειριστούμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός και τα Energy Vibes ξεκινούν αμέσως τώρα.
17: Energy Vibes.

0: Σήμερα να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στην Χαριτίνη. Χαριτινούλα, χρόνια πολλά. Στην ιστορία τώρα της ημέρας αυτής, αν κάνουμε τη γνωστή μας αναδρομή πίσω στα γεγονότα του χρόνου μια τέτοια μέρα, το 1919 ο Έντσο Φεράρι κάνει τον ντεμπούτο του σε αγώνα αυτοκινήτων. Αργότερα θα ιδρύσει φυσικά την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει το όνομά του. Την φοβερή και τρομερή Φεράρι που όλοι θα θέλαμε να είχαμε στην κατοχή μας. Το 1947 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Χάρι Τρούμαν, καλεί τους Αμερικανούς να μειώσουν την κατανάλωση κρέατος και πουλερικών για να υπάρξει περισσότερο διαθέσιμο φαγητό για την Ευρώπη που υποφέρει από πείνα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1949 γίνεται η επίσημη έπαρση της σημαίας των Ηνωμένων Εθνών στο νέο κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το 1962 οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους τραγούδι, το Love Me Do. Την ίδια μέρα βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία Dr. No, η πρώτη της σειράς ταινιών του James Bond. Τέλος, το 2011, την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 56 ετών άφησε ο συνιδρυτής, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Apple, ο Steve Jobs. Έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, αλλά και άλλα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ.
1: Ακούς Energy Vibes.

Τώρα θα έχει σίγουρα ακούσει την έκφραση «Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται». Το πρωί είναι μια σημαντική στιγμή της ημέρας, γιατί το πώς θα περάσουμε το πρωινό μας και κυρίως τις σκέψεις που θα κάνουμε μπορεί συχνά να μας το πει το είδος της ημέρας που θα έχουμε. Ο Αϊνστάιν κάποτε είχε πει: «Η πιο σημαντική απόφαση που παίρνουμε κάθε μέρα που ξυπνάμε είναι εάν πιστεύουμε ότι ζούμε σε ένα φιλικό ή εχθρικό σύμπαν». Αν κάθε πρωί που ξυπνάς κάνεις αρνητικές σκέψεις, τότε σίγουρα αυτό επηρεάζει τη διάθεσή σου κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. Το να ξεκινάς την ημέρα σου κάνοντας μόνο θετικές σκέψεις, τότε έχεις λιγότερες πιθανότητες να αντιδράσεις με αρνητικό τρόπο σε ό,τι δεν πάει και τόσο καλά μέσα στην ημέρα σου. Δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, αλλά όπως είμαστε εμείς. Να θυμάσαι ότι τα συναισθήματα και οι σκέψεις, οι δράσεις και οι αντιδράσεις σου είναι ο καθρέφτης των σκέψεών σου. Η θετική σκέψη μας προχωρά, υπερβαίνει τα εμπόδια, μας δίνει δύναμη. Energy vibes.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
9: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
8: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
9: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
8: Βουδουλάκη.
9: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
8: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
9: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
8: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
13: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
12: Είμαι ο Κυριάκος εδώ. Αν ο Οκτώβρης σας έχει ήδη βάλει σε μουτ καναπές, κουβερτούλα και μη με ψάχνετε, τότε το Netflix αυτή την εβδομάδα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Στις 8 Οκτωβρίου έρχεται το Below, μια νέα σειρά μυστηρίου 6 επεισοδίων με τον Josh Hartnett. Σε μια απομονωμένη ψαράδικη κοινότητα, οικογενειακά μυστικά και ένα περίεργο πλάσμα στη θάλασσα που ας πούμε ότι δεν πήγε εκεί για μπάνιο. Στις 9 Οκτωβρίου έρχεται το Animals, ένα νέο θρίλερ σε σκηνοθεσία του Ben Affleck με τον ίδιο, την Kerry Washington και την Gillian Anderson. Μια απαγωγή, λύτρα και μια ιστορία που αρχίζει να ξεφεύγει επικίνδυνα. Άρα το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου που βγήκε, έβγηκε. Netflix, καναπές, πίτσα και φόρμα. Κι αν σας ρωτήσει κάποιος ή κάποια θα βγούμε, δεν μπορώ θα πείτε, έχω πολιτιστικές υποχρεώσεις.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Σε αυτή την εκπομπή, ξέρεις, λέμε και τα ανέκδοτα, τα περιμένουμε μάλιστα πολλές φορές και από εσάς για να τα πούμε στον αέρα. Που λες, συναντιούνται δύο φίλοι μετά από αρκετό καιρό. Ο ένας φοράει πένθος στο χέρι και είναι γεμάτος γρατζουνιές. Το βλέπει ο φίλος του και ρωτάει απορριμμένος: «Τι έγινε, ρε Γιάννη, γιατί φοράς πένθος?» «Άστα, ρε εσύ, έθαψα την πεθερά μου.» «Καλά, και οι γρατζουνιές?» «Δεν ήθελε.»
2: Ακούς Energy Vibes.

Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει μια πτώση στην ενέργειά σας και μια μικρή νοθρότητα, η οποία πιθανά επηρεάζει την αποτελεσματικότητά σας στην δουλειά μετά το διάλειμμά σας για το μεσημεριανό γεύμα. Αυτό που δεν έχετε παρατηρήσει ωστόσο είναι ότι ίσως αυτή η επιρροή προέρχεται από αυτό που επιλέξατε να φάτε για το γεύμα σας. Έτσι, αυτό που επιλέγετε να φάτε το μεσημέρι μπορεί να συμβάλλει τουλάχιστον, αν όχι να είναι ο κύριος παράγοντας, πίσω από την απογευματινή σας πτώση. Και αν επιλέγετε το πολύ απλό, εύκολο και δημοφιλές σάντουιτς για το γεύμα σας, τότε ίσως ήρθε η ώρα να αρχίσετε να το αποφεύγετε, αν θέλετε να είστε πιο αποδοτικοί στη δουλειά σας. Όπως εξηγεί το Live Strong, αν τα σάντουιτς σας κάνουν να αισθάνεστε υποτονικοί, μπορεί το ψωμί να σας εξαντλεί την ενέργεια με περισσότερους από έναν τρόπους. Για αρχή, το λευκό ψωμί μπορεί να αυξάνει γρήγορα το ζάχαρο στο αίμα σας. Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένα τρόφιμα έχουν αυτό που είναι γνωστό ως υψηλός γλυκαιμικός δείκτης. Πράγμα που σημαίνει ότι διασπώνται από το σώμα σας πιο γρήγορα από ό,τι άλλα τρόφιμα, οδηγώντας έτσι σε αυτή την γρήγορη αύξηση του ζάχαρου στο αίμα. Και όπως επισημαίνει η κλινική διατροφολόγος Lorin Lox στο Live Strong, το ψωμί γενικά ανεβάζει το ζάχαρο στο αίμα μόνο και μόνο για να το στείλει ξανά προς τα κάτω λίγο αργότερα λόγω της γλυκαιμικής επίδρασης στο σώμα. Αυτή η πτώση του ζαχάρου στο αίμα είναι που μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε κουρασμένοι. Εκτός από τον γλυκαιμικό δίκτυο όμως, τα ψωμιά που παρασκευάζονται από δημητριακά όπως το σιτάρι, η σίκαλη και το κριθάρι μπορεί επίσης να περιέχουν πρωτεΐνες γνωστές ως γλουτένη. Και σύμφωνα με το Institute of Food Science and Technology, αν πάσχετε από κοιλιοκάκι ή έχετε δυσανεξία στη γλουτένη, τότε η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν αυτές τις πρωτεΐνες μπορεί όχι απλώς να μειώσει την ενέργειά σας, αλλά και να σας κάνει να νιώθετε πολύ κουρασμένοι. Ακούς Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από νέα επίθεση εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Ωστόσο, για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Επίσης, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027 και μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στους δρόμους κατέβηκαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα Παναγίας στη Θάζο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16 χρόνων στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συλλήψεις 14 ατόμων στην Καβάλα και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλιείας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πωλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 1-2 από την πρωτοπόρο Μαρκό για την 5η αγωνιστική της Super League 2 τη Δευτέρα.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 22 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
7: Auto Center Service.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο.
8: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
11: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
12: Σε αυτή την εκπομπή, το ξέρεις, μιλάμε καθημερινά και για θέματα που αφορούν την συμπεριφορά μας αλλά και τις συνήθειές μας ως ζωδιακές οντότητες. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα τρία ζώδια που είναι πιο δύσκολο να τα αγαπήσεις. Ξεκινώντας από τον Παρθένο. Εάν μπλέξεις με Παρθένο, θα πρέπει να είσαι έτοιμη ή έτοιμος να μπεις σε κουτάκια. Αν δεν είσαι άνθρωπος του προγράμματος, θα έχεις πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Ναι, μπορεί να σου άρεσε, να ερωτεύτηκες, να ένιωσες μια ακαταμάχητη έλξη, αλλά αυτό θα είναι μόνο για λίγες ημέρες. Έτσι και το γνωρίσεις καλύτερα, θα δεις από κοντά το πόσο ψυχαναγκαστικός είναι, θα θελήσεις να πεις ένα άντε στο καλό και να μας γράφεις. Ο Τοξότης τώρα, στην αρχή είναι ένας ενδιαφέρον τύπος. Είναι περιπετειώδης, του αρέσουν τα ταξίδια, έχει εμπειρίες και είναι καλός στο φλερτ. Καλά όλα αυτά, αλλά μέχρι ένα σημείο. Όταν θα αρχίσει να σε τρέχει παντού και να θέλει συνεχόμενα να είναι στην κίνηση, θα αγανακτήσεις. Πραγματικά δεν μπορούν να μείνουν σε ένα μέρος ή στο σπίτι και αν εσύ θες κάτι διαφορετικό, δεν θα σε αφήσουν σε ησυχία. Άσε που τους πιάνουν οι κρίσεις τους περί ελευθερίας και ανεξαρτησίας κτλ. Και κάπου εκεί είναι που εσύ φεύγεις και ακόμα φεύγεις γιατί δεν αντέχεται όλη αυτή η συμπεριφορά. Τέλος, ο υδροχός είναι ένα άτομο φιλικό και πρόσχαρο. Στην αρχή, μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να είστε φίλοι και μετά να γίνετε εραστές. Γενικά, είναι ανεξάρτητος και δεν ανοίγεται εύκολο στους άλλους γιατί φοβάται την προδοσία και την εγκατάλειψη. Και επειδή συνήθως ό,τι φοβάσαι το παθαίνεις, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να του έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Επειδή λοιπόν την πάτησε μία, θα κάνει τα πάντα για να μην την ξαναπατήσει. Θα είναι στρίβη στην σχέση σας, δεν θα ανοιχτεί όσο πρέπει τα πάντα και θα κρατά όσες αποστάσεις χρειάζεται ώστε αν χωρίσετε να μην πέσει και στα πατώματα. Energy vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Μπήκε Οκτώβρης, έρχονται και οι πρώτες καταιγίδες και για μερικούς σκύλους η βροντή δεν είναι απλός θόρυβος, είναι συναγερμός. Πολλοί φοβούνται έντονα τις βροντές, τα πυροτεχνήματα, συναγερμούς ή ακόμα και την ηλεκτρική σκούπα. Μπορεί να κρύβονται, να λαχανιάζουν, να τρέμουν ή να ψάχνουν τρόπο να φύγουν. Τι κάνουμε? Δημιουργούμε ένα ήσυχο ασφαλές σημείο στο σπίτι, μειώνουμε όσο μπορούμε τους εξωτερικούς ήχους και παραμένουμε ήρεμοι. Και φυσικά δεν μαλώνουμε ποτέ ένα σκύλο επειδή φοβάται. Και μεταξύ μας, αν ακούσω βροντί στις 3 το πρωί, εκεί που είμαι και εγώ, ξέρεις, σε άλλο κόσμο, ούτε εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα πάω να κρυφτώ μαζί του. Energy vibes.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Που λες, ο εφευρέτης της βαζελίνης συνήθισε να τρώει μια κουταλιά της κάθε μέρα. Εκτός πάντως ότι ενυδατώνει την επιδερμίδα όπως είναι γνωστό, η βαζελίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για οικιακές δουλειές, καθώς για παράδειγμα κάνει τους μεντεσέδες να μην τρίζουν. Από την άλλη, χρειάζονται περίπου 0,2 δευτερόλεπτα για να καταλάβει ο εγκέφαλός σας το φως που φτάνει στο μάτι σας.

Επίσης και ένα μέσο ανθρώπινο μάτι μπορεί να ανιχνεύσει μια φλόγα κεριού 2,76 χιλιόμετρα μακριά. Τέλος, τα φρύδια των ανθρώπων ανανεώνονται μόνα τους κάθε 64 ημέρες. Ήταν εντυπωσιακά, εξυζητημένα, αλλά μέχρι αύριο που θα σου παρουσιάσω τις επόμενες άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, πάω στοίχημα ότι δεν θα θυμάσαι τίποτα από τα σημερινά.

0: Κάτω. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
2: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
1: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
2: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
1: Βουδουλάκη.
2: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
1: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
2: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
1: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Υπιαλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός. Travel Energy Tips.
9: Το φθινόπωρο που βρισκόμαστε είναι η καλύτερη εποχή για ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης, γιατί φέρνει οικονομικότερες διακοπές. Σήμερα λοιπόν λέω να σε πάμε στην Φλωρεντία. Η Φλωρεντία, πόλη των τεχνών και του πολιτισμού, αναδύεται στην καρδιά της Τοσκάνης σαν ένας ζωντανός πίνακας της ιστορίας. Καταφεύγοντας τους καταράκτες του ποταμού Αρνό, η πόλη φαίνεται σαν ένα αριστούργημα που έχει χρονοτριβήσει με την αισθητική των αιώνων. Ο καθεντρικός ναός του Σάντα Μαρία Ντελφιόρε, με τον τρούλο σχεδιασμένο από τον Φιλίππο Μπρουνουλέσκι, βρίσκεται υψηλά με σεβασμό πάντα, ενώ το Παλάτσο Βέκιο με την εκλεκτική αρχιτεκτονική του αναδεικνύει την ευγένεια της πόλης. Στα στενά δρομάκια, πλαισιωμένα από καφετέρειες και εργαστήρια τέχνης, η άβρα της Φλωρεντίας μεταφέρει τους επισκέπτες σε μια άλλη πραγματικά εποχή. Στον Πόντε Βέκιο, οι καλλιτεχνικές παραστάσεις των καλλιτεχνών δημιουργούν μια συναρπαστική ατμόσφαιρα, ενώ η Πόντε Βετσόνα, με τα χρώματα των ανθέων και των φρούτων στα πεζοδρόμια της, σαγηνεύει τις αισθήσεις. Η Φλωρεντία είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις της τέχνης, της γαστρονομίας και της ιστορίας, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία που συνδυάζει την κομψότητα με την παράδοση.
10: Ακούς Energy Vibes.

Άνοιξε λάτρεις του ποδοσφαίρου. Αυτή που θα σου πω είναι η καλύτερη εντεκάδα όλων των εποχών. Όχι σύμφωνα με τη δική μου κρίση, αλλά την τεχνητή νοημοσύνη. Μία από τις διαχρονικές βλέπεις συζητήσεις στο ποδόσφαιρο είναι αυτή που αφορά στο ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών. Οπότε σε αυτή τη λογική δεν άργησαν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και για την καλύτερη εντεκάδα. Με το τηλεοπτικό Bein Sports να ζητάει την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το ζητούμενο ήταν να δοθεί απάντηση στο ποιοι παίκτες απαρτίζουν την καλύτερη δεκάδα όλων των εποχών και αυτή δόθηκε. Τερματοφύλακας λοιπόν, σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ο Σοβιετικός Λεβ Γιασίν, ενώ στα δύο άκρα της άμυνας είναι δύο Βραζιλιάνοι. Δεξιά ο Μάρκος Καφού, αριστερά ο Ρομπέρτο Κάρλος. Όσο για το δίδυμο των στόπερ, το απαρτίζουν η Πάολο Μαλντίνη και ο Φρεντς Μπάκερμπάουερ. Από εκεί και ύστερα, το δίδυμο στα χάφ είναι η Ζινεντίν Ζιντάν και Τσάβι Ερνάντες, με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση να είναι στα άκρα της επίθεσης. Το δεκάρι της ομάδας είναι ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, με τον Μπελέ να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή κι αν είναι ομαδάρα, έτσι. Με λίγα λόγια, η καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιασίν, Καφούν, Μπέκεμπάουερ, Μαλντίνη, Ρομπέρτο Κάρλος, Τσάβι, Ζιντάν, Ρονάλντο, Μέση, Μαραντόνα και Πελέ. Energy vibes.

κάπως έτσι βγάλαμε και τη σημερινή εκπομπή της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Σήμερα ταξιδέψαμε αρχικά πίσω στον χρόνο, είδαμε τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας, βάλαμε λίγο θετική σκέψη στην εκπομπή μας, είδαμε τι καινούργιο έρχεται στο Netflix, μάθαμε γιατί μετά από το μεσημεριανό τόσο μας ζητάει αναστολή εργασιών, τσεκάραμε τα ζώδια, βοηθήσαμε τους αγαπημένους μας σκύλους να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις καταιγίδες που έρχονται το φθινόπωρο και πεταχτήκαμε μέχρι την Φλωρεντία έτσι για ένα εξιζητημένο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο. Και επειδή σήμερα είναι Δευτέρα, θα κλείσουμε έτσι όπως τις αξίζει. Παιδιά, χαλαρά, ήρεμα και όπως μας πάει, έτσι. Γιατί τι να τα κάνεις τόσα άγχη, τι να κάνεις τόσες σκοτούρες. Κοιτάμε το χαμόγελο, κοιτάμε πραγματικά να περνάμε όσο γίνεται καλύτερα αυτή την δύσκολη καθημερινότητα που έχουμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, θα ευχηθώ καλή εβδομάδα και ψυχραιμία!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από νέα επίθεση εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση από θεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Ωστόσο, για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Επίσης, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027 και μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στους δρόμους κατέβηκαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γκιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα Παναγίας στη Θάζο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16 χρόνων στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συλλήψεις 14 ατόμων στην Καβάλα και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλιείας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πολλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 1-2 από την πρωτοπόρο Μαρκό για την 5η αγωνιστική της Super League 2 τη Δευτέρα.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 22 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρπιάς.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
7: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
7: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
9: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόνγκ,

0: Φελιζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμη Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
3: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και τρεις δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκι.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτώρια Βουδουλάκι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από νέα επίθεση εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Ωστόσο, για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Επίσης, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027 και μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στους δρόμους κατέβηκαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα Παναγίας στη Θάζο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16 χρόνων στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συλλήψεις 14 ατόμων στην Καβάλα και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλιείας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πολλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 1-2 από την πρωτοπόρο Μαρκό για την 5η αγωνιστική της Super League 2 τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 22 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
6: Μόνο από τη Σαμέρκα. Πάρε στο 2510 222 087 και 222 122 και δώσε παραγγελία.
8: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510 222 087 και 2510 222 122.
9: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
10: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
9: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
11: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
12: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
13: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
14: Το άκουσες αυτό?
15: Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: You are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Taylor Swift, James Hype και Sienna Spyro. Επίσης θα πάμε 9 χρόνια πίσω στο 2017 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινά όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Robbie Williams και Miss Monique στο Beauty in Us.

0: Μια συνεργασία για τον Robbie Williams με την Miss Monique, αυτή ήταν το Beauty Nash στο New Music Show και μια απλή επίσκεψη της Taylor Swift στη Σουηδία για να δει τον Max Martin και τον Shellback κατέληξε να είναι η αιτία για την deluxe έκδοση του The Life of a Showgirl. Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ πέρσι, η Taylor ταξίδευσε στη Σκανδιναβία και συναντήθηκε ξανά με τους επιτυχημένους δημιουργούς. Αρχικά σκόπευαν απλά να μιλήσουν για τον χαμό που έκανε ο δίσκος, αλλά τελικά μπήκαν στο στούντιο. Εκεί έχω γράψει μερικά τραγούδια και τέσσερα από αυτά προσθέθηκαν στη νέα version του άλμπουμ. Το Patient Zero είναι ένα από αυτά και είναι η πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey, this is Taylor Swift and this is my new song.

0: Και μετά πήγε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τα φωνητικά. Ο επιτυχημένος παραγωγός το έπαιξε για πρώτη φορά στο σετ που έκανε στην Tomorrowland αυτό το καλοκαίρι και εννοείται δεν έλειπε στο σετ στο High Ibiza με τους Medusa στα τέλη του Σεπτέμβρη. Χαμός όμως έγινε και την Παρασκευή που μας πέρασε στο show του με τον David Guetta στο Galactic Circus Party όταν έπαιξε αυτό το track που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: This is James Hype and you are listening to my new track.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
5: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
6: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
7: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
6: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
7: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
6: Βουδουλάκη.
7: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
6: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
7: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
6: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
10: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
13: My name is Benson Boone.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Hello, this is Claude.
16: Hi, this is Taylor Swift.
17: Hi, I'm Selena Gomez.
12: New music show.
18: You're listening.
13: for the weekend.
15: I'm Bad Bunny.
16: New Music Show.
17: I'm Robbie Williams. You're listening to the New Music Show with John.
18: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
19: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Μια καινούργια εβδομάδα αρχίζει εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό και βέβαια αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα είναι το Mushrooms από Motel 21. Το αγαπάμε υπερβολικά, γι' αυτό και θα το ακούμε κάθε μέρα την ίδια ώρα. Και πάω τώρα στην Isabella Rosa και στο Don't Make Them Like Me, από το οποίο δεν λείπει η dark pop αισθητική της. Πρόκειται για ένα τραγούδι που εξερευνά την γοητεία του να είσαι διαφορετικός χωρίς να απολογείσαι, να αγκαλιάζεις την αυτοπεποίθηση, τη μοναδικότητα και την έλξη ενός ατόμου που είναι απλώς αντικατάστατο. Η Isabella, εκτός από το ερμηνευτικό της ταλέντο, συνεχίζει να διευρύνει και τη δημιουργικότητά της, καθώς βοήθησε να γίνει το στυλ η συνεργασία της Carol G με τον Bruno Mars. Αυτό είναι όμως το νέο της προσωπικό track που έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Ήταν η Αντέλα με το End in LA στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2017, όταν το Rockstar του Post Malone σε συνεργασία με τον 21 Savage ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του Beer Bongs and Bentleys. Παρόλο που έλαβε μεικτές κριτικές, εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη επιτυχία και των δύο μέχρι σήμερα. Έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες όπως Αγγλία και Καναδά. Το ανεπίσημο πλέον YouTube βίντεο, το οποίο δεν υπάρχει πια στην πλατφόρμα, είναι μια λούπα διάρκειας 3 λεπτών και 38 δευτερολέπτων, στο οποίο ακούγεται μόνο το ρεφρέν του τραγουδιού. Και κάπως έτσι κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια downloads, κάτι που ορισμένοι θεώρησαν ως την αιτία για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Billboard, ενώ κάποιοι άλλοι το χαρακτήρισαν ως ένα έξυπνο κόλπο marketing. Το Rockstar λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές για μαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 9 χρόνια.
1: What's going on, guys? This is Post Malone.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από νέα επίθεση εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Ωστόσο, για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Επίσης, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027 και μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στους δρόμους κατέβηκαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γκιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα Παναγίας στη Θάζο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16 χρόνων στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συλλήψεις 14 ατόμων στην Καβάλα και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλιείας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πολλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 1-2 από την πρωτοπόρο Μαρκό για την 5η αγωνιστική της Super League 2 τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 22 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
4: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
8: Auto Center Service.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.
11: New music show.
17: You're listening to The Weeknd.
18: Hi, I'm Bad Bunny.
11: New music show.
19: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
20: Το νέο αγαπημένο σου radio show.

0: τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από τον Tame Impala και το soundtrack της ταινίας Spider-Man. Ήταν το Loser και το Great Expectation της Sienna Spyro μιλάει για τον τρόπο που ερωτευόμαστε, την προσμονή και την ιδέα που έχουμε για κάποιο άτομο το οποίο συνεχώς απογοητεύει. Το εμπνεύστηκε σε μια περίοδο που ζούσε στη Νέα Υόρκη και επικοινωνούσε με κάποιον ο οποίος επανειλημμένα της έλεγε ότι θα πάει να τη δει, αλλά ποτέ δεν πήγε. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες αυτή την περίοδο στην Αγγλία και έχει περάσει και από την κορυφή του Singles Chart εκεί και έρχεται τώρα βέβαια εδώ στο New Music Show.
1: In my

Radio στη διασκευή του Missing Stone New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στη χώρα μας μπορεί ο Fady να έχει αμέτρητα hits, στην Αγγλία έχει μόνο ένα top 40 single και αυτό είναι το I Need Your Love. Η συνεργασία του με τον Shaggy, τον Mohobi και τον παραγωγό Kosti αρχικά είχε βγει ως Habibi και αμέσως έγινε επιτυχία στα Βαλκάνια. Για να γίνει όμως hit και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αναγκάστηκαν να αλλάξουν τον τίτλο και να βγάλουν τους αραβικούς στίχους. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να εμφανιστούν μέχρι και στο Billboard αφού έφτασε στο νούμερο 66. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Hi, this is Ariana Grande.
9: I'm Dua Lipa. This is you.
10: What's up, guys? I'm Alex.
11: I'm Drew.
10: We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Boudzikas.
1: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού ήταν αυτή. Shakira και Burna Boy στο Die Die. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 5 Οκτωβρίου 2018 κυκλοφόρησε το soundtrack της ταινίας A Star is Born. Τα τραγούδια του film τα ερμήνευσαν ο Bradley Cooper και η Lady Gaga, που παρεμπιπτόντως πρόσφατα έγινε μαμά. Το άλμπουμ ανέβηκε στο νούμερο 1 σε πάνω από 15 χώρες. Έχει ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και ήταν υποψήφιο για 7 Grammy. Το πρώτο single και βέβαια η μεγαλύτερη επιτυχία μέσα από αυτήν τη δουλειά ήταν το μαγευτικό Shallow, που επανέφερε την Lady Gaga στις κορυφαίες των charts. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Robin Schulz και Waterman στη νέα εκτέλεση του Bullet, τώρα πια έχει και τίτλο Take It Slow στο New Music Show. Και για όσους από εσάς έχει λείψει ήδη το καλοκαίρι, ο Gromy θέλει να παρατείνει το Summer Feeling με το νέο του single Want What You Want. Το track μιλά για εκείνη την ακατανίκητη έλξη που νιώθεις όταν κάποιος καταλαμβάνει ολοκληρωτικά τη σκέψη σου. Με την εκρηκτική του ενέργεια και τον κολλητικό του ρυθμό, είναι σίγουρα ιδανική τονωτική επιλογή για το φθινόπωρο. Μαζί με τον παραγωγό από την Πολωνία είναι ο Αμερικανός τραγουδιστής JD, που είναι στα φωνητικά και έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.
1: Hi, I'm Gromy and you're listening to New Music Show with John.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από νέα επίθεση εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Ωστόσο, για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Επίσης, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027 και μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στους δρόμους κατέβηκαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα Παναγίας στη Θάζο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και 16 χρόνων στο γήπεδο νεκρός, η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συλλήψεις 14 ατόμων στην Καβάλα και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλιείας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πολλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 1-2 από την πρωτοπόρο Μαρκό για την 5η αγωνιστική της Super League 2 τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 22 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Το πλήρες όνομά της είναι Αουρία Ιζαμπέλ Ράμος Ντε Σούσα. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό να το προφέρουμε. Παγκοσμίως δηλαδή, οπότε αποφάσισε ότι θα τη λένε Αουρία. Γεννήθηκε το 1987 στην Πορτογαλία. Έκανε τον ντεμπούτο της το 2008 με ένα σίγγλ που λεγόταν και λέγεται OK All Right. Ήταν το πρώτο της τραγούδι. Ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε εδώ. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλώς όρισες εδώ στην παρέα μας, ο Κώσμας Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Κάθε εβδομάδα δύο φορές μαζί, σήμερα εδώ και αύριο εδώ, για 2 ώρες. Συντονίσου, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για τον Johnny Depp ότι θα το δούμε τον Νοέμβριο σε μια ταινία με τίτλο Scrooge, μια ακόμα ταινία με τον Γέρο Τσιγκούνη, χριστουγεννιάτικη. Μετά από πολύ καιρό ο Johnny Depp και πάλι στα πράγματα, στην οθόνη δηλαδή, την κινηματογραφική. Όμως τις προηγούμενες μέρες είχαμε και το Day Drinker, ένα καινούριο, μια καινούργια ταινία η οποία θα είναι ο Johnny Depp και η Penelope Cruz. Μετά από πολύ καιρό βρίσκονται και πάλι μαζί, τέταρτη φορά που βρίσκονται μαζί στη μεγάλη οθόνη. Day Drinking είναι ο τίτλος της ταινίας, thriller λέγεται, με έναν αγνώριστο Johnny Depp, παιδιά. Καμία σχέση με αυτό που ξέραμε. Αυτή είναι η μαγεία του σινεμά. Η ταινία θα προβληθεί το Μάρτιο του 2027. Ό,τι διαβάζω εδώ.

Συνελήφθη, λέει, η άντρας που υποσχόταν ρόφημα νόπολης κατά τον αλκοτέστ. Τι να πεις, TikToker λέει. Στο TikTok έχει παρέλαση ασχέτων, γιατρών αυτών που φάγανε το μαζονάκι. Έτσι, έχει διάφορα τα οποία ελπίζω να μην τα παίρνετε στα σοβαρά. Έτσι, περισσότερο από αυτούς είναι... Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω έκφραση, δηλαδή.

Η Paloma Faith πριν από 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το Cry Baby. Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί με βρίσκεις και μιλάμε, επικοινωνούμε. Και χαιρετισμούς και στη Μαρία, συχνή ακροάτρια. Σήμερα είχε υπόψη σου. Θα αρχίσουμε προτάσεις ταξιδιών, Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και τα λοιπά. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 000.

Στο μεταξύ, κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν τον τελευταίο καιρό υπάρχουν στην Ευρώπη, σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και όχι μόνο, μαζικές διαμαρτυρίες για τα ακριβά ενίκια, τις εξώσεις και τα φαν. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Να μην μπορείς να έχεις σπίτι. Αν δεν έχεις αγοράσει δικό σου σπίτι, αν δεν σου έχουν αφήσει γονείς και δεν το έχεις φάει κιόλας, είναι και αυτό. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Κόσμος και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μετά τις διαφημίσεις και πάλι επιστροφή εδώ στη μουσική. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα και αύριο εδώ. Simple Minds, Alive a Kinkin. Κάπως διαφορετικό από αυτό που έχεις συνηθίσει να ακούς. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Κάθε εβδομάδα σας προτείνουμε ταξίδια εκτός χώρας, που είναι καλό να τα κάνετε τις γιορτές που έρχονται. Τώρα μην μου πείτε για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά ότι είναι νωρίς. Άλλοι στολίζουνε και άλλοι έχουν αφήσει τους στολισμούς από πέρυσι φέτος των Χριστουγέννων στους δρόμους, στους δήμους, ακόμα και στα σπίτια. Λοιπόν, σήμερα σας προτείνω Πράγα. Περπατήστε στην παραμυθένια γέφυρα του Καρόλου και μαγευτείτε από το ιστορικό αστρονομικό ρολόι. Εκεί να φωτογραφηθείτε και εξερευνήστε τις πιο εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης. Σε αυτό μας βοηθάει η World of Travel. Μπαίνετε στο ίντερνετ και βρίσκεται www.worldtravel.gr και επιλέξτε το δικό σας εορταστικό πακέτο με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα, οπότε κάντε την κράτησή σας τώρα στο worldoftravel.gr.

Οι Beatles και το Here Comes the Sun. Μια υπέροχη στιγμή όταν μετά την καταιγίδα βγαίνει εκείνος ο φοβερός ήλιος ανάμεσα από τα σύννεφα και ηρεμούν όλα. Φθινόπωρο είμαστε, αυτό θα μου έρθει στο μυαλό. Αν το άκουγα καλοκαίρι, το τραγούδι θα μου ερχόντουσαν άλλα πράγματα με τον ήλιο. Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Διαφημίσεις έρχονται, χρήσιμες. Και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από νέα επίθεση εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Ωστόσο, για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Επίσης, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027 και μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στους δρόμους κατέβηκαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα Παναγίας στη Θάζο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16 χρόνων στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συλλήψεις 14 ατόμων στην Καβάλα και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλιείας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πωλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 1-2 από την πρωτοπόρο Μαρκό για την 5η αγωνιστική της Super League 2 τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 22 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

διαβάζω εδώ μία ιστορία από την ελληνική πραγματικότητα. Από το 2018 και για 8 ολόκληρα χρόνια, ένας άντρας παιδεύτηκε πάρα πολύ από μία γυναίκα που είχε κάνει μαζί της μία σύντομη σχέση, προφανώς πριν το 2018. Του είχε κάνει τόσα πολλά που τελικά καταδικάστηκε, και όλα αυτά επειδή την απέρριψε σε αυτή τη σύντομη σχέση, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για κάτι σοβαρό. Την συρκοφαντούσε συνεχώς σε φιλικά και οικογενειακά πρόσωπα, ενώ όσες γυναίκες τον πλησίαζαν, τις πλησίαζε και τις έλεγε τα χειρότερα λόγια για αυτόν. Αυτό είναι να πιστεύεις, ξέρω κι εγώ, την πρώην του. Έχει σωθεί. Τώρα ξέρετε, κάτω από το σπίτι του και δεν ξέρω κι εγώ ιστορίες, την πήγε ο άνθρωπος τελικά μετά από καιρό στα δικαστήρια, καταδικάστηκε σε 48 μήνες φυλάκισης χωρίς αναστολή, παρακαλώ. Πρωτόδικα, αλλά την ψάχναν να τη βρούνε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε και φυσικά συμβαίνουν πολλά τέτοια γύρω μας. Έχω ξαναδιαβάσει πριν από 6-8 μήνες για την άλλη σε έναν αστυνομικό που τον ανάγκασε και έφυγε και από την πόλη που ζούσε, έτσι. Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και πάλι επιστροφή εδώ στη μουσική. Ο Κοσμάς και Δραμάδος για άλλη μια ώρα εδώ. Με καινούρια, με παλιότερα, όλα εδώ. Διαβάζω εδώ επίσης, είχε φτιάξει, λέει, 203 ψεύτικα προφίλ αυτή για τον ενοχλή συνέχεια. Τι μου θυμίζει. Γιατί υπάρχουν και προσωπικά βιώματα, έτσι. Τέτοια τρέλας. Περίπου, εντάξει.

Let's Get Married. Μα λέει Σάρους καινούριο και μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, αν έχετε δίπλωμα οδήγησης παλιό, εκείνο το ροζ χαρτάκι, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε το παλιό χάρτινο με το καινούριο, το νέο ευρωπαϊκό τύπου πλαστικό δίπλωμα, μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033. Εντάξει, δεν είναι προς βιάση και θάνατο, αλλά έχετε το υπόψη σας, μπορείτε να το αλλάξετε και τώρα βέβαια. Οι οδηγοί που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να ανανεώσουν το δίπλωμά τους έτσι και αλλιώς, το οποίο θα έχει συχνότερες ανανεώσεις και ιατρικές εξετάσεις μετά τα 80, φυσιολογικό το βρίσκω, μετά τα 80 εννοείται, μην πέσει και πάνω μας ο άλλος, γιατί δεν βλέπει.

Η Molly Elizabeth, τι όνομα και αυτό, να βγεις να τραγουδήσεις, τέλος πάντων, στο Run Rabbit. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας τουλάχιστον. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο, που θα δούμε και μια έρευνα που έγινε παγκοσμίως σε 37 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, μέσα και η Ελλάδα, για το AI, για την τεχνητή νοημοσύνη. Τελευταία φορά να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media, TikTok, Instagram, Facebook, εκεί με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Oh, Father, tell me.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Χαδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμήσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα. Σας έλεγα για μία έρευνα που έγινε για την τεχνητή νοημοσύνη σε 37 χώρες. Διαβάζω εδώ ότι στις 34 από τις 37 χώρες η πλειονότητα πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κοστίσει σε θέσεις εργασίας αντί να δημιουργήσει νέες, και αυτό το βλέπουμε ήδη σε κάποιες χώρες. Μετράνε ακόμα και 8% ανεργία μόνο και μόνο από την τεχνητή νοημοσύνη. Το 68% των Ελλήνων περιμένει ότι η AI θα οδηγήσει σε λιγότερες θέσεις εργασίας, και αυτή η γνώμη των Ελλήνων βρίσκεται αρκετά ψηλά. Πιο ψηλά από την Ελλάδα, από τον κόσμο της Ελλάδας εν πάση περιπτώσει, πιστεύουν το ίδιο οι Αμερικανοί, ας πούμε, η Νότια Κορέα. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι είναι και μέσα στα πράγματα, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βλέπουν περισσότερα, βρίσκονται πιο μπροστά ήδη. Σε όλα τα προβλήματα, σε όλα αυτά που εμείς βιώνουμε τώρα, αυτοί τα έχουν βιώσει πριν αρκετά χρόνια. Αυστραλία, Νότια Κορέα, με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αμέσως μετά Ελλάδα, από ό,τι διαβάζω εδώ.

Το ενδιαφέρον με τους εξωγήινους συνεχίζεται. Προφανώς δεν έχουμε άλλα βίντεο να δείξουμε. Αλλά έχουμε διάφορα άλλα πράγματα. Π.χ. ένα ραδιοφωνικό σήμα που έπιασαν πριν από λίγο καιρό και το γράψαν οι εφημερίδες. Λεπτομέρειες από εκεί και πέρα τι έγινε. Αν είναι πραγματικά από προηγμένο πολιτισμό, γιατί αυτό το ρημαδιασμένο το σήμα από άλλους πλανήτες μακρινούς το ψάχνουν δεκαετίες τώρα. Δεν μάθαμε όμως τίποτα. Το μόνο που διαβάζω εδώ λίγο πιο καινούριο είναι ότι υπάρχει προηγμένος εξωγήινος πολιτισμός κοντά στη γη. Γίνεται μελέτη από πανεπιστήμια για να δοθεί απάντηση και σε αυτό. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, βοηθάει και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που θα βοηθούσε περισσότερο θα ήταν να εμφανιστούν πραγματικά εξωγήινοι. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αν θα είναι αληθινοί εξωγήινοι ή ψεύτικοι και θα μας πούνε, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται. Αυτό στο μεταξύ μπορεί να έχει γίνει, αλλά να μην μας λένε τίποτα, να μας το πηγαίνουν σιγά σιγά και όπως θέλουν οι ηγέτες αυτής εδώ της γης, η οποία είναι μικρότερη από κουκίδα στον ωκεανό.

προς το τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, εύχομαι, μέχρι αύριο που θα συναντηθούμε εδώ και πάλι. Να είστε καλά, να ακούτε δυνατά μουσική. Και εμείς εδώ σε 22 ώρες παρέα μαζί. Για χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από νέα επίθεση εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση από θεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Ωστόσο, για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Επίσης, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027 και μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στους δρόμους κατέβηκαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γκιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα Παναγίας στη Θάζο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16 χρόνων στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συλλήψεις 14 ατόμων στην Καβάλα και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλιείας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πολλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 1-2 από την πρωτοπόρο Μαρκό για την 5η αγωνιστική της Super League 2 τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 22 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από νέα επίθεση εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση από θεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Ωστόσο, για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Επίσης, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027 και μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στους δρόμους κατέβηκαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα Παναγίας στη Θάζο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16 χρόνων στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συλλήψεις 14 ατόμων στην Καβάλα και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλιείας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πωλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 1-2 από την πρωτοπόρο Μαρκό για την 5η αγωνιστική της Super League 2 τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 22 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.
5: Hey, it's Selena Carpenter.
6: Hey, it's me.
7: Hey guys, I'm Kaya.
8: Hey, we're Imagine Dragons.
9: Here on the new music show with John.
10: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Hugel, Timmy Trumpet με Aleph Arben και Chaka Khan με Sia. Επίσης θα πάμε 19 χρόνια πίσω στο 2007 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Maluma και Shakira στο Agua.

τέταρτη κατά σειρά συνεργασία του Μαλούμα με τη Σακύρα. Αυτό ήταν το Agua στο New Music Show και παραμένω σε Latin ρυθμούς και το Mami ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Hugh Gale για το άλμπουμ του 21. Πέρσι τον Οκτώβριο ήταν στο Los Angeles και έλεγε σε όλους γύρω του ότι θέλει να κάνει ένα δίσκο. Από τα πρώτα ονόματα που μπήκαν μαζί του στο στούντιο ήταν και ο Nathan Vega με τον οποίο κόλλησαν κατευθείαν. Εκείνη η συνάντηση αποτέλεσε την αρχή του άλμπουμ, αλλά το track δεν το συμπεριέλαβε τελικά στην αρχική έκδοση. Τώρα έρχεται το 21 Part 2 και η συνεργασία του με τον Μεξικανό στο Μάμι δεν μπορεί να λείπει και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Disco Babino, Nile Rodgers και αγαπημένη φωνή της Sophie Ellis Bexler, Dancing Without You στο New Music Show. Και όταν ο Timmy Trumpet μίλησε στο One World Radio στη Tomorrowland, δεν είχε καμία πρόθεση να ανακοινώσει κάποιο άλμπουμ. Ωστόσο, η είδηση διέρευσε μια αυθόρμητη στιγμή στον αέρα. Έτσι, πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε επίσημα ότι το Revelations θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Η νέα του δουλειά φτιάχτηκε κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης χρονιάς στη ζωή του. Και ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει είναι και το Chase the Feeling, η συνεργασία του με τον Aleph Arben και τον Alex. Το track μιλάει για το ένστικτο να προχωρήσει κανείς μπροστά και να επανασυνδεθεί με τη ζωή. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που αγαπάμε πάρα πολύ και τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Motel 21 και Mushrooms. Και πάω τώρα στο νέο album της Chaka Khan, το οποίο είναι αφιερωμένο στην χαρά, την ελευθερία και την προσωπική δύναμη. Μέσα στο Chaz Killa υπάρχει και το Cool You Down, η συνεργασία της με την Sia, που είχαν αποκαλύψει από τις αρχές του 2025 όταν το ηχογραφούσαν μαζί. Με αυτόν τον δίσκο, η θρυλική τραγουδίστρια μετατρέπει τις εμπειρίες μιας ολόκληρης περίοδου της ζωής της σε μουσική, επιλέγοντας να εστιάσει όχι στη νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά στη δύναμη να συνεχίσει κανείς να εξελίσσεται. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show. Red Hot.

0: Music Show. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.
1: Hi, I'm LP and you're listening to my new single on the New Music Show with John.

Αυτή ήταν η αγαπημένη στο ελληνικό κοινό LP με το τελευταίο της single Don't Stop και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2007 όταν το Stronger του Kanye West ήταν το δεύτερο single από το τρίτο του άλμπουμ Graduation. Αποφάσισε να πάρει sample από το Harder, Better, Faster, Stronger των Daft Punk αφού άκουσε για πρώτη φορά τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της περιοδίας που έκανε το 2006. Έτσι λοιπόν δημιούργησε το beat και αφιέρωσε μήνες στο να τηλεοποιήσει τους στίχους. Έφτασε στην κορυφή στην Αμερική και έγινε το τρίτο του νούμερο 1 εκεί. Ήταν το τραγούδι της χρονιάς για το περιοδικό Spin, ήταν υποψήφιο για Grammy και πήρε βραβείο στα International Dance Music Awards. Το βίντεο κλιπ ήταν εμπνευσμένο από την άνιμη ταινία Akira και κέρδισε στα BET Hip Hop Awards. Το δικαστήριο όμως δεν το κλείδωσε ο Kanye West αφού ο rapper Vincent Peters του άσκησε αγωγή υποστηρίζοντας ότι το track ήταν παράνομο αντίγραφο ενός τραγουδιού με τον ίδιο τίτλο που ο ίδιος είχε ηχογραφήσει το 2006. Για την ιστορία ο Kanye κέρδισε το δικαστήριο. Το Stronger λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 14 φορές πλατινένιο στην Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα πριν από ακριβώς 19 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από νέα επίθεση εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση από θεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Ωστόσο, για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Επίσης, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027 και μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στους δρόμους κατέβηκαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα Παναγίας στη Θάζο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16 χρόνων στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συλλήψεις 14 ατόμων στην Καβάλα και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλιείας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πωλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 1-2 από την πρωτοπόρο Μαρκό για την 5η αγωνιστική της Super League 2 τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 22 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.